0: μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
1: Να είναι μεγάλη και πιο δυνατή.
0: Μπορείς.
1: Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Έτσι τη βγάζει ζούλα στη ζωή. Όποιος είναι κοντά σου ξεχνάει τι θέλει. Είσαι γυναίκα τύπου, κάποιος να με προσέχει. Αρχίζεις τη μέρα σου πάντα με ένα παράπονο. Πως δεν σε προσέχουμε κι όμως ποτέ, μα ποτέ σου δεν λες ή δεν ξέρεις τι θέλει. Περνάει ο καιρός σου με τρόπο ανάποδο. Άραγε όταν κοιμάσαι τι όνειρα βλέπεις ή μήπως δεν βλέπεις. Μου λες θες να μένουμε μόνοι στο σπίτι τα βράδια. Εγώ έχω μόνιμα ψήλου στα αυτιά. Το ξέρω ξενύχτιστα μείνω κεράκος, θα πιάσω ξημέρωμα. Εσύ άραγε πως μπορείς να κοιμάσαι τόσο εύκολα μετά από καυγά. Πάντα μπάνιο θα κάνεις πριν βγεις από το σπίτι. Το νερό τελειώνει στη γη και εσύ συνεχίζεις τον ίδιο χαβά. Στο χοπί κάθε Σάββατο βράδυ θα πρέπει να κάνουμε μπάνιο. Και μετά τηλεόραση, ύπνο το πρωί, εκκλησία, Αντίδωρο, Λούνα Πάρκ και φαΐ στη γιαγιά.
1: Ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά.
0: Το τηλέφωνο πάντα σε βρίσκω να έχεις στο χέρι. Η μαμά σου θα πάρεις κάθε μέρα τουλάχιστον 5-6 φορές. Είσαι κλέφτης διπλός, στη διάθεση πάντα μου κλέβεις. Και ο χρόνος κλεμμένος κι αυτός πόσο εύκολα φεύγει, ανέτια ο κλέφτης καιρό. Τα ντουλάπια μας είναι γεμάτα παπούτσια και τσάντες. Που αγοράζεις αμέσως αφού σου συμβεί κάτι της. Καλό ή κακό το ίδιο κάνει, έχεις βρει ευκαιρία να αγοράσεις παπούτσια και τσάντες, κυρία Μάρκος, που ποτέ δεν φοράς.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

τράπεζες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω-κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι. Ναι, στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
8: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
7: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Εσείς

0: στα αρώματα, στα χρώματα, στις μουσικές χαρίσου. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής που ψάχνει εναγωνίως τις τελευταίες μέρες για ανοιξιάτικα τραγούδια. Και αυτό είναι το μήνυμα προς όλους σας. Έτσι, να έχουμε ανοιχτές τις αισθήσεις.
1: Ένα μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες απέστειλε σήμερα το πρωί ο συντελεστής εκπομπής, ο Νίκος Λαδιανός, έτσι δεν λένε στο πολιτικό ρεπορτάζ, κάθε φορά που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή κάποιος πολιτικός αρχηγός ή μάλλον πρωθυπουργός κάνει μία τοποθέτηση σαν τη δικιά σου, Νίκο.
0: Σε βλέπω έτοιμο για διαγγέλματα, Μπάμπη.
1: Εγώ, τα διαγγέλματα τα κάνεις εσύ, φίλε μου. Εγώ τις ομπρέλες κοιτάζω του Ζογκολόπουλου, που αφού τις συντήρησαν, τις φώτισαν και τις επανατοποθέτησαν.
0: Αυτά που λέγαμε χθες εδώ.
1: Και οι Αθηναίοι κάποια στιγμή ανακαλύπτουν τα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης.
0: Βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο ο δρομέας στην Αθήνα και το Καλατράβα και διάφορα τέτοια. Ας το Καλατράβα τώρα, έτσι όπως κάνουν με αυτά που σηκώνουν τώρα εκεί στο Μαρούσι, θα κρυφτεί και ο Καλατράβα.
1: Να σου πω κάτι. Εμάς που δεν έχουμε καμιά σχέση με την Αθήνα όπως εσύ, δεν μας ενδιαφέρει ούτε το Μαρούσι, ούτε το Περιστέρι, ούτε.
0: Τώρα υποτιμάς τους χιλιάδες φίλους που μας ακούν στο λεκανοπέδιο.
1: Κυρίως αυτούς τους ταξιδίδες που αυτή την ώρα είναι συντονισμένοι εδώ για να μάθουν την κίνηση στον Κηφισό.
0: Και αυτό το μαθαίνουν εδώ.
1: Εντάξει.
0: Και με αυτό έχουμε εμπλακεί. Μπάμπη μου, καλημέρα.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Καλημέρα στους φίλους μας. Θα ξεκινήσω με ένα άλλο διάγγελμα. Πολύ σημαντικό.
1: Το δεύτερο της ημέρας. Να σημειώσει τα πολύ πρακτικά σημαντικό. Παρακαλώ η Σοφία Σακαλή, που και σήμερα έχει την ευθύνη για την τεχνική επιμέλεια.
0: Η Σοφία Σακαλή σήμερα δεν έχει απλά την ευθύνη της τεχνικής επιμέλειας εδώ στην εκπομπή. Έχει και την ευθύνη για το κατεβόδιο της κόρης της. Την έχει ετοιμάσει, την έχει προετοιμάσει. Πανοφόρια, κατοφόρια.
1: Διήμερη είναι η εκδρομή της. Τριήμερη.
0: Είναι δύο διανυκτερεύσεις, τριήμερη, ναι. Και θα τη στείλει η σχολική εκδρομή. Και δεν ξέρω γιατί έχει ένα καρδιοχτύπι, ας πούμε. Ένα παιδί που έχει ταξιδέψει.
1: Η Ελληνίδα μάνα κλασικά. Εδώ τον Έλληνα πατέρα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που η άλλη κόρη είχε ταξιδέψει σε εκδρομή σχολική.
0: Φαντάσου να αρχίσουν τα μικρά του να πηγαίνουν, έτσι.
1: Ναι. Παιδιά,
0: 35 βιντεοκλήστε.
1: Εγώ θα έλεγα φαντάσου να ήσασταν ζευγάρι. Εσείς οι δύο. Και να ετοιμαζόντουσαν τα δύο τα κορίτσια να πάει μία εκδρομή εδώ και άλλη εκεί.
0: Θα παίζαμε γεωβαγγέο.
1: Τελείωσε. Δηλαδή δεν θα έβγαινε.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, τώρα πρέπει να κάνουμε μία υποχρεωτική διακοπή. Έχουμε πάρα πολύ βαρισίμαντες δηλώσεις να κάνουμε.
1: Να κάνεις, εννοείς.
0: Τέλος.
1: Εγώ είμαι ο κλακαδόρος. Μόλις τελειώσει, θα σε αποθεώσω.
0: Τέλος στα δύσκολα για ένα ζωδιακό κύκλο, Μπάμπη.
1: Για ποιον, ρε φίλε, γιατί πάλι απ' έξω είμαστε εμείς.
0: Κλείνει ένας κύκλος 7 ετών και έρχονται τα καλύτερα.
1: Για ποιους, ρε φίλε?
0: Λοιπόν, όπως έβλεπα εδώ, το θέμα, η αιτία είναι η αποχώρηση του ουρανού από τον Ταύρο μετά από σχεδόν 7 χρόνια.
1: Συγγνώμη τώρα, είναι αυτό στοιχειοθετημένο επιστημονικά που λες?
0: Ναι.
1: Φεύγει ο ουρανός από τον Ταύρο.
0: Ναι. Και η είσοδός του στους διδύμους, ήδη στις 26 Απριλίου, σηματοδοτεί το τέλος μιας έντονης περίοδου που έφερε βαθιές ανακατατάξεις όχι μόνο σε ένα, αλλά σε 4 ζώδια.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα ζώδια για τα οποία κλείνει ένας δύσκολος κύκλος 7 ετών,
1: ναι.
0: Είναι, όπα, περίμενε, κάτσε λίγο, ναι, σωστά, είναι οι Λέοντες, οι Ταύροι, ναι. Οι Υδροχόοι και οι Σκορπιοί.
1: Πάλι απ' έξω είμαστε εμείς. Εμείς πάλι είμαστε σε αυτούς που θα συνεχίσουν να την τρώνε. Σε εμάς αυτοί οι κύκλοι δεν κλείνουν, μόνο ανοίγουν, ρε παιδί μου. Μόνο ανοίγουν, Νίκο, και μας πάνε καροτσάκι.
0: Λοιπόν, όσοι είστε Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι και Ταύροι.
1: Εσύ τι είσαι, Νίκο?
0: Ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Δεν ξέρω, εμένα μπαίνει στον κύκλο μου εδώ πέρα, λέει, αλλά δεν με βάζει. Είμαι ένα δίδυμος. Αυτό επειδή λέω μπήκε πριν.
1: Αφισβητείς τους επιστήμονες, ναι, γιατί σε έχουν εκτός τους δίδυμους.
0: Παρότι λέει ότι ο ουρανός εισήλθε ήδη στους δίδυμους. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Θα σου πω εγώ, την τρώμε, οι υπόλοιποι την τρώμε. Κράνη πάλι, παιδιά, κράνη. Ή μάλλον μην τα αφήσετε τα κράνη. Τα αφήνουν 4 ζώδια, εμείς τα φάμε ξύλο πάλι το επόμενο διάστημα. Προσεχώς καλύτερα, Νίκο. Ο Τραμπ τι ζώδιο είναι? Αυτό θα πρέπει να μας πεις, ρε φίλε. Καθορίζει τις τύχες του κόσμου και δεν ξέρουμε τι ζώδιο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Τραμπ νομίζω ναι. Με τον τρόπο που βγάζει προς τα έξω, θα θέλει να καθιερώσει ένα δικό του ζώδιο. Το οποίο θα λέγεται το.
1: Δηλαδή Ραμ ζώδιο, είδες, το έχουν αναζητήσει κι άλλοι. Για κάτσε να τον γκουγκλάρω.
0: Για να δούμε τέτοιο καταιγιστικό.
1: Τι είναι αυτό, δεν
0: θυελώδη άνθρωπο.
1: Αστρολογικό χάρτη του Τραμπ.
0: Ναι. Τι είναι τελικά?
1: Ο Άρης του Τραμπ είναι ακριβώς στο οροσκόπο του Λέοντα. Έχει γεννηθεί 29, κάτσε λίγο να το δούμε.
0: Πότε έχει γεννηθεί και θα σου πω.
1: Έλα, φίλε, με το
0: λέγε,
1: λένε,
0: λέγε, λέγε. Πότε γεννηθήκατε αυτό.
1: Είναι δίδυμος ο Τραμπ. Σαν και εσένα. Σαν και εσένα. Έπρεπε να το καταλάβω. Δες τώρα. Δες τώρα.
0: Αέρα πατέρα.
1: Δες
0: αέρα
1: τώρα.
0: Πατέρα.
1: Ίδιοι, ίδιοι είστε. Ίδιοι έχω έναν Τραμπ εδώ.
0: Γι' αυτό τη μία μέρα αποφασίζει το ένα, την άλλη μέρα αποφασίζει το άλλο.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ λέει είναι δίδυμος με οροσκόπο Λέοντα και σελήνη στον Τοξότη.
0: Όπα, όπα. Δικός μας.
1: Έχει καλές ιδέες που πρέπει να τις ψάξει μέσα στα άχυρα. Λέει πολλά που δεν τηρεί και υποχωρεί όταν βλέπει ότι δεν τον παίρνει.
0: Λοιπόν, τώρα που είπες για Τραμπ, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να δεις πώς καθορίζει το σώμα μας.
1: Ανόμιζα το ζώδιο.
0: Πέρα από το ζώδιο και τις διεθνείς εξέλιξεις. Χθες τι μας είχε στείλει ο θείος πριν αρχίσει εκπομπή? Μας είχε στείλει: δυστυχώς η εκπομπή σήμερα πρέπει να γίνει άνευ θείου Τάσου. Κουράγιο λοιπόν, καλή δύναμη, την καλημέρα μου κλπ. Και σήμερα ανακοινώνει ο Τραμπ την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν. Μεσολαβεί αυτό και σήμερα επανεμφανίζεται ο θείος Τάσος.
1: Αφού τα έχουμε πει.
0: Καλημέρα στην παρεούλα σας και στους ακροατές σας.
1: Δηλαδή μια συμβουλή.
0: Αποστολή εξετελέστη.
1: Ακριβώς.
0: Και επέστρεψε.
1: Μια συμβουλή θα δώσω, θείε Τάσο, αν και νομίζω ότι η καριέρα στις μυστικές υπηρεσίες τόσο μεγάλη δεν θα μου επέτρεπε εμένα να κάνω παρατήρηση. Θα έλεγα να εμφανίζεσαι 2 μέρες μετά για το ξεκάρφωμα. Δηλαδή, μην γίνεται μπαμ μπαμ η συμφωνία και εμφανίζεσαι την άλλη. Δηλαδή, άρχισε και εδώ στην Ελλάδα μας πήραν χαμπάρι, θείε. Κάτσε και 2 μέρες παραπάνω και πες: α, γεια σας, τι έγινε, παιδιά. Για να πούμε και εμείς, έλα μωρέ, το παρεξηγήσαμε το θείο. Δεν έχει καμία σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Μα είναι χαρακτηριστικά αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Λοιπόν, το άλλο θέμα.
1: Από σήμερα δεν σε πειράζει να σε φωνάζω μικρέ Τραμπ. Επειδή θα τη συγγένεια, τη συγγένεια του οροσκοπίου.
0: Πρόσεξε,
1: θα αρχίσω να ψάχνω και συμπεριφορές αν υπάρχουν και ομοιότητες.
0: Ναι, στο καρωτή μαλλί δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι, εκεί σενικά, σενικά ξεκάθαρα.
0: Τώρα δεν ξέρω, κοίταξε, για την Μελάνια τώρα και για τέτοια θα μπορούσες να πεις ότι ναι.
1: Τον είδες, έχει μείνει εκτός το σώμα η Σοφία.
0: Λοιπόν, τώρα αφήσουμε λίγο
1: τα σοβαρά και πάμε λίγο στα ελαφριά.
0: Μάλλον όχι, όχι, όχι, να αφήσουμε τα ελαφριά. Χθες, Μπάμπη μου, θέλω να σου πω κάτι. Το μήνυμα της ημέρας και το μήνυμα των ημερών το πήρα από μία ανάρτηση που αφορά μία σελίδα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Είναι μία από τις πολλές σελίδες. Αντίστοιχα και ο Άρης έχουν και άλλοι σύλλογοι. Είναι μία σελίδα την οποία μου την έχει εμφανίσει αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Και το Facebook, ίσως επειδή διαβάζει τα μπασκετικά μου ενδιαφέροντα κλπ. Είναι η σελίδα ΠΑΟΚ Basketball Retro. Λοιπόν, και κάνει αναφορά σε ένα γεγονός που πιθανώς και εσύ ενημερώθηκες, όπως και πολλοί όλοι άλλοι χθες, και κάπου έτσι πέσαμε από τα σύννεφα για άλλη μία φορά. Είχαμε χάσει πριν από λίγες μόλις μέρες έναν θρύλο του παγκόσμιου μπάσκετ, τον Όσκαρ Σμιτ, το θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, γράφει η σελίδα αυτή χθες ένα μικρό post, πολύ, πολύ μικρό αλλά και πολύ συγκινητικό.
1: Και εγώ διάβασα κάτι αντίστοιχο στη σελίδα του Άρη.
0: Λοιπόν, ο τεράστιος. Καταρχάς, λοιπόν, το διαβάζω.
1: Ναι, ρε Νίκο, ναι. Αλλά δεν κάνεις τέτοιο πρόλογο. Ωραία, για να φτάσεις, λοιπόν, στο θέμα. Να μάθει και ο κόσμος για ποιο λόγο τη διαβάζεις.
0: Ο τεράστιος Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Εγώ βέβαια θα διορθώσω όλους αυτούς το 99% επειδή είναι Πορτορικανός. Εκεί διαβάζεται ως Ορτίζ.
1: Λοιπόν. Ναι, πάντως εμείς στην Ελλάδα από τις περιγραφές, ναι, των speaker ναι, το μάθαμε Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
0: Ναι, επειδή το διαβάζουμε την ισπανική προφορά, αλλά δεν παίρνει ισπανική προφορά. Λοιπόν, δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας.
1: Και ο Συρίγος, νομίζω, ο Φίλιππος Συρίγος τώρα.
0: Έφυγε στα 62 του χρόνια, έτσι μόλις 68 ο Όσκαρ Σμιτ, 62 ο Χωσέ. Από αυτήν την κολοαρρώστια, το λέω έτσι, με την οποία πάλευε τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα μας σε επίσημο αγώνα, γιατί υπήρχε ένα φλερτ.
1: Όχι, ναι, τον είχαμε πάρει, αλλά νομίζω ότι πιάστηκε.
0: Υπήρχε ένα μπλέξιμο.
1: Πιάστηκε,
0: ναι, ναι, ναι, δεν θέλω να το αναφέρω. Ναι,
1: γιατί να μην το αναφέρουν.
0: Εντάξει, με κάποια υπόθεση αναβολικών.
1: Το παρισμένο ήταν και δεν έπαιξε ποτέ.
0: Λοιπόν, παρόλο που δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα μας σε επίσημο αγώνα, θα τον θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία, σαν έναν τρομερό αντίπαλο με τον Άρη και τις υπόλοιπες ομάδες που αγωνίστηκε. Έχει για λατρεμένο μας ζυζάνιο. Μάλιστα τον είχε έτσι κάνοντας ένα photoshop και με την φανέλα
1: του κούκλωσε. Κούκλωσε Βανισιαγά. Ήτανε μοντέλο, δεν ήταν και τώρα.
0: Ήταν, δεν είναι τυχαίο. Ήταν παντρεμένος με την Miss Puerto Rico, ο Πικουλίν, το ζυζάνιο.
1: Ο Πικουλίν.
0: Λοιπόν, καταρχάς βγάζω το καπέλο στην ιστοσελίδα αυτή και σε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: που μιλάνε έτσι με αυτά τα, με αυτά τα πολύ καλά λόγια για το ζυζάνιο. Λοιπόν, κάτσε λίγο ρε παιδί μου, αλλού θέλω να πάω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και κρατάω,
1: για να μην πας εκεί το κάνω.
0: Και κρατάω μία, δεν ξέρεις που θα πάω Μπάμπη, και κρατάω ένα σχόλιο από αυτή την σελίδα. Μισό λεπτό λίγο να το βρω γιατί. Κάτσε λίγο.
1: Εγώ κάτσε, θα βάλω το μαξιλάρι εδώ να πέσω για ύπνο. Βρες τα κρατημένα, ξύπναμε όταν θα το βρεις. Πού θες να πας, πες μας.
0: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε, είδες, ξεκινήσαμε για Τραμπ πάλι και για όλα αυτά τα σημαντικά του κόσμου. Δες πως δένουν κάποια πράγματα. Λέει ένας φίλος εδώ μέσα αυτή τη σελίδα, σχολιάζει πέρα από όλα τα άλλα, ένας τέλειος. Κάντε ρε όλοι οι Τράμπιδες και οι Πουτίνιδες κάτι να σταματήσετε αυτόν τον διάολο τον καρκίνο. Έχει καταστρέψει όλο τον κόσμο, έχει διαλύσει οικογένειες, έλεος πια. Και εδώ πιάνω έτσι τον παλμό του απλού ανθρώπου. Του απλού ανθρώπου αλλά με την τεράστια σοφία, ο οποίος σου λέει ότι...
1: Την τεράστια σοφία πάντως δεν θέλω να το κάνω, να σε χαλάσω, την έχουμε εμείς εδώ, στο στούντιο.
0: Λοιπόν, με την τεράστια λαϊκή σοφία, το απλούστερο, σου λέει ρε εσείς κάνετε πολέμους, γυρνάτε τον πλανήτη ανάποδα για τον εγωισμό σας. Ο Τραμπ, ο Πούτιν, ο Τζιπίνκ, ξέρω εγώ, ο Ιρανός, ο ένας ο άλλος, έχετε τόσα χρήματα, έχετε τόση δύναμη. Έχετε τόση δύναμη στα χέρια σας και αντί να τα δώσετε, να δώσετε αυτή τη δύναμη στην επιστήμη, να πολεμηθεί αυτό το θηρίο που λέγεται καρκίνος, κάθεστε και σκοτώνεστε, αλληλοσκοτώνεστε και δημιουργείτε, φέρνετε και άλλα προβλήματα στον πλανήτη. Αυτό το απλό μήνυμα πώς βγαίνει, πώς πηγαίω από ένα σχόλιο σε μια τέτοια ιστοσελίδα, Μπάμπη. Αυτό εγώ κράτησα.
1: Ευτυχώς.
0: Από τη χθεσινή μέρα.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν ξέρω, δεν με κατανοείς, δεν καταλαβαίνεις τον καημό αυτό.
1: Δηλαδή τώρα είναι χιλιοϊπωμένα αυτά, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Μου φαίνονται και πολύ, εγώ δεν τα χαρακτήριζα αλλιώς, σας τα αποφύγω. Okay. Το θέμα είναι πως προφανώς βλέπουμε όλοι ότι είναι μια ασθένεια την οποία δεν έχουμε κατορθώσει να την αντιμετωπίσουμε, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ακούγονται αισιόδοξες προβλέψεις ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή, όχι στο μακρινό μέλλον αλλά στο άμεσο, να βρούμε κάποια λύση, κάποια απάντηση σε αυτή την ασθένεια. Okay. Τώρα γιατί οι μεγάλοι του κόσμου ασχολούνται με άλλα και δεν ασχολούνται με αυτά, νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, ούτε η πρώτη φορά που το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Αυτό θα έπρεπε να συμμαχήσουν στην καταπολέμηση τέτοιων καταστάσεων στον κόσμο, στο πώς θα ζει ο άνθρωπος ευτυχισμένα, πώς θα ζουν οι κοινωνίες ευτυχισμένες και όχι πώς θα ζουν πιο
1: ευτυχισμένες. Σε πολύ ρομαντικός, τελικά σαν τον Donald Trump. Τελικά τώρα αρχίζω και βλέπω, σου λέω, πολλά κοινά ανάμεσά
0: σας. Για πες τώρα τι μηνύματα έχουμε.
1: Δεν θα πω φίλε μου, όχι.
0: Ήσουν έτοιμος να πεις.
1: Τελικά τώρα αρχίζω και βλέπω, σου λέω, πολλά κοινά ανάμεσά
0: σας. Για πες μας τώρα τι μηνύματα έχουμε.
1: Δεν θα πω φίλε μου, όχι.
0: Ήσουν έτοιμος να πεις.
1: Ήμουν έτοιμος να πω, μόλις το είπες να πούμε. Ωραία. Και τα μηνύματα.
0: Άκυρα
1: θα τα πούμε μετά.
0: Άκυρα τα μηνύματα.

0: Παρακαλώ, δίπλα στον Κώστα Καρά. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι του Μίμη Πλέσα, «Μίλα μου για την Άνοιξη». Με αυτό θα συνεχίσουμε.
1: Απλώς

0: Μιχάλης Βιολάρης ήταν αυτό, Νίκο, ε?
1: Βέβαια.
0: Έχω χρόνια να τον ακούσω.
1: Σε ένα τραγούδι έτσι με έντονα τα στοιχεία και τα νεοκυματικά είχε ταυτιστεί. Και...
0: πολύ μικρό μου φάνηκε σε διάρκεια.
1: Μικρό.
0: Είχε τόσο μικρά τραγούδια.
1: Μικρό, αλλά πανέμορφο. Μίμης Πλέσας και νομίζω Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους.
0: Πρόσφατα κάπου τον είδα το Μιχάλη το Βιολάρη.
1: Να είναι καλά και να τραγουδάει.
0: Δίπλα σε κάποιον που τραγουδούσε και προσπαθούσα να ταυτίσω την εικόνα που έβλεπα με την εικόνα την οποία έχουμε στο μυαλό για τον Μιχάλη Βιολάρη.
1: Νομίζω έτσι από τους τελευταίους αυτής της γενιάς, μαζί με τον Μανώλη Μητσιά, ίσως λίγο μεγαλύτερος κιόλας ο Μιχάλης ο Βιολάρης. Φοιτητής εκείνα τα χρόνια και στην Ελλάδα βέβαια και καταπιάστηκε με το τραγούδι. Πολύ ωραίος. Λοιπόν,
0: εμείς πιάσαμε βιολάριδες και πιάσαμε και τους Πικουλίν Ορτίθ και εδώ τα πράγματα στον κόσμο αλλάζουν, φίλε, με ταχύτητες οι οποίες δεν τις προλαβαίνουμε καν. Καταρχήν έχεις πάρει χαμπάρι ότι η επιχείρηση Epic Fury τελείωσε.
1: Ναι, η επιχείρηση Ελευθερία, πώς το λέγαμε.
0: Όχι, η του πολέμου πώς ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Πώς λεγόταν η επιχείρηση.
1: Η επιχείρηση Ελευθερία αφορά μόνο στα στενά του ορμούς.
0: Όχι, όχι. Μπερδεύεσαι. Υπάρχουν δύο. Η επιχείρηση.
1: Πώς να μην μπερδεύσουμε τον Τραμπ.
0: Επική ανατροπή, πώς την έλεγε, του πολέμου.
1: Είναι γενικά δηλαδή.
0: Ο πόλεμος, ναι, όταν ξεκίνησε και τα λοιπά. Ξεκίνησε και τη δώσανε την ονομασία Epic Fury.
1: Ναι.
0: Βγήκε λοιπόν εχθές ο Μάρκο Ρούμπιο και είπε ότι αυτή η επιχείρηση τελείωσε.
1: Ουσιαστικά,
0: σαν να τελείωσε ο πόλεμος με τους Ιρανούς. Ταυτόχρονα είχαν ξεκινήσει την επιχείρηση Ελευθερίας εδώ και 2-3 ημέρες και αυτή τελείωσε.
1: Όλα τελείωσαν.
0: Αυτή τελείωσε, λένε οι Αμερικανοί, γιατί βρίσκουν σημεία σύγκλησης με τους Ιρανούς και μπορεί να οδηγηθούμε, λέει, και σε συμφωνία. Δεν το συνδέουν με το χτύπημα που έκανε το Ιράν προειδοποιητικά. Εγώ αφήνω και μια υπόνοια ότι μπορεί κάποια στιγμή το χτύπημα του Ιράν σε εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.

0: να τους θορύβησε τους Αμερικανούς και μαζεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι και η μία επιχείρηση, του πολέμου δηλαδή, αλλά και η επιχείρηση αυτή η πρόσφατη για να βοηθήσουν, λέει, οι σκάφοι που είχαν εγκλωβιστεί εκεί, καράβια να αποχωρήσουν από το σημείο, ολοκληρώθηκε και εκείνη. Οπότε είμαστε τώρα στην αναμονή, χωρίς κάποιες από τις δύο επιχειρήσεις.
1: Είμαστε GG.
0: Και μάλιστα κάποιοι λένε ότι βέβαια μπορεί να βγαίνουν τώρα για να λένε ότι η επιχείρηση αυτή, η επική οργή με την οποία έχει ονομάσει πάλι ο Τραμπ την επίθεση στο Ιράν, λένε ότι τελείωσε, γιατί ουσιαστικά τώρα από εδώ και πέρα πρέπει να παίρνουν και την σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου για στρατιωτικές επιχειρήσεις.
1: Μα για ανάπτυξη στρατευμάτων, κανονικά έτσι πολεμικών επιχειρήσεων, κανονικά πρέπει να δίνει την έγκριση και το Κογκρέσου.
0: Ναι, απλώς τώρα έπιασαν και το όριο των 60 ημερών που απαιτεί πλέον έγκριση από τους νομοθέτες. Γι' αυτό μπορεί να λένε, ξέρετε παιδιά, ναι, τελείωσε και αυτή. Ναι. Τώρα θα την ονομάσουμε κάτι άλλο, ναι, για να είναι κάτι,
1: γιατί,
0: διαφορετικό.
1: Γιατί αν θυμόμαστε καλά, ήταν τελευταία μέρα του Μάρτη, πρώτη μέρα, τελευταία μέρα του Φλεβάρη, πρώτη μέρα του Μάρτη. Πήγαμε, φτάσαμε Πρωτομαγιά, άρα έχει εκπνεύσει αυτή η προθεσμία των 60 ημερών.
0: Οπότε, παιδιά, να ξέρετε ότι ό,τι και να γίνεται τώρα στα, στα στενά,
1: θα ήταν έκνομος ο Τραμπ και η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ,
0: μπράβο,
1: αν συνεχιζόταν οι πολεμικές επιχειρήσεις πέρα των 60 ημερών.
0: Με αυτόν τον τίτλο, γιατί σημαίνει ότι ξεκίνησε τότε. Ενώ όταν είπαν ότι θα κάνουμε και την επιχείρηση Ελευθερία, λένε ότι είναι αμυντικού φυσιογνωμίας.
1: Άρα δες τώρα πολιτικά αντικειελιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου πει ότι το Epic Fury τέλειωσε.
0: Τέλειωσε αυτό.
1: Αρχίζει το Epic Fury 2.
0: 2.
1: Άρα πάμε νέο σύριαλ. Άρα άλλες 60 ημέρες.
0: Ναι. Το θέμα είναι πάντως ότι δεν έχει αλλάξει η κατάσταση στα στενά. Φαίνεται ότι οι Ιρανοί, κατά την άποψή μου, έχουν τον τελευταίο λόγο σε ό,τι γίνεται εκεί. Οι Αμερικανοί λένε τελείωσε η επική οργή, τελείωσε και η επιχείρηση Ελευθερία, αλλά εμείς συνεχίζουμε τον αποκλεισμό των στενών του ορμούς για τα πλοία που πηγαίνουν έρχονται από το Ιράν, προς το Ιράν και από το Ιράν.
1: Και πρόσεξε, ο Τραμπ τι επικαλείται? Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Και λέει ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών. Ωστόσο, ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Ένα αυτά τα μπερδεμένα του Τραμπ που άντε να τα καταλάβεις.
0: Δεν τα καταλαβαίνεις. Εγώ σου λέω, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι Ιρανοί μέχρι τώρα έχουν τον τελευταίο λόγο.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Εν τω μεταξύ, είδα και μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση μετά από αρκετές μέρες της συναδέλφου της ΕΡΤ που βρίσκεται εκεί για ανταποκρίσεις της Κάτιας της Αντωνιάδου, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία έλεγε ότι και οι συνεργάτες της εκεί, προφανώς κάποια τεχνικός, προφανώς κάποια γυναίκα από το Ιράν η οποία την βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία, της έλεγε ότι μην αγχώνεσαι για τη μαντήλα, επειδή φοράει έτσι ελαφρά μια μαντήλα.
0: Την είδα από αυτή τη μια ανταπόκριση χωρίς.
1: Ναι, ακριβώς. Και σχολίαζε αυτό και σχολίαζε πλέον ότι με όλη την κατάσταση που έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες, σχεδόν κανένας πλέον δεν ασχολείται και από το ιρανικό καθεστώς με το αν φοράει κάποια γυναίκα έτσι το ελαφρά, έτσι αυτό το σάλι πάνω στα μαλλιά της ή όχι.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι συμπλήρωνε ότι περίπου το 80% των γυναικών που βλέπει στους δρόμους πλέον δεν φόρουν.
0: Μακάρι, δηλαδή, ρε παιδάκι.
1: Σαν ότι υπάρχει ένας κανονισμός, αλλά ο οποίος σιωπηρά σαν να έχει καταργηθεί.
0: Σαν να μαζεύτηκαν λίγο οι μουλάδες.
1: Ναι, αυτό είναι ένα καλό θέμα. Γιατί κοίταξε, προφανώς και οι μουλάδες έχουν άλλα να ασχοληθούν τώρα, άλλες προτεραιότητες.
0: Αυτό θέλω να πω, έχουν έτσι κι αλλιώς κάποιον να σκοτώσουν αν χρειαστεί.
1: Α, καλά.
0: Δεν χρειάζεται να συνεχίσουν να σκοτώνουν τον λαό τους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτή τη συγκυρία τουλάχιστον.
1: Γενικά να καταπιέζουν τους ανθρώπους τους. Λοιπόν, αυτά σε διεθνές πεδίο.
0: Σε τοπικό αν γυρίσουμε.
1: Σε τοπικό, εδώ έχουμε τη Ράιαν.
0: Η Ευαγγελία. Έχουμε την Ευαγγελία πρώτα.
1: Πριν από
0: καλημέρα,
1: την
0: καλημέρα.
1: Ευαγγελία, είσαι πάνω και από Ράιαν και από Τραμπ και από τα
0: πάντοτε.
1: Πάντα.
0: Βρε τον Τραμπ, λέει. Τώρα εξηγούνται όλα. Θα τον σβήσουμε, λέει, και κεράκι μπάμπι να κρατήσουμε την ημερομηνία. Εντάξει, την έχω την ημερομηνία γέννησης, να το κάνουμε, παιδιά, να πάρει.
1: Ποια είναι η ημερομηνία?
0: Γέννησής του, μάλλον.
1: Ναι, ποια είναι.
0: Γενεθλίων. Να την τσεκάρω τώρα και θα σου πω. Θα καλέσουμε και την κυρία Γκυλφόιλ, είναι... γιατί εχθές ήταν και στο ραδιομέγαρο, τη ΣΕΡΤ.
1: Άμα μου πεις ότι είναι και η ίδια μέρα γεννημένος με μένα,
0: φίλε,
1: θα πάω να ψαχτώ.
0: Θα ψαχτούμε όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή θα ζητήσουμε να κάνουμε άλλη εκπομπή με κάποιον άλλον. Δηλαδή θα τη βγάλουμε τη χρονιά.
1: Δεν θες να είσαι με μια διασημότητα.
0: Με τον Ντόναλντ δεν θα ήθελα. Με τον Ντόναλντ δεν θα ήθελα. Δεν θα ήθελα. Αλλά αν πούμε ότι θα του κάνουμε γενέθλια, Νίκο, και καλέσουμε και την Αμερικανίδα την πρέσβυρα, ναι, θα γίνουμε πρώτο θέμα στο CNN, να το ξέρεις.
1: Βέβαια. Χθες δηλαδή η επίσκεψή της έγινε στο CNN, πρώτο θέμα. Η επίσκεψή της κάτω στην Αγία Παρασκευή.
0: Όχι, σε εμάς θα γίνει, γιατί γιορτάζουμε τα γενέθλια του Πρόεδρου. 14 Ιουνίου.
1: Α, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
0: Πες μου ότι είσαι 14.
1: Είμαι 15.
0: Δοκάρι. Δοκάρι. 14 Ιουνίου. Α, και το 46 εννοείς, είσαι νομίζω το 47, ε.
1: Είσαι μεγάλη. Άντε να μην το πω. Άντε να μην το πω.
0: 14 Ιουνίου. Νίκο, 15.
1: Το 46 είναι. Είναι το 46, ναι, μαζί με τη μάνα μου.
0: Ναι, έχει 80 ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι ο γυραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ.
1: Πρέπει να ήταν ο Μπάιντεν.
0: Όχι.
1: Και ήταν ένας λόγος που έφυγε κιόλας.
0: Όχι. Για να δούμε ο Μπάιντεν.
1: Περίμενε. Ο Μπάιντεν πόσο είναι?
0: Επειδή δεν ήταν τόσο λοιπόν, κοτσανάτος.
1: Δες εσύ τα άλλα για να το ψάξω εγώ αυτό. Δες εσύ για να μην σε... Να μην απασχολείσαι με αυτά πάλι. Θα
0: όχι,
1: το
0: όχι. Δες το, έχω την αίσθηση ότι είναι ο γυραιότερος.
1: Τζο Μπάιντεν ηλικία 83. Άρα, μισό λεπτό.
0: Είναι τώρα.
1: Ναι, 83. Είναι το 42. Είναι, έχουν σχεδόν 3,5 χρόνια διαφορά. Άρα, ο Μπάιντεν, το 20 που είχε εκλεχτεί, ήταν 77 ετών. Άρα, έφτασε μέχρι 81.
0: Α, ήτανε,
1: ναι, το θυμάμαι, μα ήταν και ένας λόγος. Ένας λόγος που πολλοί στην Αμερική αμφισβητούσαν, δεν θυμάσαι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, ότι δεν πήγαινε και πολύ καλά.
1: Αισθανόταν ότι είχε.
0: Ρετάριζε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτός
1: ότι δεν θυμόταν.
0: Ο
1: Ντόναλντ ότι...
0: δεν το βγάζει προς τα έξω. Το βγάζει μόνο στις αποφάσεις του. Εχθές νομίζω ήταν με κάτι πιτσιρίκι εκεί. Στο Λευκό Οίκο και χόρεψε, λέει, και ένα χορό και τους είπε να γυμνάζεστε. Εγώ, να ξέρετε, λέει, γυμνάζομαι τουλάχιστον ένα λεπτό την ημέρα.
1: Α, εντάξει, τα δάχτυλά του γυμνάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα που λέγαμε για τον Μπάιντεν. Ο Μπάιντεν εξελέγει σε ηλικία γερουσιαστής σε ηλικία μόλις 29 ετών. Όταν πολλοί έκριναν πως ήταν υπερβολικά νέος και άπειρος για τη θέση. Και έπρεπε να φτάσει μέχρι 79.
0: όταν πλέον
1: τον έκριναν ότι έχει ρετάρει. Πώς τα φέρνει η ζωή, αντιθέσεις.
0: Πάντως, δες πόσα χρόνια.
1: Περίμενε.
0: Ήταν, όχι, πόσα χρόνια ήταν εκεί στα πολιτικά πράγματα των ΗΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν πάρα πολλά χρόνια. Από τα 29 μέχρι τα 79, βάλε και 83. Βάλε, άντε, όχι 83, 82. Ήταν σχεδόν 60 χρόνια. Ναι. 60 παρακάτι. Λοιπόν. Αυτά με τους Αμερικανούς, φτάνει με τους Αμερικανούς. Να έρθουμε εδώ με την... Τι να πω, τι να έρθουμε. Να έρθουμε με την ιστορία της Ράιαν που απασχολεί ακόμη την Θεσσαλονίκη σε τοπικό επίπεδο. Να πάμε στην Κρήτη όπου δυστυχώς από τη μια... πώς να χαρακτηρίσεις αυτές τις ενέργειες, πώς να τις χαρακτηρίσεις. Είχαμε ένα σκοτωμό πάλι, έτσι, ένα...
0: Όχι, μια ψυχρό δολοφονία είχαμε.
1: Ναι,
0: ενός νέου παιδιού.
1: Ναι, που έγινε υπό τη μορφή αυτοδικίας. Κάποιος γονιός τον δίκασε και τον καταδίκασε. Πού να πάμε, να έρθουμε εδώ στην Πιερία που έβλεπα πάλι κομικοτραγικά καταστάσεις με τη μαφία των
0: λοκουμάδων. Είναι πολύ σοβαρές, θυμάσαι και παλαιότερα. Σοβαρές. Είχαμε και καταδίκες και συλλήψεις.
1: Εκβίαζαν, απειλούσαν και έδερναν μικροπολιτές που δεν πλήρωναν προστασία, πρόσεξε τώρα. Για υπαίθριος πολιτής λουκουμάδων στην παραλία.
0: Επειδή ξέρετε ότι βγάζουν τρελά χρήματα οι λουκουμάτζες.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και το αντιλαμβάνεται κανείς όταν περνά λουκουμάτζες, τρέχεις να προλάβεις να πάρεις το λουκουμά που σου αρέσει με τη ζάχαρη, τον κλασικό, και όχι αυτόν με τη σοκολάτα ή με την επικάλυψη κτλ. Και δεν προλαβαίνεις. Δεν το προλαβαίνεις.
1: Πόσες φορές έχεις τρέξει τελικά.
0: Ναι, ξέρεις, και ιδίως τώρα για τα πιτσιρίκια, γιατί τρώει μόνο ο Γιωργάκης μόνο με ζάχαρη και δεν θέλει τα άλλα. Έχω περπατήσει εγώ παραλία ολόκληρη για να του βρω. Γελά, Σοφία. Έχω πιάσει το λουκουματζί και του λέω πού είναι με τη ζάχαρη. Και μου λένε, φίλε, εγώ δεν έχω. Τι θα πει δεν έχεις? Σε κυνηγάω τόση ώρα, πες μου. Και μου λένε, θα πας εκεί στην αρχή, μήπως έχει ο τάδε. Και η αρχή είναι σαν να βλέπεις στους σκληρούς του Μαϊάμι.
1: Εκείνο
0: το πλάνο με το ελικόπτερο που πετούσε και δείχνει την ακρογιαλιά, την τεράστια. Έχω περπατήσει πολύ. Βγάζουν τρελά χρήματα οι λουκουματζίδες. Το έχουν πάρει κάποιοι χαμπάρι και έχουν στήσει μια φάμπρικα ώστε να παίρνουν ποσοστά από τους πολιτές για να τους αφήνουν να πουλάνε λουκουμάδες, ρε φίλε. Όχι χρυσά ρολόγια Orient Quartz.
1: Τώρα τι μου θύμισες τώρα με αυτό το τρέξιμο για τους λουκουμάδες. Κάποτε ένα από τα κορίτσια μας στο σπίτι είχε κατηγορήσει τη μαμά της.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν μου παίρνεις λουκουμά.
0: Ναι.
1: Ενώ εκείνος μου παίρνει πάντοτε για μένα. Ναι. Έτσι. Φίλε, πάνε αυτά. Ξεχασμένα όμως τώρα.
0: Οι πατεράδες.
1: Ξεχασμένα τώρα. Ναι. Τώρα όλες με τη μαμά τους τώρα. Ακούς, κυρία Σοφία, γελάς, έτσι, γελάει. Καταχθόνια και υποχθόνια. Λοιπόν, μάλιστα.
0: Εγώ θα έλεγα μουσική. Μουσική, ρε φίλε. Έχουμε πάει και 34.
1: Καλημέρα, μία ακόμη καλημέρα στους φίλους μας. Στην Ευαγγελία μας που επικοινώνησε μαζί μας. Στο θείο Τάσο, σε όλα τα φιλαράκια.
0: Καλημέρα και στο θείο, στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Απόστολο από την Επανομή που επικοινώνησε χθες μαζί μας.
0: Καλημέρα και στη φίλη την Μαρία. Ναι, Μαρία, μπαίνουν. Να ξέρεις.
1: Α, ξέρει εκείνη, κατάλαβε.
0: Ναι, μάλιστα. Μαρία, μπαίνουν.
1: Λεφτά στην τράπεζα.
0: Αυτά είναι τα τελευταία που θα μπουν κάποια στιγμή, αν θα μπουν. Εγώ θα έλεγα να πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας ξεσηκώσει, ένα έτσι δυνατό, και αν θες μετά επιστρέφουμε και με τους τίτλους ειδήσεων ή με κάποια από αυτά
1: ωραία.
0: Τα θέματα που έχεις πει που είναι όλα σοβαρά.
1: Στους NXS, τους θυμάσαι?
0: Φυσικά και τους θυμάμαι.
1: Πάμε, είναι NXS, κυρία Σοφία, ένα πολύ δυνατό κομμάτι από το παρελθόν.
0: Από το παρελθόν μας,
1: από το των νεανικών
0: μας χρόνων. Πλάκα κάνεις, φοβερό.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, είμαστε στην πόλη που ξύπνησε και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις σημαντικότερες ειδήσεις ημέρας, Μπάμπη.
1: Να τις πάμε,
0: κάτι άλλο
1: να τις πάμε, αφού πούμε την καλημέρα και στο φίλο το Διαμαντή που δηλώνει και σήμερα παρόν. Ο πρώτος ελληνικός καφές είναι ήδη έτοιμος, λέει, η πόλη ξύπνησε.
0: Μπράβο.
1: Ελληνικό, πώς τον πίνεις?
0: Καϊμακλίδικος Διαμαντή.
1: Χρόνια έχω, κάποτε έφτιαχνα στην μητέρα μου τον ελληνικό της τον καφέ, αλλά έχω χρόνια. Ελληνικό καφέ δεν πίνω.
0: Ένας ωραίος, κοίταξε, ο ελληνικός καφές είναι μια ερωτελεστία για τους ανθρώπους που βιάζονται.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι εκεί έναν Ιταλό σε μια ελληνική ταινία, λέει, δεν μπορώ να περιμένω εγώ και να κρυώσει και να μέχρι να βράσει.
1: Μπράβο,
0: και να κάνει.
1: Και να σιγοβράσει.
0: Θέλουν το εσπρεσάκι τους, εκεί το γρήγορο. Και έχουμε μάθει κι εμείς εσπρέσο, γιατί ακριβώς αυτό
1: είναι
0: εδώ
1: ζωές,
0: σημαίνει
1: μας,
0: ότι είναι εξπρές καφές, εξπρές.
1: Δηλαδή θέλει το χρόνο του, θέλει σχέση ο ελληνικός καφές, δεν εξεπέτα.
0: Θέλει ώρα να σιγοβράσει, θέλει μετά να περιμένεις για να μην τσουρουφλιστείς, λίγο να κατακάτσει κιόλας. Να πάρεις...
1: Και άμα καεί η γλώσσα μετά, δεν μπορείς να βγεις το υπόλοιπο.
0: Από καφέ μεγάλο πρόβλημα, από καφέ και από τυρί.
1: Καϊμακλή λέει, τον πίνει και σκέτο.
0: Α, μπράβο, εντάξει.
1: Καϊμακλή και σκέτο.
0: Μπράβο, Διαμαντή. Ωραία. Και ένα λουκουμάκι από δίπλα. Λοιπόν, έτσι. Για να είμαστε ολοκληρωμένοι.
1: Πάντως, λοιπόν, να ξέρεις ότι ανακαλύπτω, σου λέω, κοινά πράγματα δικά σου με τον Ντόναλτ. Έχω μάθει ότι στον πρωινό του τον καφέ ένα λουκουμάκι το τρώει
0: ένα
1: πάντων.
0: Ένα λουκουμάκι. Συριανό. Μήπως τρώει και μπισκότο λούκουμο.
1: Λοιπόν, ακανέ σερό, ακανέ.
0: Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας που αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Σε δηλαδή, ανάρτηση.
1: Γίνεται και λίγο, συγγνώμη, γίνεται και λίγο.
0: Τι γίνεται, γραφικός έχει γίνει εδώ και χρόνια.
1: Δηλαδή, λέω, θα το κάνω και θα περάσουν 2.000 τόσα πλοία, εγκλωβισμένα πληρώματα κτλ. Και εγώ είμαι εδώ και άμα τολμήσουν οι Ιρανοί, εγώ θα τους εξαφανίσω. Και λίγες ώρες μετά, χτυπώντας οι Ιρανοί, λέει, τέλος, ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχει απεγκλωβίσει τα πλοία.
0: Εγώ θα σου πω κάτι. Πρέπει να του μάθει κάποιος το τραγούδι «Τρία παιδιά βολιώτικα» ή «Τρία πουλάκια κάθονταν».
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, στου Διάκου το Ολημέρι. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών.
1: Τώρα, πώς όλα αυτά όλα μαζί
0: συνδυάζονται.
1: Μόνο στο μυαλό του Ντόναλτ. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι ΗΠΑ ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.
0: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων Τραμπ και Τζιν Πινκ στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού πετρελαίου.
1: Πάντως, ακόμα και διαβάζοντας ξανά αυτή την είδηση, φαίνεται ότι οι Ιρανοί έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής. Βάζω εγώ, πιέζω την Κίνα να πιέσει το Ιράν να ανοίξει, γιατί εγώ με τη στρατιωτική μου ισχύ δεν κατάφερα να τους οδηγήσω
0: προφανώς,
1: σε αυτό το αποτέλεσμα
0: προφανώς,
1: το οποίο ήθελα. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυφιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ για την υπεράσπιση ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο απαιτεί από το Ιράν να πάψει τις επιθέσεις, την τοποθέτηση εναρκών και την επιβολή διοδίων, ενώ υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου.
1: Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετέχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας και Ιορδανίας στο Αμάν.
0: Επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ πραγματοποίησε χθες η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε ότι ευελπιστεί ο Αμερικανός Πρόεδρος να επισκεφθεί την Ελλάδα έως το τέλος του έτους, προσθέτοντας ότι τη χώρα μας θα επισκεφθούν επίσης οι υπουργοί πολέμου, οι αμήνες όπως τα λέγαμε εμείς, αλλά και εξωτερικών στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας.
1: Την ίδια ώρα, επιστρέφοντας στα δικά μας, στα δυσάρεστα, είναι αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Νίκος. 54χρονος εκτέλεσε χθες εμψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά, δηλαδή ο γιος του που σκοτώθηκε και το χθεσινό θύμα της δολοφονίας, επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία.
0: Και ξέρεις, όταν ένα μικρό σχόλιο από μένα, όταν άκουσα αυτή την είδηση και όταν άκουσα την περιοχή στην οποία έγινε, η περιοχή της Αμουδάρας είναι η πιο κλασική παραθαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου, η πιο κοντινή αμμουδιά παραλία για να κάνουν και τα μπανάκια τους εκεί ο κόσμος, πέρα από το ότι είναι και μια τουριστική περιοχή. Και είναι μια περιοχή λοιπόν ακριβώς δεμένη με όμορφα πράγματα, με ωραίες αναμνήσεις, με μια χαλαρή ατμόσφαιρα, έτσι, με τα καφέ στην παραλία, τα beach bar κλπ. Και λες τώρα σε μια τόσο χαλαρή περιοχή, έτσι τώρα στις απαρχές του καλοκαιριού, να έχουμε τέτοια γεγονότα.
1: Ο 54χρονος, φίλες και φίλοι, θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του, είχε έναν μοναχογιό, τον 20χρονο τον οποίο δολοφόνησε εχθές. Ο 20χρονος μαζί με τον γιο του ήταν φίλοι και επέβαιναν σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2 ή 3 χρόνια. Α, το 2003. Το 2023, συγγνώμη, έγινε το τροχαίο. Τράκαραν ενώ οδηγούσε ο 20χρονος και σκοτώθηκε και πέθανε ο γιος του. Και ο 54χρονος θεωρούσε ότι φταίει το άλλο το παιδί που ο δικός μου ο γιος δεν ζει. Και η αλήθεια είναι ότι εμάς μας φαίνονται τελείως ξένα όλα αυτά, αλλά για την Κρήτη και για τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουν κάποιοι νόμοι που λειτουργούν εκεί, ερμηνεύεται η πράξη ενός πατέρα που θεωρούσε ότι, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ εγώ να ζήσω χωρίς το παιδί μου, θεωρώ ένοχο κάποιον, τον έχω καταδικάσει εγώ πριν τον καταδικάσει κάποιο δικαστήριο και τον εκτελώ.
0: Τραγικές ιστορίες, τραγικές ιστορίες. Λοιπόν, πάμε να επανέλθουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου ενώπιον των εκδηλώσεων για την επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 άνθρωποι παράλληλα έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με ντρόουν στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το Κίεβο αναμενόταν να θέσει σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός στα μεσάνυχτα. Τηλεφωνική επικοινωνία στο μεταξύ για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Ρωσίας.
1: Φαντάζομαι θα λέγανε, πώς πάει ο δικός σου πόλεμος, να σου πω εγώ για το
0: δικό σου. Ναι, ναι,
1: έλα ρε φίλε, μην το στηρίζεις τόσο. Εμείς στηρίζεις όμως και εσύ τον δικό σου.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα ακούμε και για αυτά τα drones και πράγματι και για αυτό που μου ανέφερες χθες, έτσι που λίγο που κοιτάχτηκα περισσότερο. Πράγματι υπάρχει, προέκυψε θέμα από ουκρανικές κυρίως δηλώσεις όσον αφορά την χρήση των drones για τα οποία συμφωνήσαμε πρόσφατα με τον κύριο Ζελένσκι να έχουμε συμπαραγωγή Ελλάδα και Ουκρανία, αλλά μας είπανε οι Ουκρανοί κάπου ήρθαν και βάλανε ένα βέτο, ναι, ότι δεν θα τα χρησιμοποιείτε όπου θέλετε εσείς, κάπου πηγαίνοντας στο υπονοούμενο απέναντι σε αυτή την τριπλή σχέση, την περίεργη, στους συμμάχους τους κατά τα άλλα Τούρκους.
1: Ναι. Άρα γιατί να τα πάρουμε εμείς, αν δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Και όλα αυτά σε εμάς που έχουμε βοηθήσει, που τους έχουμε στηρίξει και με πλήγμα των ελληνορωσικών σχέσεων, για να τα λέμε και όλα σε όλα τα πράγματα. Εντάξει.
1: Ναι, ξεκάθαρη η τοποθέτηση. Στη διπλωματία δεν υπάρχουν φιλίες, υπάρχουν μόνο διπλωματικές σχέσεις. Πάμε, φίλες και φίλοι, και σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να το βρούμε μπροστά μας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει, λέει, το κουρασγερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Και έχει ξεκινήσει μια φιλολογία, μήπως μιλάμε πάλι για μια ιστορία αντίστοιχη με του κορονοϊού. Δηλαδή, μήπως λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία με μια διασπορά που να μας τρομάξει για άλλη μια φορά.
0: Είδα χθες μια περιγραφικότατη ανάλυση του γνωστού μας παθολόγου, του κύριου Γιώργου Παπά, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές αυτήν την εκπομπή, και για τον κορονοϊό. Και έτσι όπως τα λέει και όλα και λαϊκά τα καταλαβαίνει ο κόσμος, και νομίζω τώρα θα μπορούσαμε ακόμη και να το συμφωνήσουμε έτσι on air, ότι θα μπορούσαμε να τον φιλοξενήσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας, να μας εξηγήσει. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχουμε, αλλά για το οποίο ίσως δεν υπάρχει τόση ανησυχία όσο με τον κορονοϊό, αλλά θα τα δούμε.
1: Είναι ακόμα νωρίς. Θα μπορούσε πάντως να γίνει και με ένα καλό σενάριο ταινίας. Είσαι σε ένα κουρασγερόπλαιο και ξεσπάει πάνω αυτή η ιστορία και εσύ προσπαθείς να επιβιώσεις μέσα στο κουρασγερόπλαιο ενώ είσαι εγκλωβισμένος στη θάλασσα.
0: Έχεις δει την ταινία Το πέρασμα της Κασάνδρας με τον Μπαρτ Λάνκαστερ και πολλούς άλλους γνωστούς ηθοποιούς.
1: Τι ήταν το story?
0: Είναι ένα story που είναι και μάλιστα ενώ υπήρχε και το παλιό καθεστώς του ψυχρού πολέμου με το λεγόμενο παραπέτασμα, ένα τρένο που ξεκινάει κάπου από την Ελβετία και φτάνει μέχρι την Πολωνία και σε αυτό το τρένο έχει αναπτυχθεί από κάποια βιολογικά εργαστήρια ένα ιός και αναγκάζονται οι αρχές έτσι, να αποκλείσουν αυτό το τρένο από κάθε πρόσβαση και το οδηγούν προς ένα ας το πω έτσι τυφλό σημείο. Αλλά δεν θέλω να πω την κατάληξη ναι. της ταινίας για αυτούς που θα θέλουν να
1: την
0: το...
1: έχω δει και μ' αρέσουν θρίλερ, οι κλασικές
0: θρίλερ, αυτές ταινίες. Αυτό άμα το δεις έχει μεγάλη αγωνία.
1: Πολύ ωραία, ναι. πολύ ωραία.
0: Το πέρασμα της Κασάνδρας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη Βραζιλία, νομίζω.
1: Και εκεί, ναι, και εκεί γίνεται χαμός, ρε φίλε.
0: Στη Βραζιλία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο, ο έφηβος συνελήφθη.
1: Και θα κλείσουμε, βέβαια, και πάλι με Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και πάλι με τη γνωστή υπόθεση εκεί στον Ειρηνικό και στα Γκάρα.
1: Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε 5 ανθρώπους σε 2 χτυπήματα σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στα ύδατα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες 2 μέρες, ανεβάζοντας τον αριθμό, προσέξτε, γιατί κάθε μέρα εμείς, αν θυμηθείτε, με τον Νίκο τη λέμε αυτή την είδηση. Μαζεύοντας λοιπόν τα χτυπήματα το ένα μετά τον άλλον, ο αριθμός των νεκρών από την αμφιλεγόμενη αυτή εκστρατεία χτυπημάτων σε φερόμενα σκάφη διακίνησης έχει φτάσει τους 190.
0: Κοντεύουν 200.
1: 190, ε.
0: Και να δούμε πού θα πάει και αυτή η υπόθεση. Λοιπόν, που αν θυμόμαστε, είχε ξεκινήσει έτσι παράλληλα με αυτή την εκστρατεία Τραμπ κατά της Βενεζουέλας εκεί του Μαδούρο.
1: Μπράβο, και με μία ακόμα νομίζω απουσία του θείου Τάσου από την εκπομπή.
0: Σαφέστατα. Μία απουσία όχι μόνο από την εκπομπή, γενικά από τον κόσμο, από τα εγκόσμια. Λοιπόν, εμείς τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας και πετάμε ψηλά με τη βοήθεια των Όναρ σε ένα που τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μου που ουσιαστικά το έμαθα και το μεταδίδω μέσα από αυτή την εκπομπή. Νομίζω το έχεις ακούσει και εσύ, πέταμε ψηλά, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι από τους Όναρ. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε και επανεμφάνιση. Δεν είναι μόνο ο Θείος ο Τάσος, ο οποίος κάποια στιγμή περνάει περιόδους που εξαφανίζεται.
1: Ποιος είναι, η Όλγα?
0: Όχι, φίλε, είναι μία άλλη φίλη ακροάτρια της εκπομπής, η Κατερίνα Χατζησταμάτη.
1: Α, εντάξει.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, λέει.
1: Είχαμε καιρό να
0: την ακούσουμε. Τηρός υγείας Ερμάτου.
1: Όχου.
0: Ναι, ναι. Και σαν κλασικός σκορπιός, περιμένω, λέει, τα φράγκα. Λέω, ποια φράγκα, ρε Κατερίνα? Δηλαδή, χρωστάμε και στην Κατερίνα.
1: Μάλλον όχι,
0: όλοι,
1: μάλλον άκουγε αυτά που έλεγα πριν για τα ζώδια. Έτσι.
0: Αυτό.
1: Τι λέει?
0: Αφού λέει όλα θα
1: αμέσως
0: πάνε καλά.
1: Αμέσως ο νου σου στα φράγκα και σένα. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, να σου βγουν οι μαργαρίτες. Εντάξει, ξέρω εγώ.
0: Να γνωρίσεις τον έρωτα τη ζωή σου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι όλα χρήματα,
1: δεν
0: Κατερίνα.
1: Δεν είναι όλα χρήμα.
0: Λέει, αφού όλα λέει, θα πάνε καλά.
1: Μπορεί να κερδίσει η ομάδα σου.
0: Για τα τέσσερα ζώδια, αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε λεφτά, ρε Μπάμπη. Oh. Αυτό είναι.
1: Εμείς το ευχόμαστε. Και άμα τα δεις τα λεφτά αυτά,
0: ναι,
1: έτσι μετά από δικιά μας παρότρινση, περιμένουμε τουλάχιστον ένα τραπεζάκι θα μας το κάνεις, εντάξει. Θα έχουμε βάλει και εμείς το χέρι μας, Κατερίνα. Λοιπόν, Μπάμπη, νομίζω ότι δεν προφταίνουμε να πάμε στο σαν σήμερα, γιατί είναι και 57.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε.
1: Και σε λίγο θα εμφανιστεί ο ειδησάς, όπως λέμε εμείς. Εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ στη γλώσσα μας, όσους λένε τα δελτία ειδήσεων, τους λέμε ειδησάδες. Έτσι, είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση. Μια που αναφερόμαστε τηλεόραση, τι ωραία έχετε προγραμματίσει σήμερα? Για κάνε μας έτσι ένα spoiler.
0: Δεν αποκαλύπτω ποτέ τα θέματα της Περιμέτρου.
1: Για την Περιμέτρου. Μα θα κάνεις promotion για να το δει ο κόσμος το μεσημέρι.
0: Μα έτσι κι αλλιώς την Περιμέτρου τη βλέπουν, γιατί είναι από τις ελάχιστες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης που τα θέματα της όλα είναι από την περιφέρεια. Όλες οι συνδέσεις είναι από περιφερειακές πόλεις που κάτι έχουν να αναδείξουν. Όχι μόνο τα δυσάρεστα, αλλά και τις όμορφες, τις αισιόδοξες ιστορίες που παράγονται στην ελληνική περιφέρεια.
1: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Θες να ακούσουμε ένα πολύ μικρό τραγουδάκι που έχει να κάνει με Κρήτη, μέσα του μαγιού της μυρωδιές, Βασίλης Κουλάς και Κρητική Λύρα?
0: Μ' αρέσει.
1: Ή θέλεις να πάμε στην Amy Winehouse?
0: Κρητικό θέλω.
1: Κρητικό. Πάμε Κρητικό, εκεί κάτω στο τέρμα κάτω.
0: Κάνε και
1: είναι
0: μια γύρα, δύο ώρακες. Εδώ, στα παιδιά.
1: Και εμείς θα επανέλθουμε μετά το δελτίο, έτσι, Μπάμπη?
0: Πάμε, Νίκο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, με μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, την περίφημη επιχείρηση ελευθερίας. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Ο ίδιος έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είχε δηλώσει ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο, με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να ασκούν πιέσεις στην Κίνα προκειμένου να ασκήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Την ώρα που η ένταση στον Περσικό κόλπο παραμένει, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της τεχνολογίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Περισσότεροι από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί χωρών της Ευρώπης καλούν με ανοιχτή επιστολή τους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν τώρα εναντίον της παράνομης προσάρτησης της Δυτικής Όχθης που προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ με το σχέδιο ανέγερσης χιλιάδων νέων κατοικιών επίκων. Ένας 54χρονος εκτέλεσε εμψυχρό έναν 20χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο ατύχημα, με τα δύο παιδιά να επιβαίνουν τότε στο ίδιο όχημα. Ο δράστης, αμέσως μετά την πράξη του, οδήγησε μέχρι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και παραδόθηκε στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό μέγαρο στο Ηράκλειο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Αύριο θα ξέρουμε τι θα γίνει με τη Ryanair. Η πόλη πρέπει από αυτήν την ιστορία να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς αμέσως είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε χθες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως είπε, σήμερα για τις 2.30 το μεσημέρι έχει συγκληθεί σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης προκειμένου να συζητηθεί το πώς όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το θετικό βήμα που απαιτείται, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για εργασίες στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της οδού από τον ανισόπεδο κόμβο Ρησίου ως τον κόμβο Κασανδρίας, οι οποίες θα εκτελούνται ως την Παρασκευή 8 Μαΐου καθημερινά από τις 6.30 το πρωί ως τη δύση του ήλιου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Στο μεταξύ, ως την Παρασκευή θα πραγματοποιούνται και εργασίες συντήρησης, κοπής πρασίνου και διαμόρφωσης θάμνων στο έρισμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών, καθώς και στο παράπλευρο δίκτυο από τη συμβολή της με την Οδό Βούλγαρη ως τον κόμβο Ρησίου, Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται επίσης ως τη δύση του ήλιου με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν καταναλωτές στην κοινότητα της εξοχής, καθώς και όσοι βρίσκονται απέναντι από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Η διακοπή αφορά το τμήμα από τη συμβολή της Λεωφόρου Παπα-Νικολάου με την οδό Αγίου Παντελεήμονα, με φορά προς τον οικισμό της εξοχής. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν κρούσματα χανταϊού. 2 ασθενείς μέλη του πληρώματος και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα θα απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο που επιβεβαιώθηκαν τα κρούσματα, μεταφερόμενοι στην Ολλανδία προκειμένου να νοσηλευτούν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την ίδια ώρα αναζητά περισσότερους από 80 επιβάτες ενός αεροσκάφους, το οποίο επέβαινε μία Ολλανδή, που είχε προσβληθεί από το χανταϊό και πέθανε στο Johannesburg, όπου και είχε μεταφερθεί. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος αναμένεται ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης, η τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τις 100,7 και 101,2 στα FM διαδικτυακά μέσα από στο τόπου certnews.gr και ertheco.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210261201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το email μας ertvolou@ert.gr.

0: πάμε να δούμε τα καιρικά μας. 16 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 25 θα φτάσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι πιθανότητες βροχής είναι 60% την Παρασκευή από ό,τι βλέπω, και αύριο θα είναι συννεφιά. Αλλά οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν εκεί στο 25 οι ανώτερες και στο 15 με 16 οι κατώτερες. Έχουμε επίσης ανέμους που πνέουν βόρειο-δυτική με 5 χιλιόμετρα την ώρα και υγρασία στο 64%. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα τώρα της ατμόσφαιρας και τα μικροσωματίδια που κυκλοφορούν, εκτός από άλλους ρήπους, 10,57 είναι αυτή την ώρα, μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, και 7,66 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Να πω ότι το ημερήσιο όριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή. Συνήθως αυτή είναι πιο πράσινη από εμάς. 10,10 αυτή την ώρα στην βιομηχανική περιοχή, μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα, 2,82 μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Και ερχόμαστε στην σημερινή ημέρα για να πω χρόνια πολλά στον Ιώβ που γιορτάζει σήμερα. Και είναι η μέρα κατά της δίαιτας, παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας. Λοιπόν, αυτή γιορτάζεται κάθε χρόνο σε 6 Μαΐου και πρόκειται για ένα βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριουμ μια ημέρα στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος και να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Γι' αυτό λέγανε οι αρχαίοι παν μέτρων άριστον, έτσι. Δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο σωστό. Δεν τραβάμε στα άκρα ποτέ. Λοιπόν, μια χαρά είναι και στη μέση. Αρκεί να μην ξεχνάμε πως είναι τα άκρα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη μέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 1968, η πιο βίαιη μέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο το Quartier Latin. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. 1974, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης λέει ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελλο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους. Μάλιστα. 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τη βουλευτή Σοφία Σακοράφα, τον βουλευτή Γιάννη Δημαρά και τον βουλευτή Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Κάνουν ωραίες βόλτες όμως όλοι αυτοί μετά. Λοιπόν, 2012. Πανολεθρία του δικοματισμού. Μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος μεταπολίτευσης για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 18,85, ΣΥΡΙΖΑ 16,78, ΠΑΣΟΚ 13,18, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,60, Κουμισκό Κόμμα 8,48, Χρυσή Αυγή 6,97 και Δημάρ 6,11. Λοιπόν, για να δούμε κάποιες γεννήσεις. Σίγμουντ Φρόιτ το 1856, ο γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. 1956, Λάκης Λαζόπουλος, Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας. και 1980 Δημήτρης Διαμαντίδης, παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής. Η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, έφυγε το 1952. Η Μάρλεν Ντίντριχ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδας ηθοποιού, έφυγε το 1992. Και το 2012 ο Κώστας Καράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Λοιπόν, αυτά με το παρελθόν, φίλες φίλοι. Επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1978 στον κόσμο της μουσικής, το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever ξεκίνησε μια εντυπωσιακή πορεία 18 συνεχόμενων εβδομάδων στην κορυφή του βρετανικού album chart. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού παρέμεινε αίτητο για 24 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και όδευε ολοταχώς προς την πιστοποίηση ως 16 φορές πλατινένιο. Περιλαμβάνοντας κυρίως μουσική των Bee Gees, το soundtrack γέννησε πλήθος επιτυχιών όπως τα Staying Alive, How Deep Is Your Love και Night Fever. Τόσο η ταινία όσο και το άλμπουμ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο φαινόμενο της δίσκο, ενώ το 2014 η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου πρόσθεσε το Saturday Night Fever στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο. Εφημερίδα Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Αδιάγνωστο, ένα στα τρία περιστατικά διαβήτη. Τραμπ, είμαστε σε μια ψυμαχία με το Ιράν. Κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος.

Πάγος Αθηνών. Ταγί Περντογάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη την Τουρκία. Γερμανία, το κρίσιμο σταυροδρόμι του Φρίντριχ Μέρτς. Εφημερίδα Τα Νέα, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Αλήθεια και μύθη για τη μετάδοσή του, Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλοιο. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον, ο Πατριάρχης στη Βουλή. Από 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό, από την ενέργεια εννοεί. Τι δεν έφερε η επίσκεψη της Ντόρα στον Καραμαλή, Παμβότιδα, γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη, για το Ιράν τι διδάσκει ο Ιούλιος Κέσσερα στον Ντόναλτ Τραμπ, επαναπατρισμοί τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Νέα Υόρκη, μόδα, τέχνη και χρήμα στο Met Gala. Μονακό Ολυμπιακός 82-105 με νέο περίπατο πάλι σε Final Four. Και Νέα Υόρκη, μόδα, τέχνη και χρήμα στο Met Gala. Το είπα και αυτό, πάω στην απογευματινή. Δώρος 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις, αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Επίσης, τώρα από την απογευματινή έρχεται νέο πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα, φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές του LNG, στο Final Four με σκούπα και κάτω στάρα, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη, ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Το άλλο μανιφέστο σχιακαντάρει τι έλεγε το 2015. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμμυράτα η Ελλάδα. Ο Τραμπ στην Αθήνα στο τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Εφημερίδα τώρα των συντακτών. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα είπε η Φραντζέσκα Αλμπανέζα. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Για τη δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα, για το σύνθημα μπλοκάρετε τα πάντα. Στενά του ορμού, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα τύχημα κάθε τρεις μέρες, πραξικόπημα από το Μαξίμου σκάνδαλο υποκλοπών, ο Δου Σοά εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα, ΓΕΣΕΕ, η κυβέρνηση πας και δάκες στο νέο Προεδρείο, η ιστορία επισκηνής, ο τελευταίος αντάρτης του γράμμου στο θέατρο, Ευρωλίγκα πέρασε ο πρώτος με σκούπα Ολυμπιακός στο Final Four, 105-82 τη Μονακό, απόψε η ώρα του Παναθηναϊκού, Champions League στον τελικό η Arsenal. Πάω στο ριζοσπάστη, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους του, σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης, σε ΕΙΔΕ, επιτροπές ειρήνης σε όλη τη χώρα. Στις 13 Μάη ακόμη πιο δυνατή η πανσπουδαστική, για σε έκαιση κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η μεγάλη πολιτική εκδήλωση Θεσσαλονίκη, 90 χρόνια από τον ηρωικό Μάη του 36, σε τεντωμένο σκηνή κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Πάω στον ελεύθερο τύπο, στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, η υπερήρωση αντλούν στοιχεία από τα ομηρικά ΕΠΗ. Ηλεκτρονικά πατίνια τέλος για ενηλίκους, μαχαιρώματα 15χρονα από αντίπαλες γειτονιές, ψηφιακός φάκελος ασθενούς με τις ιατρικές δαπάνες. Μανιφέστο όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης, Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Το 2022 ήταν αυτό. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει το Μητσοτάκι. Λοιπόν, η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου και εδέησε να καλέσει τη Χαλκιά Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Τύπος τώρα της Θεσσαλονίκης σφύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα με τη σύνδεση να ξεκινά τέλη Μαΐου. Η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική με ανάπτυξη ταχυτήτων έως 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξαγγελεί απαγόρευσης πατινιών για ανήλικους. Μεγάλη ανταπόκριση για τις δαντάδες της γειτονιάς. Κόντρα νιούς, πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Εφημερίδα Ο Λόγος, ΗΠΑ και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές, η ριζική ανάπλαση της εισόδου της Ελευσίνας από την περιφέρεια Αττικής, διεθνή στάση για μικρότερης διάρκειας ταξίδια. Εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Στην Ελλάδα εντός του έτους ο Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, πάω και να σας πω και την αυτεμπορική, η οποία γράφει «Βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία». Κρυσταλλίνα μάλλον Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Realpolitik κατησχύει πλήρως του διεθνούς δικαίου. Βιτρίνα και στο χρηματιστήριο αποκτά η Dell Holdings. Πρόεδρος για 7η τριετία στη ΓΕΣΕΑ, ο κύριος Παναγόπουλος. Οι 8 πυροκροτητές των τιμών ακινήτων και του στεγαστικού. Αυτά σε ό,τι αφορά τώρα τα αθηναϊκά φύλλα. Να έρθω όμως και στις τοπικές εφημερίδες τις δικές μας. Λοιπόν, Θεσσαλία δεν βλέπω. Μάλλον είναι παλιό αυτό. Ναι. Αυτό είναι χθεσινό της Θεσσαλίας ηλεκτρονικά. Πάω τώρα στη Μαγνησία. Τρόμος επιλωτής στο Βόλο. Τον χτύπησε με σιδερένιο αντικείμενο στο κεφάλι και τον έριξε μόφυρτο στο έδαφος. Του έκανε κεφαλοκλείδωμα και τον έπνιγε μέχρι να χάσει τις αισθήσεις του. Συνελήφθη με ένταλμα, γελιστία και απόπειρα βαριάς σωματικής βλάβης. Στον αέρα η αστεία στη Μαγνησία, αναμονή για τροπολογία στο Σίβιο που θα κρίνει το καλοκαίρι των επαγγελματιών. Δούλεμα ψηλό γαζί από την κυβέρνηση για το LNG, τι υπόθηκε στη Βουλή μετά από νέα ερώτηση Μεϊκόπουλου. Ιδιωτικοποιείται η ΔΕΙΑΜ λόγω των χρεών της προς τη ΔΕΗ, λέει ο κύριος Παπαπέτρος και στο Ράδιο 1. Σαν σκηνή από ταινία στο Βόλο, τρελή καταδίωξη επαγγελματία που πιάστηκε με κοκαίνη. Γάτος, δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που να είναι υπέρ της ευθανασίας. Αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι, μαζικές προσφυγές για αποζημιώσεις που δεν έφτασαν ποτέ. Λεωνίδας Μαυρογιάννης, ο Μπέος είναι ένας ψεύτης πολιτικός απατεώνας, γι' αυτό δεν πατάει στα συμβούλια. Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 2.182 ενέργους στη Θεσσαλία. Έλλειψη προσωπικού και ATV μηχανία Θεσσαλίας, προτάσεις για εργασία και μαθητεία. Λοιπόν, αυτά από τη Μαγνησία. Πάμε λίγο και στον ταχυδρόμο. Εδώ και τον ταχυδρόμο. Όλος ο Βόλος με 6 ταχυδρόμους. Πλήρης απαξίωση των ελληνικών ταχυδρομείων. Με καθυστέρηση ενός μήνα παραλαμβάνουν πολίτες στην αλληλογραφία τους. Πολίτες μένουν χωρίς κάρτες για τις συναλλαγές τους περιμένοντας. Όσοι έχουν απομείνει στα λιτά παλεύουν με ατέλειωτες στίβες. Καταδίωξη τρόμου 52χρονου οδηγού γιο ταχύ που πάτησε γκάζι. Πίστα μοτοκρός στα Καλντερίμια στην Πορταριά. Ο Χάρος βγήκε παγανιά. Ρομπότ τροχονόμο δημιούργησαν μαθητές του 11ου Δημοτικού Νέας Ιωνίας. Χρυσό μετάλλιο και πρόκριστο παγκόσμιο για τον 17χρονο Λί Βολιώτη αθλητή του υδάτινου κόσμου, ταξιάρχη Τσούνη. Εκπόλε επιτυχιακές εκδηλώσεις αύριο Σμιλές. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 2.182 ανέργων. Και έφυγε από τη ζωή ο πασίγνωστος επιχειρηματίας Αλέκος Πανταζίδης από τους τελευταίους Bon Vivant του Βόλου. Θλίψη για την απώλεια του πασίγνωστου Βολιώτη, λέει, του ανθρώπου που άνοιξε το θρηλυκό σανιτάριουμ στην πόλη. Λοιπόν, αυτά και από τον ταχυδρόμο, τραγούδι επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε στην βιομηχανική περιοχή, στο Βιοπά συγκεκριμένα, όπου βέβαια εκεί οι επιχειρηματίες έχουν τρομερά προβλήματα, καθώς έχουν αλλάξει οι όροι λειτουργίας μετά τη μετάβαση από την κρατική εντβάση εφορία διαχείριση υποτραπεζικό έλεγχο, δηλαδή στην Πειραιώς, και επιπλέον έχουν και προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των υποδομών. Να πω λοιπόν ότι οι επιχειρηματίες λένε ότι η μετάβαση αυτή από την ΕΤΒΑ στην Πειραιώς συνοδεύτηκε από αλλαγές στους όρους λειτουργίας, οι οποίες, όπως καταγγέλνουν, εφαρμόζονται μονομερώς, την ώρα που βασικές υποδομές στο πάρκο παραμένουν προβληματικές. Δεν έχουν, ας πούμε, ρεύμα το βράδυ, δεν μπορούν να τους επισκεφτούν άνθρωποι επειδή δεν βλέπουν καν. Μιλάμε για πολύ χάλιο το οδικό δίκτυο, μιλάμε για πολλές ελλείψεις σε φρεάτια τα οποία είναι ανοιχτά, διάφορα και πολλά άλλα λένε. Και φυσικά να πω ότι αυτός ο χώρος είχε γίνει για να φύγουν οι επιχειρήσεις που ήταν μέσα στον ιστό της πόλης. Εκεί στη Νεάπολη θυμάστε τι γινόταν, πόσα συνεργεία και πόσες μικρές βιομηχανίες. Σήμερα, όπως λέει ο κύριος Νίκος Πλουμιστός, που είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης και πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων, επιλέξαμε, λέει, και ήρθαμε εδώ για να έχουμε καλύτερες, τέλος πάντων, συνθήκες, αλλά φαίνεται ότι αυτοί πλέον που ορίζουν τα πράγματα εδώ στην περιοχή είναι σαν να μας τιμωρούν.
1: Τιμώ ότι το πιο πιθανό θα βρούμε ότι το έργο είναι ημιτελές. Εγείρει κινδύνους και παρουσίας εδώ, βλέπουμε ανοιχτά φρεάτια, δεν υπάρχουν υποδομές. Αν έρθετε χειμώνα εδώ 5 η ώρα, θα δείτε τον ηλεκτροφωτισμό τον οποίο πληρώνουμε και δεν υπάρχει, δηλαδή πραγματικά φοβάσαι κάποιες φορές να κυκλοφορήσει, να είναι βατό. Δεν υπάρχει σύνδεση με συγκοινωνία για να μπορεί να έρθει κάποιος.
0: Αν πάρετε ένα ταξί από τον πύρο στο 100 ευρώ,
1: καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Αν ένας υπάλληλος μας, ένας πελάτης θέλει να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι διασυνδεδεμένο και γενικά δεν είναι ένας ευέλικτος και χώρος για να μπορεί
0: μικρή
1: επιχείρηση, η οποία απευθύνεται το βιοτεχνικό πάρκο, έτσι ήταν η δομή της από ΕΤΒΑ, να είναι ελκυστική για να μπορεί να έρθει, να συνεχίσει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Σήμερα που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, εμείς χάνουμε χρόνο από την εργασία μας για να ασχολούμαστε με πράγματα που δεν θα έπρεπε να μας απασχολούν καθόλου.
0: Όμως και ο κύριος Αλέξανδρος Δημόπουλος, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας σιδηροκατασκευών.
2: Λέγομαι Αλέξανδρος Δημόπουλος, είμαι ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας σιδηροκατασκευών και πρόεδρος των Μεταλλουργών Μαγνησίας.
3: Κύριε Αλεξόπουλε, επιλέξατε να... Δημόπουλος, με συγχωρείτε. Το Αλέξανδρος το έκανα, ναι. Λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, έχετε εγκατασταθεί στο βιομηχανικό πάρκο. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε?
2: Καταρχάς, το θέμα του ηλεκτροφωτισμού. Έτσι, είναι απαράδεκτο, γιατί το βράδυ δεν υπάρχουν φώτα, άρα οι βιοτεχνίες που εν δυνάμει μπορούν να φιλοξενήσουν ή να καλέσουν και πελάτες, είναι πολύ δύσκολο, ειδικά το χειμώνα που βραδιάζει και νωρίς, έτσι, και να σε βρούνε, αλλά και φοβάται ο κόσμος να έρθει. Αυτό είναι το ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν χρειάζεται, μην τρελαίνεσαι, τέλος.
2: Θα σας δείξω πίσω, ακριβώς στο σύνορο της βιοτεχνίας μου, θεωρείται αλέα. Το δήλωσα στη ΔΕΗ αλέα και στη ΔΕΗ ΑΒ, ως όφυλα βάσει σχεδίων, και μου βάλαν τα ρολόγια πίσω. Τώρα η ΔΕΗ διαμαρτύρεται και θέλει να φέρω το ρολόι μπροστά, γιατί πίσω ο χώρος δεν είναι προσβάσιμο. Άρα κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Δεν λειτουργεί σαν αλέα το πίσω μέρος. Συν το ότι έχει και πολλά χόρτα και είναι επικίνδυνο για μια φωτιά να επεκταθεί και μέσα στη βιοτεχνία, όχι μόνο τη δικιά μου, αλλά όλες τις βιοτεχνίες. Θα είδατε προφανώς τα φρεάτια ότι ακόμα είναι ανοιχτά. Δηλαδή οποιοςδήποτε μπορεί να ρίξει μέσα στη σωλήνα κάτι και να πέσει στον υπόνομο, δεν ξέρω τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει αυτό. Αυτά είναι εκ των ουκάνες προβλήματα. Τι να πω.
3: Εσείς, κύριε Δημόπουλε, είστε ιδιοκτήτης αυτού του χώρου?
2: Ναι, και μάλιστα είμαι ο πρώτος που μεταγκαστάθηκα εδώ στο Βιοτεχνικό Πάρκο το 2007, όταν ακόμη δεν ήταν έτοιμοι ούτε οι δρόμοι ούτε οι υπόνομοι, δηλαδή πολύ νωρίς σχετικά.
3: Άρα η ευθύνη της καθαριότητας του χώρου είναι δική σας, όπως και για τον καθένα που είναι ιδιωτική επιχείρηση, σωστά? Παρ' όλα αυτά, ενημερωθήκαμε ότι καλείστε να πληρώσετε και για δαπάνες που δεν αφορούν τις δικές σας επιχειρήσεις, αλλά τον κοινόχρηστο ευρύτερο χώρο.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Γιατί αν δείτε οι δικές μας επιχειρήσεις, έχουμε πεζοδρόμια, καθένας φροντίζει και καθαρίζει το χώρο του. Και μέσα και έξω, βέβαια. Έτσι. Τώρα τα υπόλοιπα που πληρώνουμε είναι για να καθαριστούν τα χωράφια, τα οικόπεδα που είναι αδιάθετα και ανήκουν και στην ΕΤΒΑ, βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό τους.
0: Τώρα,

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο το θέμα τώρα πάλι των δεσπότων. Θα το δούμε ξανά σήμερα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί την πόλη μας. Δεν έχει επιληθεί παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει και αν έχουν γίνει, τους νόμους τέλος πάντων που υπάρχουν. Δεν ξέρω, δεν εφαρμόζονται. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Πάντως είχαμε μία ανακοίνωση από την πλευρά τώρα του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Αυτή βέβαια η ανακοίνωση του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας στρέφεται μάλλον κατά του Δημάρχου Βόλου και τονίζει ότι η ευθανασία δεν είναι μέσο διαχείρισης αδεσπότων. Έτσι. Σε αυτή την ανακοίνωση υπογραμμίζει ο Σύλλογος ότι η ευθανασία αποτελεί αποκλειστικά ιατρική πράξη και εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις ανίατης ασθένειας ή σοβαρής και μη αναστρέψιμης καταπώνησης του ζώου. Τέλος πάντων, εμείς μιλήσαμε χθες το βράδυ, γιατί τώρα δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε πρωί-πρωί τηλέφωνο, τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γάτο, τον πρόεδρο δηλαδή του Κτηνιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας, να ακούσετε τι μας είπε. Κύριε Γάτο, εκδώσατε μια ανακοίνωση για το θέμα της ευθενασίας των αδεσπότων. Νομίζω ήταν μια καλή ευκαιρία η τοποθέτηση αυτού του Δημάρχου με τη λογική ότι επικαλέστηκε, από ό,τι άκουσα και εγώ η ίδια την δήλωσή του αυτή, επικαλέστηκε χώρες όπου θεωρητικά τον υπερπληθυσμό τους τον αντιμετωπίζουν με ευθανασία. Αυτό το είδα ότι γίνεται στην Αμερική. Είδα όμως και άλλα πράγματα. Πώς γίνεται στη Σουηδία και πώς γίνεται στην Ολλανδία, που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή πουθενά.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι τώρα τελευταία η χώρα που το έχει εφαρμόσει αυτό είναι η Ρουμανία, αλλά γενικά καθολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εφαρμόζεται η ευθανασία για τη διαχείριση των πληθυσμών των αδεσπότων. Στην Ελλάδα σίγουρα όχι.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό σημαίνει πέρα από τους νόμους αποτυχία στο να μπορέσει ένα πολιτισμένο κράτος να διαχειριστεί ένα τέτοιο θέμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη, τουλάχιστον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έχουν λύσει αυτό το θέμα μέσα από άλλα κανάλια, κυρίως της παιδείας και της εκπαίδευσης των ανθρώπων. Δεν θεωρώ ότι σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Αγγλία, ότι υπάρχουν τέτοια νούμερα δεσπότων όπως υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχει διαφορετική παιδεία ενδεχομένως και καθοδήγηση από την οικογένεια, από το σχολείο, από το κράτος για διαφορετική αντιμετώπιση των ζώων γενικότερα. Στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε σχέση με αυτό.
0: Είμαστε πίσω με τη λογική ότι δεν έχουμε τη σχετική νομολογία ή επειδή κάποιος δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά να το λύσει αυτό το θέμα, επειδή δεν τον ενδιαφέρει. Όταν ας πούμε γίνεται αγώνας από τους Άγγλους να υιοθετήσουν ακόμα και ζώα που έχουν ασθένειες ή που είναι παράλυτα ή οτιδήποτε άλλο για να βοηθήσουν καταστάσεις, εμείς δεν ασχολούμαστε ούτε με τα υγεία δέσποτα.
1: Η νομοθεσία στην Ελλάδα υπάρχει και είναι από τις πιο αυστηρές της Ευρώπης, αλλά δεν εφαρμόζεται. Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για τα δέσποτα, αλλά δυστυχώς είναι η μειοψηφία. Χρειαζόμαστε περισσότερη παιδεία, χρειαζόμαστε περισσότερη καθοδήγηση και χρειαζόμαστε και περισσότερο έλεγχο από το κράτος για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζώα, είτε είναι αδέσποτα είτε είναι αδεσποζόμενα.
0: Άρα ο σεβασμός προς τα ζώα αποτελεί, όπως λέτε και στην ανακοίνωσή σας, ένα δίκτυο πολιτισμού και ενός κράτους δικαίου.
1: Προφανέστατα. Εννοείται ότι είναι δείκτης πολιτισμού. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα ζώα δείχνει και το ποιόν των ανθρώπων.
0: Άρα εδώ, αφού νόμους έχουμε, τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε, όπως είπατε, την επιτήρησή τους. Δεν έχουμε όμως και ελεγκτικούς μηχανισμούς να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Διαφορετικά θα ήταν υποχρεωμένοι οι Δήμοι να το κάνουν αυτό το πράγμα και να έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να το διαχειριστούν. Πέρα δηλαδή από οτιδήποτε άλλο, γιατί η παιδεία, εντάξει, είναι και λίγο θέμα του κράτους. Το να μαθαίνουν στα παιδιά οι οικογένειες να αγαπούν τα ζώα, να το συναντούν αυτό και στο σχολείο, να το συναντούν ας πούμε και μέσα στην κοινωνία, είναι πολύ διαφορετικά από το πώς έχουμε μάθει εμείς εδώ.
1: οι Δήμοι, να ξέρετε, πρέπει να διαχειρίζονται τα δέσποτα. Υπάρχουν οι νομοθεσίες για αυτά. Τα κονδύλια δυστυχώς είναι αρκετά μεγάλα στους μεγάλους δήμους και είναι σχεδόν ανύπαρκτα στους μικρούς δήμους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πάρα πολύ μικρότεροι δήμοι να μην έχουν προγράμματα διαχείρισης ορθά. Μπορούμε να το δούμε και στο δικό μας το νομό, ότι ο μεγάλος δήμος του νομού μας, ο Δήμος Βόλου, έχει προγράμματα διαχείρισης τα οποία τρέχουν. Μπορεί να μην είναι ικανοποιητικά βέβαια για το μέγεθος, αλλά τουλάχιστον έχει και προγράμματα διαχείρισης, έχει και κοινοκομείο, έχει και δημοτικό κτηνιάτριο. Οι υπόλοιποι δήμοι, Νοτίου Πηλίου, Βελεστίνου, Αλμυρού, έχουν πολύ μικρότερα προγράμματα, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα το ότι έχουν και λιγότερα ζώα.
0: Δεν φαίνεται όμως και από τις ανακοινώσεις των φιλοζωικών οργανώσεων, δεν εννοώ τώρα με αφορμή αυτές τις δηλώσεις και πριν, να υπάρχει μια καλή συνεργασία.
1: Δηλαδή, εννοείται φιλοζωικών οργανώσεων,
0: ναι,
1: και δήμου.
0: Φιλοζωικών οργανώσεων και δήμου. Δηλαδή αυτές οι επιτροπές που έχουν στηθεί σε επίπεδο δήμου και συμμετέχουν και κάποιες μία-δύο, δεν ξέρω πόσες τέλος πάντων φιλοζωικές οργανώσεις, υποθέτω υπάρχει και εκπρόσωπος του δικού σας συλλόγου, ας πούμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Άρα δεν ξέρετε όχι, από κοντά τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, γιατί συνεχώς υπάρχουν παράπονα για αυτά που αποφασίζονται, ναι, και πώς γίνονται.
1: Διαβάζω κάποιες ανακοινώσεις, δεν έχω άποψη γιατί δεν βρίσκομαι εκεί. Σίγουρα κάτι γίνεται, αλλά προσωπικά θα μου επιτρέψει να μην εκφράσω άποψη γιατί δεν υπάρχει πρόσωπος του κτηνιατρικού συλλόγου και δεν έχω εικόνα από κοντά το τι γίνεται.
0: Κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει όμως. Η λογική αυτό δεν λέει. Ποιος θα ήταν ο σύμβουλος αυτή τη στιγμή, ας πούμε, της πολιτείας εν προκειμένου του Δήμου, πέρα από τη φιλοζωική οργάνωση? Δεν θα ήταν ένας κτηνιατρικός σύλλογος, ας πούμε?
1: Θα έπρεπε να είναι ο κτηνιατρικός σύλλογος, θα έπρεπε να έχουν γίνει πολλά. Θα έπρεπε ο κτηνιατρικός σύλλογος να συμμετέχει στις αποφάσεις τις κρατικές, ας το πάμε πιο πάνω.
0: Βεβαίως.
1: Στη δημιουργία των νόμων. Και όμως πρέπει να ξέρετε ότι και ο νόμος Άργος δημιουργήθηκε χωρίς τη συμμετοχή και την παρουσία και την προτροπή των κτηνιάτρων. Δηλαδή το κράτος αποφάσισε να νομοθετήσει και να δημιουργήσει ένα νέο νομοσχέδιο που αφορά τα δεσποζόμενα και τα δέσποτα, όλα τα ζώα συντροφιάς, χωρίς τη συμμετοχή των κτηνιάτρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βρεθεί και ο σύλλογος προεκπλήξεως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα από το 2021 που βγήκε ο νόμος να έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές, γιατί είχε πάρα πολλά λάθη και παρατυπίες. Και ακόμα είμαστε σε μια διαμάχη αυτή τη στιγμή με το κράτος για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά αυτός ο νόμος.
0: Ναι. Άρα δηλαδή και εδώ χρειάζονται αλλαγές. Και από ό,τι φαίνεται, από την ώρα που δεν μιλούν οι ειδικοί και δεν συμβουλεύονται τους ειδικούς, είναι λογικό να έχουμε κενά. Διότι ό,τι και να πάρεις να αντιγράψεις, και το καλύτερο να αντιγράψεις για να το φέρεις να το προσαρμόσεις στις δικές σου ανάγκες και στις δικές σου ιδιαιτερότητες, χρειάζεται κάποιος που να ξέρει πώς να το κάνει.
1: Προφανώς και χρειάζεται τη συμμετοχή του κτηνιατρικού συλλόγου. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε καταθέσει κάποιες προτάσεις και προς το Υπουργείο. Έχουμε ζητήσει τη δημιουργία δημοτικών κτηνιατρίων, τουλάχιστον στους μεγάλους δήμους, και τη στελέχωση αυτών των κτηνιατρίων με κτηνιάτρους, γιατί έτσι θα μπορούσε να υπάρχει συνέχεια περίθαλψη και των αδεσπότων, αλλά και συνέχεια προγράμματα στηρώσεων. Είναι η μόνη λύση για να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα με τις συνεχόμενες αυξανόμενες αγέλες των σκύλων στον αστικό ημένα.
0: Πάντως βλέπω τώρα και ενασχόληση και στα ξένα κράτη το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και με τις γάτες και τι κάνουν και γι' αυτό, γιατί και εδώ έχουμε μεγάλους πληθυσμούς. Και η αλήθεια είναι ότι με εξέπληξε ευχάριστα το πρόγραμμα που τρέχει και ο Δήμος Βόλου. Έμαθα όμως ότι είναι ευρωπαϊκό.
1: Τρέχει, ναι, από πέρυσι έχει ξεκινήσει πρόγραμμα και για γάτες στηρώσεων και περίθαλψης. Σωστό είναι και αυτό, γιατί και οι γάτες βρίσκονται κανονικά στην αστική πανίδα. Βρίσκονται παντού.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Εγώ πάντως έχω να σας πω κάτι, κυρία Μανώλη, επειδή εγώ έζησα 4 χρόνια στη Γερμανία, ναι, εδώ και 26 χρόνια. Πριν 26 χρόνια, όσο ζούσα στη Γερμανία, πρέπει να σας πω ότι στα 4 χρόνια που έμεινα εκεί δεν είδα ούτε έναν αδέσποτο σκύλο στο δρόμο. Ούτε έναν. Εδώ και 26 χρόνια. Δηλαδή, σίγουρα κάτι λάθος κάνουμε σαν χώρα ή κάτι πολύ σωστό κάνουν οι βόρειες χώρες.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε σκοπό να προχωρήσετε σε κάτι διαφορετικό εκτός και κάτι άλλο εκτός από αυτή την ανακοίνωση?
1: Εμείς είμαστε εδώ και έχουμε κάθε καλή διάθεση να μιλήσουμε με το Δήμο Βόλου. Η αλήθεια είναι πως έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και με το Δήμο Βόλου, αλλά θέλουμε σίγουρα να εισακουστούμε και λίγο πιο ψηλά στο Υπουργείο και να συμμετέχουμε και στην διαμόρφωση των νόμων και των κατευθύνσεων για τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς.
0: Κύριε Γάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη Λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους. Τα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα είχε ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα στενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
7: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Δεύτερο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής, και πάμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, με τον κύριο Κώστα Γαργάλα, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλή σας μέρα, κύριε Γαργάλα.
1: Καλημέρα, κύριε Μανώλη, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, πρόσφατα δόθηκε αυτή η συνέντευξη από το Δήμαρχο για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Αναφέρθηκε σε κάποια έργα τα οποία θεώρησε σημαντικά να τα αναφέρει και που θεωρεί ότι μια και τα ξεκίνησε θα πρέπει να τα ολοκληρώσει, και δεν βλέπει, κάπως το είπε, δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα, φως μπροστά διαφορετικό από το να συνεχίσει ο ίδιος. Ελπίζει βέβαια, εννοείται, ότι θα τον στηρίξουν οι πολίτες με την ψήφο τους για να συνεχίσει αυτό το έργο. Μεταξύ αυτών ήταν ενεργειακές κοινότητες, η ΔΕΙΑΜ και η ρύθμιση χρεών, το νερό. Εσείς πώς τα ακούσατε όλα αυτά? Α, και έδωσε και εξηγήσεις στην αρχή για τα δέσποτα. Αυτό μάλλον, εντάξει, λόγω κριτικής που δέχτηκε, θεώρησε ότι πρέπει να απαντήσει.
1: Τι να σας πω, κυρία Μανωλή, συνάρτητα τα πράγματα. Καταρχήν, να πούμε ότι η απόφαση του αυτή, του επικεφαλής της πλειοψηφίας, δεν ήρθε ως κεραυνός σε νεφρία. Ήταν κάτι απολύτως φυσιολογικό και αναμενόμενο. Κανένας δεν θέλει να χάσει την εξουσία, όταν μάλιστα έχει γλυκαθεί από αυτή. Ένα. Έτσι, για να μιλάμε δηλαδή καθαρές κουβέντες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν πολύ ασχολείται ενδεχομένως, έχοντας τα δικά του προβλήματα, οπότε πρέπει να τα κάνουμε λίγο δεκάρικα. Λοιπόν, όταν η εξουσία είναι πάρα πολύ γλυκιά για να την αφήσει κάποιος. Όταν μάλιστα έχει και προσωπικά ωφέλη. Όπως είναι για παράδειγμα οι ατιμιστίες, όπως είναι για παράδειγμα οι εξυπηρετήσεις που γίνονται σε επίπεδο συλλογικών αποφάσεων, όπως είναι το Πανθεσσαλικό για παράδειγμα, που το νίκιασε με μισθό ένα μήνα, ανά μήνα 1500 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι χάσιμο για την πόλη, έτσι, γιατί όταν μπορεί να κερδίζει κάποιος, αλλά χάνει κιόλας η πόλη. Όταν, για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα της κατηγορίας των 80 τετραγωνικών νοικιάζεται 500 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι τα 1500 ευρώ για μια τεράστια εγκατάσταση όπως είναι το Πανθεσσαλικό, όταν μάλιστα έχει και νοικιασμένα μηχανήματα, καταστήματα κάτω του Πανθεσσαλικού και χώρους όπου πληρώνουν αθλητική σύλλογη κτλ., είναι πολλαπλάσια από μόνα τους τα ωφέλη που έχει κάποιος που διαχειρίζεται το Πανθεσσαλικό. Οπότε κάποιος χάνει. Ποιος χάνει? Ο Δήμος χάνει. Και ποιος ωφελείται? Αυτός ο οποίος διαχειρίζεται με ελάχιστο μίσθωμα μια ακίνητη περιουσία η οποία είναι τεράστια και το αποφέρει τεράστια κέρδη. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί. Ένα αυτό. Άρα δεν ήρθε ως κεραυνός σε νεφρία. Ήταν απολύτως φυσιολογική η απόφασή του. Θεμητή. Φυσικά θεμητή. Αλλά και απολύτως φυσιολογική. Δεν χρειάζεται να είναι ο κόσμος σε γρήγορση και σε ετοιμότητα το ότι θα πει ο Δήμαρχος. Ήταν προφανές ότι θα κάνει αυτό που έκανε εν τέλει. Δεύτερον, σε ό,τι έχει σχέση με τα δέσποτα. Απαράδεκτες οι δηλώσεις του, απαράδεκτες όλος διόλου, και με τη βούλα του Κτηνιατρικού Συλλόγου και με τη βούλα των κοινωνικών ομάδων οι οποίες ασχολούνται με τα δέσποτα, θεωρώντας ότι τα δέσποτα είναι ζωές. Τα ζώα είναι ζωές. Δεν είναι αντικείμενα για να τα πάμε για ανακύκλωση ή για να θάψουμε. Είναι ζωές, κυριολεκτικά. Το να καθίσεις να τις σχολιάσεις είναι ανάξιο λόγου, κυριολεκτικά, δεδομένου ότι δεν έχεις κάνει τίποτα ως δημοτική αρχή, εννοώ. Δεν έχεις κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα το οποίο συνεχώς διωγγώνεται. Όταν δεν ακολουθείς επιστημονικές μεθόδους οι οποίες προτείνονται διεθνώς, όταν δεν ακολουθείς τη λογική η οποία λέει συνεργασία με κοινωνικούς φορείς που ασχολούνται με το θέμα αυτό, όταν έχεις ένα κοινοκομείο πεπερασμένο δυνατοτήτων, όταν δεν δημιουργείς ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε τα ζώα να μην γίνονται επιθετικά στην πόλη, όταν πηγαίνεις και αφήνεις τα ζώα ή τέλος πάντων να τα αφήνεις να κυκλοφορούν σε χώρους ατάιστα και απότιστα, λογικό είναι να υπάρχει επιθετικότητα από τα ζώα και λογικό είναι το πρόβλημα να είναι σε έξαρση. Άρα λοιπόν ούτε και αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε, γιατί θεωρούμε, ως λέει και η συσπήρωση, απαράδεκτες τις δηλώσεις από την αρχή ως το τέλος, έστω και αν δοθήκανε οποιασδήποτε διευκρινήσεις, οι οποίες και πάλι ήταν ελλιπείς και έξω από το πνεύμα και της επιστημονικότητας και του νόμου. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα όπως είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Εμείς έχουμε κατ' επανάληψη τοποθετηθεί για τις ενεργειακές κοινότητες, ότι αυτές δεν γίνονται για να μπορέσει να ωφεληθεί εν τέλει ο κόσμος και, και ο Δήμος εν προκειμένου, αλλά όχι η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος, αλλά γίνονται για να εξυπηρετηθούν μεγάλοι όμιλοι. Παράδειγμα, το τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο έγινε πάνω από την Κρυθαριά, το οποίο μάλιστα ανανεώσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση της πλειοψηφίας κυριολεκτικά και κάποιων της μειοψηφίας, πάντως όχι δική μας, την ΑΕΠΟ του, δηλαδή την ανανέωση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του. Αυτό είναι η ΑΕΠΟ. Η προσόφελος φυσικά ενός τεράστιου ομίλου, ο οποίος μάλιστα θέλει να επενδύσει στην περιοχή μας σε πολεμική βιομηχανία. Τώρα, το να ανακατεύεις την ΔΕΙΑΜΒ μετά του Δήμου και με τις οφειλές της ΔΕΙΑΜΒ και το πώς αυτές θα εξοφληθούν από τη ΔΕΗ, αυτό είναι μάλλον αποτέλεσμα της τοποθέτησης που, τουλάχιστον κατά τη δική μας άποψη, μπορεί να συνοψιστεί σε μία φάση, τρικυμία εν κρανίο. Κυριολεκτικά, τα μπουρδουκλώνουμε όλα, τα ανακατεύουμε όλα και από εκεί και πέρα βλέπουμε και κάνουμε. Για παράδειγμα, αυτή η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να χρησιμοποιήσει χώρο ο οποίος είναι ουσιαστικά απαγορευμένος για τέτοιου είδους εγκατάσταση, ουσιαστικά, όχι τυπικά, ουσιαστικά, αλλά και τυπικά, στην Νέα Αγχιαλό, στο οικόπεδο αυτό των 400 στρεμμάτων, το οποίο είναι και παραθαλάσσιο και το οποίο ως προς το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χαρακτηρίζεται ως χώρος τουριστικής εκμετάλλευσης του Δήμου και χρήσης. Ως προς το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χαρακτηρίζεται ως χώρος τουριστικής εκμετάλλευσης του Δήμου και χρήσης, με γη υψηλής παραγωγικότητας ταυτόχρονα, με το αεροδρόμιο.

0: ότι υπάρχει μια σοβαρή αντίδραση των κατοίκων, διότι κάθε τι το οποίο γίνεται στην πόλη πρέπει να έχει να υιοθετείται και από την πλειοψηφία των κατοίκων, από την πλειοψηφία, από τη συντριπτική πλειοψηφία όμως. Όταν βλέπετε ότι οι θεσμικοί φορείς, οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τους θεσμούς και βγαίνουν στην απέναντι κυριολεκτικά με τεκμηριωμένο λόγο και μια δημοτική αρχή από την άλλη η οποία με έναν απολύτως ατεκμηρίωτο λόγο όταν δεν έχει μάλιστα πάρει και τις εγκρίσεις. Αν τις έχει πάρει, καλό θα είναι να τις βγάλει στη δημοσιότητα. Αλλά για να μην τις έχει βγάλει στη δημοσιότητα, προφανώς δεν τις έχει λάβει. Όπως είναι για παράδειγμα η αρχαιολογία. Όλος αυτός ο χώρος υπόκειται στις διατάξεις και τον νόμο περί αρχαιοτήτων, γιατί θέλει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι πάμε πάλι σε ένα σκηνικό απόλυτης προπαγάνδας, απόλυτου εφέ, πολιτικού εφέ και φυσικά πολιτικής απατεωνιάς. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τη Δημοτική Αρχή ουσιαστικά επιστρέφουν ως καθρέφτης στο πρόσωπό της και ουσιαστικά αποδεικνύουν το μέγεθος πολιτικής απατεωνιάς την οποία διαχειρίζεται η Δημοτική Αρχή. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Όταν μάλιστα αναφέρεται σε προηγούμενες δημοτικές αρχές οι οποίες δεν κάνανε τίποτα, καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στις δύο προηγούμενες δημοτικές αρχές. Ποιες ήταν αυτές? Οι ίδιοι. Δηλαδή έχουμε δηλαδή μια, δεν ξέρω πώς να την πω, μια αποδόμηση κυριολεκτικά του πολιτικού λόγου και μια αποδρόμηση συνολικά της δημοτικής αρχής. Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν στην πολιτική λογική ούτε και στην αυτοδιοικητική λογική. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν μια σειρά μείζωνα ζητήματα στα οποία δεν αναφέρθηκε καθόλου, όπως είναι για παράδειγμα η διαχείριση των απορριμμάτων.
1: Μάλλον δεν θεωρεί ότι έχει κάνει κάποιο μεγάλο έργο, γιατί θεωρώ ότι αναφέρθηκε στα έργα που τα θεώρησε μεγάλα και τα οποία πρέπει να συνεχιστούν. Γι' αυτό βάζει υποψηφιότητα. Εδώ τώρα γιατί να αναφερθεί, ας πούμε, στην καθαριότητα και στην ανακύκλωση?
0: Για δεν έκανε τίποτα, λέτε.
1: Ξέρω κι εγώ, άμα είχε κάνει δεν θα το έλεγε.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, μια πόλη χωρίς καθαριότητα και χωρίς ένα σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων είναι μια πόλη η οποία οδηγείται στην καταστροφή. Αυτό είναι δεδομένο. Πρόσφατα είχα μια επίσκεψη έτσι για το τριήμερο δηλαδή στην Καστοριά και στη Φλόρινα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εκεί και οι Δήμοι δεν διέπονται από καμιά αριστερή, προοδευτική, φοβερή προοδευτική, κομμουνιστική, δεν ξέρω εγώ πείτε όπως θέλετε διάθεση, αλλά τέλος πάντων σε κάθε γωνιά της πόλης είχαν 6 κάδους για 6 διαφορετικές ανακυκλώσεις, για 6 διαφορετικό διαχωρισμό στην πηγή των υλικών. Λοιπόν, πού, στη Φλόρινα και στην Καστοριά? Θα μου πείτε είναι υποδέστερες πόλεις? Όχι, αλλά είναι πόλεις με πολύ μικρότερο με πολύ μικρότερη οργάνωση και δυναμικό από ό,τι έχει ο Δήμος Βόλου, ο οποίος είναι μια, συγκαταλέγεται σε μια από τις πάρα πολύ μεγάλες πόλεις. Και όταν μάλιστα έχεις ένα επιβαρημένο περιβάλλον, όπου κυριολεκτικά όταν μπαίνεις μέσα στο Βόλο, και αυτό το καταλαβαίνεις όταν μπαίνεις μέσα στην πόλη, η πόλη κάτι μυρίζει. Κάτι μυρίζει. Είναι, αυτό το λένε όλοι οι επισκέπτες από Αθήνα που έρχονται από Θεσσαλονίκη, από έξω περιοχές, όπου πλέον πραγματικά μόλις φτάνουν στην πόλη του Βόλου λένε όλοι, διαπιστώνουν ότι κάτι μυρίζει. Όταν έχεις για παράδειγμα ζητήματα που έχεις ανεξέλεγκτους σχητά αυτή τη στιγμή και μάλιστα ανεξέλεγκτους όχι σε λειτουργία αλλά με επιπτώσεις που είχαν με τα φαινόμενα Ντάνιελ και Ηλίας που έχουν γεμίσει την ζώνη του λιμανιού και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να λάβει την ευθύνη για την αποκομιδή τους. Καθώς αυτά τα υλικά παραμένουν στο βυθό και κάνουν ζημιά και στους ψαράδες και κάνουν ζημιά και στην εικόνα της πόλης με φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνονται συνεχώς με ένα βιολογικό καθαρισμό ο οποίος μάλλον κάπου έχει κάποιο πρόβλημα ή τουλάχιστον κατά περιόδους εμφανίζει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορείς να το λύσεις, τότε συμπαθάτε με, αλλά ποιος είναι ο ρόλος αυτής της δημοτικής αρχής σε μια πόλη, τουλάχιστον αυτής της δημοτικής αρχής? Είναι ένας διακοσμητικός ρόλος. Και ουσιαστικά στρέφει την προσοχή σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με δεύτερα, τρίτα και τέταρτα ζητήματα ή φαντεζή ζητήματα τα οποία θα αποστρέψουν την προσοχή από εκεί που πρέπει να επικεντρωθεί.
1: Ναι.
0: Πείτε μου.
1: Όχι, γιατί λέγατε για την καθαριότητα. Λέγατε ότι είναι οργανωμένη ανακύκλωση της πόλης που πήγατε.
0: Ναι, σας είπα ένα παράδειγμα, τυχαίο.
1: Ναι, τυχαίο, εντάξει, απλά λες, ας πούμε, υπάρχουν καλές πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν.

0: θα πει ότι υπάρχουν σχετικοί νόμοι, ότι υπάρχουν σχετικές χρηματοδοτήσεις και μπορείς να το κάνεις. Άρα όταν δεν το κάνεις, τι μπορεί να, πώς το λένε, να έχει κάποιος ως συμπέρασμα.
1: Να σας πω εγώ τι έχει, ας πούμε, στο πίσω μέρος του μυαλού του. Φυσικά τη λειτουργία του εργοστασίου κομπουστοποίησης, ουσιαστικά των σύμμικτων απορριμμάτων, για να οδηγηθούν αυτά στην καύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη κατεύθυνση, αλλά αυτό αποκρύπτεται. Ποιος όμως καίει? Καίει αυτή τη στιγμή ένα εργοστάσιο που είναι η ΑΓΕΤ, και το ξέρουμε ότι καίει τέτοιου είδους απορριμματικά, ας πούμε, προϊόντα, και ταυτόχρονα στο πίσω μέρος του μυαλού είναι μια άλλη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας με την καύση, η οποία ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο θα γίνει εκεί που γίνεται το εργοστάσιο εγκατάστασης και επεξεργασίας των απορριμμάτων. Αυτό είναι στο μυαλό του καθενός. Και ποιος θα το εκμεταλλευτεί αυτό? Αυτό που το εκμεταλλεύεται πάντα ένας ιδιώτης. Όπως για παράδειγμα η παραγωγή του αερίου αυτή τη στιγμή που γίνεται στο Χιτά δεν εκμεταλλεύεται από τον Δήμο Βόλου, αλλά από έναν ιδιώτη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι στο μυαλό. Είναι στη γενική και συνολική κατεύθυνση αυτής τουλάχιστον της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων, οφείλω να πω, η οποία είναι πάμε προς απόλυτη ιδιωτικοποίηση. Να πάμε να εξυπηρετήσουμε ό,τι προλαβαίνουμε από συμφέροντα πριν να φύγουμε. Αυτό είναι. Όπως έγινε και με τον ηλεκτροφωτισμό, που αντί να το κάνει με τις δυνάμεις του Δήμου που είχε και μπορούσε να υλοποιηθεί το έργο με ποσό της κατηγορίας των 5,5 εκατομμυρίων, το έδωσε σε μια τεράστια επιχείρηση, η οποία λες και είχε ανάγκη από αυτά τα χρήματα, με 17,5 εκατομμύρια, 17.800. Ναι. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Λοιπόν. Αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα με την αξία τους, έτσι, και με την πραγματική τους αξία. Όπως και με τη ΔΕΙΑΜ. Αυτή τη στιγμή ο έμεσος τρόπος ιδιωτικοποίησης που περνάει μέσα από την κακοδιαχείριση, που ουσιαστικά εξυπηρετεί αυτή τη γενική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης με το πέρασμα ουσιαστικά της ΔΕΙΑΜ, τεχνικά ή όχι αυτό θα το δούμε στην πορεία, αν το αφήσουμε φυσικά να εξελιχθεί, που θα περάσει στον ΟΔΙΘ, στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας ή στην διαχείριση υπό την ευθύνη της νέας πια υπηρεσίας, ας πούμε, της ανεξάρτητης αρχής αυτή, της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας και υδάτων, και δεν συμμαζεύεται. Μπουκώσαμε πια.
0: Πώς αλλιώς, με τόσα χρέη, άμα στα πληρώσει το κράτος το 70%, κάτι θα πρέπει να κάνει και αυτό.
1: Ξέρετε εσείς το κράτος να δίνει τζάμπα λεφτά?
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Γιατί
0: πρέπει
1: σε μένα τουλάχιστον
0: σε
1: δεν έχει δώσει το κράτος. Δεν ξέρω αν έχει δώσει σε εσάς.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, τα καταλαβαίνουμε. Ωραία. Λοιπόν, έχω δελτίο σε λίγο. Κύριε Γαργάλα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στην υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων ύψους 19,2 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους και στην Περιφέρεια προχωράει η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Καταγγελία για χρήση ασθενοφόρος ταξί στο λιμάνι του Βόλου ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής έκανε η απόστρατη αστυνομικό Σταυρού Λαρόη. Όπως αναφέρει, το όχημα αποβίβασε αποσκευές και επιβάτες χωρίς ένδειξη επίγοντος περιστατικού. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας επιβεβαίωσε ο Σιμάν λέγοντας ότι εξυπηρετήθηκε συνάδελφος με παιδί αμαία, ενώ η καταγγέλουσα θέτει ζήτημα ισονομίας και χρήσης δημοσίων πόρων. Την άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων πληγέντων παραγωγών από την κακοκαιρία Ντάνιελ για αποζημίωση λόγω των φερτών υλικών για τις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα, καθώς και την ένταξη όλων των πληγισών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε καθεστώς αποζημίωσης, ζητάμε επιστολή του προς τον ΙΠΑΤ Μαργαρίτη Σκυράου, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Καμία σαφή απάντηση για το πλωτό LNG στο Βόλο δεν έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μαϊκόπουλου. Περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να προσδιορίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Δεν έδωσε επίσης χρονοδιάγραμμα για την έκδοση απόφασης, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. 15 χρόνια χωρίς ηλεκτροφωτισμό παραμένει η βιομηχανική περιοχή Βόλου σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρηματιών. Κάνουν λόγο για αλλαγή όρων λειτουργίας μετά τη μετάβαση διαχείρισης σε φορέα υποτραπεζικό έλεγχο και για επιπλέον χρεώσεις. Επισημαίνουν ότι τα προβλήματα υποδομών επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Χωρίς αποζημιώσεις παραμένει ο επαγγελματίας αλίησης Μαγνησίας σχεδόν 2 χρόνια μετά το φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια στον παγασιτικό. Παρότι οι αιτήσεις άνοιξαν το φθινόπωρο του 25, η πλειονότητα δεν έχει λάβει χρήματα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ενισχύσεις έως 8.000 ευρώ, ενώ οι αλίησεις ζητούν άμεση καταβολή. Στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης εντάσσονται οι πληγέντες από τις πλημμύρες του 23 αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσα, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης. Σταθερά αυξητικές τάσεις στη μέσα μόλυβδης βενζίνης και ντίζελ κίνησης καταγράφονται τελευταία εβδομάδα στο νομό Τρικάλων. Για ακόμη μια φορά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του 10ου νηπιαγωγείου Καρδίτσας έγιναν θεατές στο θλιβερό θέαμα βανδαλισμού του βιωματικού ανθόκηπου Λαχανόκηπου που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου μαζί με τα παιδιά. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, με ανακοίνωσή του, καταδικάζει τη συγκεκριμένη ενέργεια, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά από τις τοπικές αρχές και από την κοινωνία. Κατά της ευθανασίας ως μέσου διαχείρισης αδεσπότων ζώων, τάσε το Κτηνιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας με αφορμή δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου. Υπογραμμίζει ότι αποτελεί αποκλειστική ιατρική πράξη και όχι εργαλείο ελέγχου πληθυσμού. Υπενθυμίζει ότι ο νόμος απαγορεύει τη θανάτωση υγιών ζώων. 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης των υπηρεσιών της Ελλάς για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας παραβατικότητας. Συνολικά ελέγχθηκαν 613 άτομα και 567 οχήματα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις του Δήμου Τρικαίων στην Οδό Πύλης για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Εκτεταμένη κτηνιατρική φροντίδα σε 99 δέσποτα ζώα παρήχανε θελοντές στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Σκύλοι και γάτες υποβλήθηκαν σε εμβολιασμού, στηρώσεις και αποπαρασιτώσεις. Στη δράση συμμετείχαν 17 θελοντές κτηνίατροι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στη Ζαγορά. Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν σήμερα σε αυτό το απόγευμα μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο φεστιβάλ γεύσης του κόσμου που διοργανώνεται από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της ΔΥΠΑ Λάρισας. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδα στη Λάρισα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Καρδίτσας, το Μουσείο Πόλης και τους φίλους του παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «Η Παναγία των Παρισίων», η εκπληκτική περιπέτεια της αποκατάστασης. Τα εγγένεια θα γίνουν την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Καινοτομίες και τρικαλινά σχολεία με δημιουργικότητα στην τρίτη κατά σειρά δράση. Ο Θεταλός συναντάται η Τρίκαλα που ολοκληρώνεται σήμερα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Εθνικό Στάδιο Τρικάλων, Χρήστο Παπα-Νικολάου, Σοφία Σακοράφα, οι Πανθεσσαλικοί Αγώνες Στίβου Ατόμων με αναπηρία το ερχόμενο Σάββατο. Ξεκινούν τέλος σήμερα σε 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης στην Καρδίτσα οι χορευτικές παραστάσεις του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη. Φίλες φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, δεν είναι όλοι ελβετικό τρένο, έτσι, ούτε αγγλικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι, ελβετικά ρολόγια λέμε και αγγλικά τρένα. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, τελευταίο μέρος της εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια, Μαρία Δημητρίου στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε τώρα να δώσουμε χρόνο σε ένα μη ελβετικό τρένο. Έτσι, να δώσουμε χρόνο μήπως και απαντήσει. Πάμε στη Μαρία Δημητρίου να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Με τα μουσικά μας πράγματα θα ξεκινήσουμε. Να σας πούμε λοιπόν ότι ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο συναυλιών του Μουσικού Σχολείου Βόλου. Συναυλίες με προγράμματα απαιτητικά όσο και ενδιαφέροντα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών. Σήμερα λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συναυλία στις 8 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας. Το πρόγραμμα ξεκινά με το μουσικό σύνολο Crossover με υπεύθυνο καθηγητή τον Χρήστο Θωμαΐδη. Στο ρεπερτόριο που θα παρουσιάσει το σύνολο θα ακουστούν τραγούδια του Μάικλ Τζάκσον, του Θανάση Παπακοσταντίνου, του Ρόμπι Βίλιαμς, του Νίκου Πορτοκάλογλου, της Μελίσσα Έθερίτζ, του Σοκράτη Μάλαμα, των Μιούζ, των Πολίς, των Μαρούν 5 και των R.E.M. Η βραδιά θα συνεχιστεί με το σύνολο σύγχρονης μουσικής, εκτέλεση και δημιουργία με υπεύθυνο καθηγητή τον Άγγελο Σερσέμι. Οι μαθητές του συνόλου θα παρουσιάσουν τη δική τους προσέγγιση σε ένα ρεπερτόριο που πηγάζει από την αφροαμερικανική μουσική κουλτούρα. Το πρόγραμμα της βραδιάς θα ολοκληρωθεί με το σύνολο ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, μια ηχητική εμπειρία σε πραγματικό χρόνο, με υπεύθυνο καθηγητή τον Άγγελο Σερσέμι. Μαθητές του συνόλου θα παρουσιάσουν ένα ζωντανό μουσικό πειραματισμό βασισμένο στην απόλυτη δημιουργική ελευθερία και τη στιγμιαία σύνθεση. Θα υπάρχει κουπόνι ενίσχυσης 5 ευρώ. Εκδήλωση με θέμα το Δράκο και τη Δράκαινα στα παραμύθια της Κρήτης με τον τίτλο «Κρητικό παραμύθι είπαμε, τσιδράκους εξορίσαμε» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Ξενιάντο Μοτέλ Βόλου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία με θέμα «Η παρουσία του Δράκου και της Δράκαινα στο κρητικό παραμύθι» από την διδάκτορα Τζένι Μωραΐτη, «Τα παράλογα του παραμυθιού σε ένα κρητικό τραγούδι, ένα στίχος, μια ζωγραφιά» από μαθητές και μαθήτριες του πρώτου νηπιαγωγείου Αρτέμιδος Άνω Λεχονίων και την παρουσίαση ηχογραφημένου ψηφιακού υλικού με θέμα «Να σου πω ένα παραμύθι» για παιδιά με δυσκολία στην ανάγνωση από μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης του πρώτου δημοτικού σχολείου Αρτέμιδος Άνω Λεχονίων με αφορμή ένα παραμύθι με δράκο που δημιούργησαν και εικονογράφησαν. Στην εκδήλωση, την οποία θα παρουσιάσει δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα, θα ακουστούν μαντινάδες με θέμα «Το Δράκο και τη Δράκαινα» από μαθητές και μαθήτριες του πρώτου νηπιαγωγείου Αρτέμιδος Άνω Λεχονίων και από τα μέλη της κριτικής αδερφότητας Βόλου το Αρκάδι. Τέλος, με κριτικά τραγούδια θα πλαισιώσει την έναρξη και το τέλος της εκδήλωσης η χοροδία της κριτικής αδερφότητας Βόλου το Αρκάδι, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με κριτικό κέρασμα. Ένα σημαντικό ιστορικό τεκμήριο, το Οθωμανικό Κατάστιχο του 1825, το οποίο καταγράφει με λεπτομέρεια τις δημευθύσες περιουσίες των Χιωτών μετά τη σφαγή της Χίου το 1822 και το οποίο φυλάσσεται στη Σόφια και αναδεικνύει τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της καταστροφής στο νησί, θα παρουσιαστεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο με τη συμμετοχή διακεκριμένων ιστορικών και Οθωμανολόγων. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Άννα Ματθαίου, ιστορικός και καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Ανίτα Πρασά, ιστορικός και προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μαγνησίας, ο Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, Οθωμανολόγος και ο Μοχάμετ Σαριάτ Παναχή, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Να σας πούμε ακόμη ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου, του 2ου Πρότυπου Λυκείου Βόλου, καθώς και του Εσπερινού Λυκείου Βόλου, διοργανώνουν μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο για τη λογοτεχνία. Σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγγραφέα και εκπαιδευτικού Θοδωρή Δεύτου με τίτλο «Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ», ενός έργου βασισμένου σε αληθινή ιστορία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η φιλόλογος και διευθύντρια του δεύτερου πρότυπου γυμνασίου Βόλου, διδάκτρο Σοφία Κανταράκη, καθώς και η φιλόλογος και υποδιευθύντρια του δεύτερου πρότυπου Λυκείου Βόλου, Ελένη Λυκοδήμου, φωτίζοντας πτυχές του έργου και της θεματικής του. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη χοροδία του δεύτερου πρότυπου γυμνασίου Βόλου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα ενισχύσει τη συναισθηματική εμπειρία της βραδιάς. Επιπλέον, ο ίδιος ο συγγραφέας θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο του, ενώ στο τέλος θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με το κοινό και να υπογράψει αντίτυπα του έργου του. Τέλος, να σας πούμε ότι το 10ο Γυμνάσιο Βόλου και το Γυμνάσιο Στεφανοβικίου διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Ήχη της Ρίζας» σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύριο χώρο του 10ου Γυμνασίου. Συμμετέχουν η χοροδία του 10ου Γυμνασίου και η χορευτική ομάδα του Γυμνασίου Στεφανοβικίου. Φιλική συμμετοχή της Βυργινίας Χρήστου, χοροδιδασκάλου. Τους μαθητές θα συνοδεύσει μουσικά η Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου. Υπεύθυνοι καθηγητές Εκατερίνη Αποστολοπούλου, Στέργιος Πάντος και Βασίλειος Παπακυρίτσης. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, σε κάποιον που είναι σε εγρήγορση σήμερα, και αναφέρουμε στην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και της Θεσσαλίας, αλλά και της ΕΚΠΟΛ, την κυρία Χρύσα Τσαγανού, καθώς εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που ετοιμάζουν και επαιτειακές εκδηλώσεις στις Μηλιές Πηλίου. Και να πω ότι αυτό αφορά το ιστορικό ορόσημο της συμπλήρωσης 205 χρόνων από την Επανάσταση στο Πήλιο. Τιμάται, να πούμε, αυτή η μέρα με εκδηλώσεις αύριο Πέμπτη στις Μηλιές κυρίως. Επίκεντρο των εκδηλώσεων, να πούμε, αποτελεί η στιγμή της ύπνωσης σημαίας επανάστασης ενός εθνικού κοιμηλίων εκτίμητης αξίας που φυλάσσεται μέχρι σήμερα έτσι στις Μηλιές. Τις εκδηλώσεις αυτές συνδιοργανώνουν ο Δήμος Νοτιού Πηλίου και η Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού ΕΚΠΟΛ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μαζί και με τον Εξορεστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μηλιών Γρηγόριος Κωνσταντάς. Έχουμε λοιπόν την κυρία Τσαγανού στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Στο 2 είναι η κυρία Τσαγανού, Παναγιώτη. Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει.
2: Ήθελα να πω ότι όλα αυτά που είπατε είναι πολύ έτσι. Ίσως δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη εισαγωγή. Πραγματικά αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο η 7η Μαΐου του 1821, καθώς στο Πήλιο, στις Μηλιές, υψώθηκε το λάβαρο της Επανάστασης από τον Ανθίμο Γαζή και τον Γιάννη Δήμου. Όλα αυτά βέβαια ήταν απότοκος της μεγάλης διεργασίας που έγινε στην περίφημη Σχολή των Μηλαιών, όπου δίδαξαν σπουδαίοι διαφωτιστές, ο Ανθίμος Γαζής, ο Γρηγόρης Κωνσταντάς, οι Δημητρίης. Όλη αυτή λοιπόν η πνευματική διεργασία, σε συνδυασμό και με τη δράση της Φιλικής Εταιρείας, που ήταν πολύ μεγάλη στην περιοχή του Πηλίου, οδήγησε στο να αφυπνίσει τους πηλιορίτες, να αφυπνίσει τους κατοίκους του Πηλίου και να προχωρήσουν στην διεκδίκηση της ελευθερίας τους. Το Λάβρο της Επανάστασης, όπως πολύ σωστά είπατε, φυλάσσεται στη Βιβλιοθήκη των Μηλαιών, το αυθεντικό. Είναι μια άσπρη σημαία με κόκκινο σταυρό στη μέση. Ξυλά είναι ο ήλιος, κάτω η μισέλινος, και έχει και 4 μικρούς κόκκινους σταυρούς στο ενδιάμεσο του μεγάλου σταυρού. Είναι ένα εξαιρετική αξία κοιμήλιο. Δεν είναι γνωστά όλα αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Δεν είναι γνωστή η τοπική ιστορία στον βαθμό που θα έπρεπε. Αυτό ήταν η αφορμή και για εμάς στην ΕΚΠΟΛ, που προσπαθούμε να αναδείξουμε την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό μας και να προσπαθήσουμε βέβαια μέσα από αυτό να προσελκύσουμε και τον κόσμο να έρθει και να γνωρίσει τις περιοχές μας, τον τόπο μας, την ιστορία μας, την παράδοσή μας που είναι τεράστια. Ήταν αφορμή λοιπόν να συνδιοργανώσουμε αυτές τις επαιτειακές εκδηλώσεις με σκοπό να μπορέσουν να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι να ακούσουν, να μάθουν, να τιμήσουμε φυσικά τους ανθρώπους, τη μνήμη τους με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Αυτό θα προηγηθεί της ημερίδας, αλλά στη συνέχεια κυρίως να μάθουμε ποια ήταν αυτά τα γεγονότα, ποιες ήταν αυτές οι διεργασίες, ποιο ήταν όλο αυτό, αν θέλετε, το κλίμα, το προεπαναστατικό που οδήγησε σε αυτό το γεγονός. Και θέλω να τονίσω ότι είναι ένα εθνικής σημασίας και εμβέλειας γεγονός, γιατί η κήρυξη της Επανάστασης στις Μηλιές για το Πήλιο Κράτησε το Μαχμούτ Πασάν Δράμαλη, ο οποίος ήρθε βέβαια να την καταπνίξει άμεσα και το κατάφερε, γιατί δεν ήταν προετοιμασμένη ίσως στρατιωτικά στο βαθμό που θα έπρεπε. Καθυστέρησε για 70 μέρες την έλευση του Δράμαλη στην Πελοπόννησο, ώστε να μπορέσουν εκεί να οργανωθούν και να συνταχθούν καλύτερα οι επαναστατικές δυνάμεις. Οπότε αυτή η επανάσταση δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν κάτι που απέτυχε, αλλά σαν κάτι που έδωσε το έναυσμα, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν έδωσαν ουσιαστικά και μια, αν θέλετε, ανάσα στην επανάσταση στην Πελοπόννησο, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει περισσότερο και να έχει επιτυχημένα αποτελέσματα.
0: Δεν είχαν ίσως ιστορικά, δεν ξέρω, επαρκή στρατιωτική οργάνωση, υποστήριξη από άλλες περιοχές, δεν ξέρω.
2: Κοιτάξτε, ναι. Εγώ νομίζω ότι στην Πελοπόννησο και στο Νοριά, λίγο που διαβάζω, δεν είμαι ειδικός, αυτά θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Εκεί υπήρχε και πιο μεγάλη εμπλοκή σε πολεμικές διεργασίες. Και σταθώ ήταν και η λειτουργία, ξέρετε, των ταγμάτων κλέφτες και αρματολοί. Εκεί υπήρχε μια τέτοια παράδοση. Το πλοίο δεν υπήρχε αυτό. Οπότε δεν υπήρχε και ούτε άτακτος ούτε τακτικός στρατός, με την έννοια του να μπορέσει να αντιμετωπίσει με τρόπο συντεταγμένο, ας πούμε, την όλη ιστορία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε ο πόθος για την ελευθερία, η μεγάλη επιθυμία και η αυτοθυσία αυτών των ανθρώπων, που πραγματικά δώσαν τη ζωή τους, τις περιουσίες τους, κατακάηκαν πολλά χωριά, μεταξύ αυτών η Μακρινίτσα, γιατί από εκεί πέρασε ο Δράμαλης, Βελεστίνο, Μακρινίτσα, κατέβηκε μετά προς τα κάτω, και ήταν πραγματικά συγκινητική αυτή η προσπάθεια. Και νομίζω βασιζόταν κυρίως το ότι οι άνθρωποι εκεί επηρεάστηκαν από τις ιδέες του διαφωτισμού, από όλες αυτές τις ιδέες για την ελευθερία, και διεκδίκησαν την ελευθερία τους. Ενώ ξέρετε ότι το Πύλιο δεν είχε τόσο ασφυκτικό καθεστώς κάτω από τους Οθωμανούς, γιατί είχε και μια ημιαυτονομία, είχε και περισσότερα προνόμια, οπότε δεν θα ήταν και δικαιολογημένο να ξεκινήσει από εκεί. Κι όμως, παρά τις όποιες, αν θέλετε, πώς να το πω, πιο ευνοϊκές συνθήκες, ήταν προτεργάτες αυτό και προσπάθησαν για την ελευθερία. Ήταν ένας αγώνας για την ελευθερία.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Τσαγνού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στις αυριανές εκδηλώσεις.
2: Θέλω να πω ότι αύριο είναι μια ολόκληρη μέρα εκδηλώσεων στις Μηλιές, ξεκινώντας με δοξολογία στον Ιερό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών. Μετά θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση η κατάθεση Στεφάνου στο μνημείο του Άνθιμου Γαζή στη Βιβλιοθήκη των Μηλαιών. Και όλοι μαζί θα πάμε στον Εξοραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο των Μηλαιών, στον Γρηγόριο Κωνσταντά, όπου θα μας παρουσιάσουν μερικούς χορούς του Πηλίου, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μερίδα με εξαιρετικούς εισηγητές από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, καθηγητές πανεπιστημίου, ιστορικούς της περιοχής μας και πολύ σημαντικούς ανθρώπους, που θα μας μιλήσουν για την επίδραση κυρίως του νεοελληνικού διαφωτισμού και της Σχολής των Μηλαιών στο επαναστατικό αυτό γεγονός.
0: Και όσοι δεν μπορέσουν από το πρωί να παρακολουθήσουν, να πούμε ότι η μερίδα είναι και το απόγευμα, στις 17 και 30 συνεχίζεται.
2: Ναι, 12 η ώρα με 12.30 στον Εξοριστικό Σύλλογο. Θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα να ξεκουραστούν οι εισηγητές, και από τις 5.30 ξανά συνεχίζουμε τις εργασίες της.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ
0: καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ, κυρία Μαντώνη. Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι συχνότητες της Earth Follow. Ακολουθεί η εκπομπή εδώ, εκεί και παντού με την Ελένη Ραυτοπούλου και συνέχεια το θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: mama, she got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. Ora, in Enea. Earth News Radio. 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πειρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
4: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
5: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
6: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
7: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
8: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
9: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Είναι η 126η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 21 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 21 πρώτα λεπτά. Και σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Αν κάποιος έχει αυτό το όνομα, λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ιώβ. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όσες και όσους έχουν σήμερα γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο.

Είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα erteco.gr επιλέγοντας το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 9 και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα που θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη μία περίπου ώρα. Η Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, ο τεχνικός, ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η παγκόσμια ημέρα, προσέξτε, κατά της δίαιτας. Όχι της δίαιτας, παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Θα το δούμε λίγο, θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Αφού πρώτα δω τι γιορτάζουν, τι τιμούν σήμερα ανά το κόσμο. Στη Συρία λοιπόν και τον Λίβανο τιμούν την ημέρα των μαρτύρων σε ανάμνηση της εκτέλεσης 6 εθνικιστών στις 6 Μαΐου 1916 σε Δαμασκό και Βηρητό με διαταγή του Βαλή, δηλαδή του διοικητή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περιοχή Τζεμάλ Πασά επιφανούς Νεότουρκου. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει ο Παναγιώτης, πρέπει να το δείτε, μια κίνηση με το κεφάλι έτσι και μια... Και να... Λοιπόν, είναι Εθνική ημέρα, έλα σου δίνω μια ευκαιρία. Πολύ κοντά στο pancake, το άλλο, κρέπας αυτό. Θα το καθιερώσουμε σαν quiz. Εθνική ημέρα κρέπας σουζέτ όμως. Όχι κάθε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αχ, εντάξει, γελάμε έτσι. Καλό είναι. Μας ανοίγει και την όρεξη και λίγο, ρε παιδί μου, γελάμε. Γιατί αν παραμείνουμε στα της ειδησιογραφίας, πού να γελάσει το χιλάκι σου εκεί πέρα. Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εντάξει, το πιστώνω του Παναγιώτη, το βρήκε, νομίζω είσαι για τηλεπαιχνίδι σχετικό, έτσι, να πάρεις μέρος. Λοιπόν, και όπως σας είπα, εγώ θέλω να διαβάσω περισσότερα για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας που είναι σήμερα. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε moratorium μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Εκεί στοχεύει λοιπόν η σημερινή Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι όμως 15 λεπτά μετά τις 9 και τι έχει σειρά, ο καιρός. Εντάξει, πέρασε αυτό το προηγούμενων ημερών, έχει στρώσει ο καιρός, έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα συνεχή. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, μέσα στην πόλη του Βόλου η θερμοκρασία θα φτάσει μέγιστη τους 23 βαθμούς Κελσίου, μιλάμε πάντα υπό σκιά, έτσι. Στον ήλιο σαφώς και είναι μεγαλύτερες οι τιμές. Από 15 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο δεν θα έλεγε κανείς ότι θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα. Αύριο μάλλον θα έχουμε μεγαλύτερα διαστήματα συννεφιάς, με θερμοκρασία όμως κοντά στα σημερινά επίπεδα. Την Παρασκευή μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι προβλέψεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή με ανώτερη στους 19-20 βαθμούς Κελσίου, αλλά και με μια πιθανότητα μιας ήπιας βροχόπτωσης για να φτιάξει ξανά ο καιρός έτσι ακόμη περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Έχουν ακουστεί διάφορα για τριαντάρια. Λοιπόν, αυτό που βλέπω εγώ εδώ, που διαβάζω, είναι ότι την Τρίτη, παρότι ενδεχομένως να υπάρχει συννεφιά, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, σε 6 μέρες από σήμερα, η θερμοκρασία μπορεί να σκαρφαλώσει γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κρατήστε το, βέβαια, απέχουμε αρκετές μέρες από την ερχόμενη Τρίτη.

Λοιπόν, η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Το πρόγραμμα είναι ύψους 19,2 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πάρει το πράσινο φως και πλέον η Περιφέρεια, όπως δηλώνει στην ανακοίνωσή της, είναι έτοιμη να συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού στην ανακούφιση ειδικά των πληγέντων πολιτών από την κακοκαιρία Ντάνιελ, που είχε κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Λοιπόν, το εν λόγω πρόγραμμα απασχόλησης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα συστηματικής, μεθοδικής και τεκμηριωμένης δουλειάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ προχώρησε στη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης των πληγισσών περιοχών με καταγραφή αναγκών, ιεράρχηση παρεμβάσεων και συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση της απασχόλησης. Κεντρική ιδέα του σχεδίου, το οποίο βρήκε ουσιαστική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσε η πρόταση για την απασχόληση 2.182, όπως είπαμε, ανέργων διάρκειας 8 μηνών σε δράσεις αποκατάστασης δημόσιων υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών και κοινωνική φροντίδα. Μιλάμε λοιπόν για 8 μηνό πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων, με την ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Αρχή ευχαριστεί τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Παπαθανάση, γιατί υιοθέτησε την πρωτοβουλία αυτή και ενέταξε το πρόγραμμα στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-27. Επίσης, προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, για την συνεργασία που υπήρχαν μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον σε αυτή την ανακοίνωση. Η αναφορά που γίνεται είναι για τον αριθμό των ανέργων που θα απασχοληθούν, που θα προσληφθούν, και για τη διάρκεια της απασχόλησης, που θα είναι 8 μήνες σε Δήμους και στην Περιφέρεια, όπως είπαμε, σε έργα αποκατάστασης των ζημιών από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Το πότε θα υλοποιηθεί χρονικά το περιμένουμε, νομίζω, με κάποια άλλη ανακοίνωση της Περιφερειακής Αρχής.

0: η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Στην υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων ύψους 19,2 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους και στην Περιφέρεια, προχωράει η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Καταγγελία για χρήση ασθενοφόρου. Ως ταξί στο λιμάνι του Βόλου, ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, έκανε η απόστρατη αστυνομικό Σταυρούλα Ρόη. Όπως αναφέρει, το όχημα που βίβασε αποσκευές και επιβάτες χωρίς ένδειξη επίγοντος περιστατικού. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας επιβεβαίωσε το συμβάν λέγοντας ότι εξυπηρετήθηκε συνάδελφος με παιδεία ΜΕΑ, ενώ η καταγγέλουσα θέτει ζήτημα ισονομίας και χρήσης δημοσίων πόρων. Την άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων πληγέντων παραγωγών από την κακοκαιρία Ντάνιελ για αποζημίωση λόγω των φερτών υλικών για τις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα, καθώς και την ένταξη όλων των πληγησών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε καθεστώς αποζημίωσης, ζητάμε επιστολή του προς τον ΙΠΑΤ Μαργαρίτη Σκηνά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Καμία σαφή απάντηση για το πλωτό LNG στο Βόλο δεν έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μαϊκόπουλου. Περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για την αξιολόγηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να προσδιορίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Δεν έδωσε επίσης χρονοδιάγραμμα για την έκδοση απόφασης, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. 15 χρόνια χωρίς ηλεκτροφωτισμό παραμένει η βιομηχανική περιοχή Βόλου, σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρηματιών. Κάνουν λόγο για αλλαγή όρων λειτουργίας μετά τη μετάβαση διαχείρισης σε φορέα, υποτραπεζικό έλεγχο και για επιπλέον χρεώσεις. Επισημαίνουν ότι τα προβλήματα υποδομών επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Χωρίς αποζημιώσεις παραμένουν οι επαγγελματίες αλλήλεισης Μαγνησίας σχεδόν 2 χρόνια μετά το φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια στον Παγασιτικό. Παρότι οι αιτήσεις άνοιξαν το φθινόπωρο του 25, η πλειονότητα δεν έχει λάβει χρήματα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ενισχύσεις έως 8.000 ευρώ, ενώ οι αλλήλεις ζητούν άμεση καταβολή. Στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης εντάσσονται οι πληγέντες από τις πλημμύρες του 23 αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. Σταθερά αυξητικές τάσεις στις τιμές αμόλυβδης, βενζίνης και ντίζελ κίνησης καταγράφονται τελευταία εβδομάδα στο νομό Τρικάλων. Για ακόμη μια φορά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του 10ου νηπιαγωγείου Καρδίτσας έγιναν θεατές στο θλιβερό θέμα βανδαλισμού του βιωματικού ανθόκηπου Λαχανόκηπου που δημιούργησε εκπαιδευτική του νηπιαγωγείου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμών με ανακοίνωσή του καταδικάζει τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κατά της ευθανασίας ως μέσου διαχείρισης αδέσποτων ζώων, τάσσεται ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με αφορμή δηλώσει του Δημάρχου Βόλου, υπογραμμίζει ότι αποτελεί αποκλειστικά ιατρική πράξη και όχι εργαλείο ελέγχου πληθυσμού και υπενθυμίζει ότι ο νόμος απαγορεύει τη θανάτωση υγιών ζώων. 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και ως 4 νομούς της Θεσσαλίας στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης των υπηρεσιών της Ελλάς για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας παραβατικότητας. Συνολικά ελέγχθηκαν 613 άτομα και 567 οχήματα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις του Δήμου Τρικαίων στην Οδό Πύλης για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Εκτεταμένη κτηνιατρική φροντίδα σε 99 αδέσποτα παρήχαν εθελοντές στο Δήμο Ζαγοράς Μουρασίου. Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν σήμερα σε 7 το απόγευμα μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο φεστιβάλ γεύσης του κόσμου που διοργανώνεται από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδα στη Λάρισα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Καρδίτσας, το Μουσείο Πόλης και τους φίλους τους παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «Η Παναγία των Παρισίων, η εκπληκτική περιπέτεια της αποκατάστασης». Τα εγγένεια θα γίνουν την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Καινοτομίες και τρικαλινά σχολεία με δημιουργικότητα στην τρίτη κατά σειρά δράση «Ο Θε Ταλός συναντά το Η Τρίκαλα» που ολοκληρώνεται σήμερα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Εθνικό Στάδιο Τρικάλων Χρήστου Παπανικολάου, Σοφία Σακοράφα, η Πανθεσσαλική Αγώνες Στίβου Ατόμων Μανεπήρια το ερχόμενο Σάββατο. Τέλος, ξεκινούν σήμερα σε αυτό το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης στην Καρδίτσα οι χορευτικές παραστάσεις του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στην επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Και πού θα πάμε τώρα, πού θα σας πάω? Νοητά βέβαια, μακάρι να μπορούσαμε να πάμε και στην πραγματικότητα, στη Σουηδία συγκεκριμένα και πιο συγκεκριμένα ακόμη στην Στοκχόλμη. Εκεί όπου θα συναντήσουμε την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Μένη Λαζάρου. Ο λόγος της παρουσίας της εκεί θα μας τον πει η ίδια, να μην τα λέω εγώ, αφού την καλημερίσω λοιπόν. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε εδώ εντός στη Στοκχόλμη. Είμαστε πάρα πολύ
0: έτσι. Τι καιρό έχει, να ξεκινήσω λίγο από αυτό?
1: Τις προηγούμενες μέρες είχε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και έβρεχε συνεχώς. Mm-hmm. Τώρα από προχτές που βρισκόμαστε εμείς εδώ, έχει αλλάξει καιρός. Μπορεί να έχει κρύο, μπορεί να ακούμε 8 βαθμούς, αλλά βλέπει τον κόσμο ότι είναι πολύ λεπταντημένος.
0: Ναι.
1: Δεν βρέχει, ευτυχώς, και πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
0: Τι ακριβώς, για πείτε μας λοιπόν το λόγο της παρουσίας σας στην Σκανδιναβική πρωτεύουσα.
1: Ο Δήμος Βόλου συμμετείχε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. Είδατε, έχουμε συνηθίσει που πηγαίνουμε στο εξωτερικό σε εκθέσεις, mm-hmm. σε πολύ μεγάλους κλειστούς χώρους. Τώρα ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο, έξω σε ένα καταπράσινο, σε μια καταπράσινη πλατεία, δίπλα στο παλάτι και στη Σουηδική Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πάρα πολύ ωραία δέντρα με λίμνη και τα δέντρα αυτά ήταν αρθισμένες σε μυδαλιές. Mm-hmm. Το οποίο έτσι ήταν πάρα πολύ όμορφο. Σαν μια έτσι πολύ όμορφη φωτογραφία που βλέπεις σε κάποιο στάλο. Και όμως το ζήσαμε. Η συμμετοχή ήταν συγκεκριμένα από συνταξιούχους.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί μου θυμίζει κάτι αυτό. Είχατε συμμετάσχει και πέρυσι?
1: Βεβαίως, ναι. Ήταν ο μόνος Δήμος που συμμετείχε στη συγκεκριμένη υπαίθρια εκδήλωση. Φέτος συμμετείχαν ακόμη 2 Δήμοι από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ακουγόμαστε πολύ έντονα σε όλη την Ελλάδα και μετά και οι ίδιοι ρωτούν, πληροφορούνται πως συμμετείχαμε εμείς. Οπότε δηλώνουν και οι ίδιοι συμμετοχή. Οπότε ήμασταν εμείς σαν Δήμος Βόλου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Ύφνου,
0: μάλιστα,
1: το νησί το υπέροχο έτσι, του Αιγαίου, και η περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, απευθύνεται αυτή η έκθεση σε συνταξιούχους, λέτε?
1: Βεβαίως, ναι, σε συνταξιούχους.
0: Είναι οι συνταξιούχοι, είναι μια μερίδα ανθρώπων που έχουν ιδιαίτερη δυναμική, ιδιαίτερα από χώρες όπως οι σκανδιναβικές, και νομίζω έτσι κι αλλιώς αγαπούν την Ελλάδα. Οπότε δεν ξέρω αν πέρυσι, που ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε ο Δήμος Βόλου, ο στόχος που είχε τεθεί πέρυσι επετεύχθη τελικά.
1: Κοιτάξτε,
0: και ποιος είναι ο φετινός στόχος?
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι που είχαμε έτσι παραβρεθεί εδώ στην Στοκχόλμη, είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση. Γιατί φανταστείτε, από όλη την Ελλάδα ήμασταν ο μοναδικός Δήμος.
0: Ναι.
1: Εκτός αυτού όμως υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα σε μια ειδική έκδοση πολύ μεγάλης εφημερίδας εδώ στην Σουηδία, που έφτασε πάνω από 4 εκατομμύρια άτομα να το διαβάσουν, αναγνώστες δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό για εμάς ήταν μια ουσιαστική διαφήμιση σε αυτή την όρημη έτσι αγορά, γιατί δεν ήταν μια απλή προβολή.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος που ξανά έγινε αυτή η πολύ μεγάλη διαφήμιση από την εφημερίδα, ο κόσμος ερχόταν ήδη γνωρίζοντάς μας από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν πολύ θετικό, γιατί έβλεπε ότι ήταν και οι άλλοι τρεις Δήμοι και κατευθείαν ερχόταν σε εμάς να... Δηλαδή υπήρχε μια βάση.
0: Υπήρξαν άτομα που πέρυσι επισκέφτηκαν πάλι την έκθεση και πέρυσι την είχαν επισκεφτεί και επισκέφτηκαν τελικά την Ελλάδα. Σας προσέγγισαν τέτοια άτομα?
1: Μας προσέγγισαν και ήρθαν και πολλοί Έλληνες που μάθαν ότι είμαστε εδώ. Mm-hmm. Από Θεσσαλονίκη, από τα νησιά, από Κρήτη. Και τους είχαμε στο περίπτερο και βοηθούσαν, γιατί εδώ στη Σουηδία δεν μιλάνε αγγλικά οι περισσότεροι συνταξιούχοι. Μιλάνε σουηδικά. Οπότε αυτό μας βοήθησε ακόμα περισσότερο. Τους ευχαριστούμε.
0: Αλήθεια, είπατε ήταν σε υπαίθριο χώρο. Αν έβρεχε, τι θα γινόταν με αυτή την έκθεση?
1: Υπήρχαν τέντες ειδικές και εδώ υπήρχε άλλη κατασκευή. Στην Ελλάδα οι τέντες είναι σαν σκεπούλα ψηλά. Τώρα ήταν τέντα προς τα κάτω με λούκια.
0: Προφανώς έχουν λάβει τα μέτρα τους οι άνθρωποι τώρα.
1: Έτσι, έχουν λάβει τα μέτρα τους. Αλλά μας βοήθησε και πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Το μεσημέρι θα ξέρω το ακριβές αριθμό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν έχουμε εικόνα αριθμητική.
1: Το μεσημέρι θα μιλήσω με τον νέο και θα μας ενημερώσει. Αλλά μπορώ να σας πω ότι πέρυσι η συμμετοχή των συνταξιούχων ήταν περίπου στις
0: 29.000. 29.000, μέσα σε μία μέρα?
1: Ναι, μέσα σε ώρες. Από τις 10 η ώρα μέχρι τις 3 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντυπωσιακό νούμερο. Μάλιστα. Πότε με το καλό επιστρέφετε?
1: Επιστρέφω σήμερα, 2 η ώρα, ώρα Ελλάδος πετάω.
0: Και βέβαια η βδομάδα και κυρίως το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας έχει πράγματα, έτσι, για το που αφορούν τον τουρισμό. Έχουμε τα κρουαζιερόπλια που έτσι και αλλιώς έχουν ξεκινήσει τις αφίξεις τους στο λιμάνι του Βόλου, αλλά έχουμε και την πρώτη πτήση.
1: Ναι, ναι, ναι, και την πρώτη πτήση.
0: Για πείτε μας.
1: Που βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο.
0: Πότε είπατε?
1: Το Σαββάτο, το Σαββάτο.
0: Το Σάββατο.
1: Έχουμε την πρώτη αεροπορική πτήση που θα προσγειωθεί στη Νέα Αρχίανο.
0: Τι ώρα?
1: Εγκαινιώσοντας επίσημα το θερινό πρόγραμμα. Το αεροσκάφος θα προσεγγίσει την περιοχή 10.30.
0: 10.30, το πρωί. Μάλιστα.
1: Από Ντίσελντορφ είναι η πρώτη πτήση. Θα περιμένουμε εκεί να τους υποδεχτούμε.
0: Θα γίνει κάτι, κάποια έτσι...
1: Ναι, ναι, κανονίζουμε τώρα. Μάλιστα. Ναι, ναι, θα κάνουμε έτσι μια μικρή γιορτούλα για την προσέλευση των επιβατών. Θα είναι έκπληξη για αυτούς. Συνήθως το κάνουμε αυτό για κάθε πρώτη πτήση της περιοχής, στην Αρχαία Αεροδρόμιο, σε συνεργασία με τον αερολιμενάρχη μας, τον κύριο Κασιόρα. Και το Σαββατοκύριακο θα υποδεχτούμε επίσης και δύο κρουαζιερόπλια, το οποίο το ένα θα έρθει το Σαββάτο και το δεύτερο την Κυριακή. Μεγάλα κρουαζιερόπλια θα είναι και τα συγκεκριμένα. Μία μέρα πριν θα γνωρίζω το ακριβές αριθμό επισκεπτών. Και εκεί επίσης θα βρισκόμαστε κι εμείς στο λιμάνι για να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μας.
0: Μάλιστα.
1: Πλούσιο, πλούσιο το πρόγραμμα. Πολύ
0: πλούσιο, δράδυ. Ναι, πλούσιο. Μπαίνουμε ξεκάθαρα πλέον στην τουριστική περίοδο. Και αυτό φαίνεται. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια κινητικότητα τουριστική, θα λέγαμε, από ένα άλλο είδος τουριστών, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε έτσι, και αναφέρομαι στους μαθητές. Είναι ένας αγαπημένος προορισμός ο Βόλος, το Πήλιο γενικότερα, έτσι, η περιοχή μας, για τους μαθητές, για τις σχολικές εκδρομές. Πέρασε βέβαια μία κάμψη λόγω των συμβάντων, των ζημιών με τον Ντάνιελ. Μπορούμε να πούμε ότι έχουν όλα ομαλοποιηθεί στο 100% σε αυτό το επίπεδο?
1: Ναι, ναι, και τα αποτελέσματα μιλάνε ξεκάθαρα. Γιατί όπως είπατε και εσείς πριν λίγο, μετά την καλοκαιρία που περάσαμε τον Ντάνιελ και τον Ηλία, είδαμε ότι οι σχολικές εκδρομές είχαν ουσιαστικά παγώσει. Κάτι που είχε επηρεάσει άμεσα την τοπική μας οικονομία. Έτσι, ο Δήμος Βόλου μέσα από το Τμήμα Τουρισμού κινηθήκαμε πάρα πολύ άμεσα και οργανωμένα και δημιουργήσαμε μια στοχευμένη βάση επικοινωνίας με όλα τα σχολεία της Ελλάδας και προχωρήσαμε σε άμεση ενημέρωση και πρόσκληση με email που στείλαμε σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Αυτό φάνηκε γιατί το αποτέλεσμα ήταν πολύ σαφές. Πέρσι, την προηγούμενη χρονιά, μας επισκέφτηκαν γύρω στους 8.500 μαθητές και φέτος φτάνουμε κοντά στις 16.000.
0: Πέρυσι, διπλάσιος αριθμός.
1: Διπλάσια, ναι. Ναι. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, η επικοινωνία συνεχίζεται. Οπότε φανταστείτε, του χρόνου θα έχουμε τριπλάσιο αριθμό μαθητών.
0: Μακάρι.
1: Οπουδήποτε
0: μακάρι
1: και να περπατήσει, μακάρι να πάει όλα καλά, να είμαστε καλά, να μην μας συμβεί κάτι κακό. Όπου και να πατήσει, βλέπεις σχολικές εκδρομές. Στη Μακρινίτσα που παραβρέθηκα το Σαββάτο, είχε 3 σχολεία από την Αθήνα. Το ένα που μίλησα εγώ με τους καθηγητές που ήταν από το Χαλάνδρη, μου είπαν ότι μέσα στις επικοινωνίες που είχαν μέσω email παραβρέθηκαν στη Μακρινίτσα και όχι μόνο για τη σχολική τους εκδρομή. Και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνει έτσι τη δουλειά που κάνουμε.
0: Από ποια μέρη κυρίως είναι τα σχολεία που επισκέπτονται το Βόλο?
1: Και από νησιά. Και από Ιωνισιά και από την Κρήτη. Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο. Ναι. Από Αλεξανδρούπολη μας ήρθανε.
0: Μάλιστα.
1: Και από την Πάρο. Είχαμε και από την Πάρο και από τη Μυτιλίνη. Υποδέχτηκα τώρα τελευταία ένα σχολείο.
0: Ολοκληρώθηκε τώρα πάντως ή ολοκληρώνεται αυτές τις σχολικές εκδρομές. Νομίζω πλέον μπαίνουν σε διαδικασία εξετάσεων οι μαθητές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα,
1: οπότε
0: πολύ ωραία.
1: Να είμαστε παντού, γιατί ο ανταγωνισμός βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και οι προορισμοί που κερδίζουν είναι αυτοί που δουλεύουν συστηματικά, όχι περιστασιακά.
0: Μάλιστα. Κυρία Λαζάρου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιστροφή να σας ευχηθώ. Γεια σας, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα. Να είστε καλά.

Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. 9 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου και ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Κοντά σας από τις 9 μέχρι και αυτή την ώρα, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μαζί με τον Παναγιώτη το Σωτήριο, τεχνικός στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητές μας. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, και αμέσως μετά για ένα δίωρο από τις 10 μέχρι και τις 12 σειρά έχει το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ πια, για μια πιο σφαιρική ενημέρωση τι γίνεται στους 4 Θεσσαλικούς νομούς. Να έχετε μια όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή η διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και στις φίλες που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισσας και στην ΕΡΤ Βόλου βέβαια, καθώς είμαστε σε κοινό Θεσσαλικό δίκτυο. Ακούτε την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, αυτή την ώρα ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Από τρεις συχνότητες στα FM μας ακούτε, αν έχετε το ραδιόφωνο σας, στο σπίτι, στην εργασία, αν μπορείτε να ακούτε εκεί την εκπομπή μας και τους σταθμούς μας. Αλλά και το αυτοκίνητο 98,3 στα FM για όσους κινούνται στην περιοχή της Λάρισσας και Πέριξ, 101,2, 100,7 για όσους κινούνται έξω από τα όρια της Λάρισσας προς τη Μαγνησία, αλλά από όπου και αν βρίσκεστε μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας τον περιφερειακό σταθμό είτε της Λάρισσας είτε του Βόλου. Ως τις 12 ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μάνια Κουσχέρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα. Ο Δημήτρης Τσολάκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Ο ήλιος ανέκλυσε στις 6:23, θα δύσει στις 8:20, όλο και μεγαλώνει η μέρα. Νομίζω ότι τα έχετε καταλάβει όλοι. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα θα ανέβει αρκετά στη Λάρισα. Η πρόβλεψη λέει ότι θα σκαρφαλώσει μέχρι και τους 26 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 19-20 βαθμούς, ήδη αρκετά ζεστή ημέρα, με ηλιοφάνεια και λίγα συννεφάκια στον ουρανό. Και αύριο υψηλή θερμοκρασία στους 25 η μέγιστη. Παρασκευή λέει πιθανή βροχή με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 22, ενώ για το Σαββατοκύριακο η πρόβλεψη σήμερα δείχνει να θυμίζει καλοκαιράκι με τις μέγιστες θερμοκρασίες να αγγίζουν μέχρι και τους 28-29 ακόμη και 30 βαθμούς Κελσίου, είπαμε από το Σάββατο και μετά. Για να δούμε.

σε αναστάτωση βρίσκονται αγρότες και στην περιοχή της Λάρισας αλλά και αλλού, καθώς έχουν λάβει έτσι, ειδοποιητήρια από την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για επιστροφές χρημάτων που είχαν λάβει ως ενίσχυση το 2023, ως αχρεωστοί τους καταβληθέντα, λένε τα ειδοποιητήρια, χωρίς να δίνουν κάποια σαφή εξήγηση. Είχε κάνει λάθος τότε ο ΠΚΠΕ και μοίρασε περισσότερα λεφτά. Φέρτε τα πίσω, κάπως έτσι φαίνεται να είναι αυτή η ιστορία, αλλά για την ουσία της θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε βέβαια και με εκπροσώπους των αγροτών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Λάρισας, ο Βασίλης Κόκαλης, έφερε το θέμα στη Βουλή, καταθέτοντας τη σχετική ερώτηση. Με οργή εμφανίζονται και οι μικρομεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών, καθώς λέει έχουν χάσει πάρα πολλά έσοδα. Κατηγορούν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όταν λέμε μικρή παραγωγή φωτοβολταϊκών, εννοούμε μέχρι 500 κιλοβατόρες. Προχωρούν σε δικαστική προσφυγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τις τεράστιες απώλειες που έχουν, καθώς όπως καταγγέλουν δεν τηρούνται όλα όσα αρχικά είχαν υποθεί ότι θα ισχύουν για τη δραστηριότητά τους αυτή.

0: Διαβάζω εδώ στον Λάρισα. Προφανώς είναι αναδημοσίευση από στοιχεία που έχουν δοθεί κεντρικά για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ότι έχει δεχθεί ρεκόρ επισκέψεων και είναι πρώτο πανελλαδικά στα επίγοντα για το 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας είναι τα στοιχεία, 5 εκατομμύρια πολίτες προσήλθαν στα ΤΕΠ, σχεδόν 5 εκατομμύρια πολίτες, στα δημόσια νοσοκομεία μέσα στο έτος. Οι μισοί χρειάστηκε να νοσηλευθούν, περίπου 2,5 εκατομμύρια. Και μέσα σε αυτά τα στοιχεία ξεχωρίζει η πρωτιά του Πανεπιστημιακού της Λάρισας, καθώς λέει εκεί εξετάστηκαν 126.593 ασθενείς, αριθμός ρεκόρ σε πανελλαδικό επίπεδο. Η επίδοση αυτή λέει φέρνει στην κορυφή της λίστας το νοσοκομείο της Λάρισας εδώ, μπροστά και από τα μεγάλα νοσοκομεία όπως το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη και το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, και αυτά έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Φαίνεται βέβαια και το ξέρουμε ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας δεν καλύπτει μόνο την περιοχή της Λάρισας, ούτε καν μόνο την Θεσσαλία, αλλά μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 87.487 ήταν οι εισαγωγές λέει, που έγιναν. Σε αυτή την κατηγορία την πρώτη θέση έχει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και η Λάρισα παραμένει σταθερά στα νοσοκομεία με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Λοιπόν, τώρα αυτό έχει διτή ερμηνεία. Κάποιος μπορεί να πει ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο το εμπιστεύεται ο κόσμος και μπορεί και ανταποκρίνεται σε αυτή την... την συρροή του κόσμου εκεί. Από την άλλη μπορεί να πει κανείς ότι ακριβώς για αυτό το γεγονός οι πιέσεις που δέχεται είναι μεγάλες, και βέβαια υπάρχει και η άλλη ερμηνεία ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα να στραφεί στην ιδιωτική υγεία και προτιμά τις δημόσιες δομές έτσι κι αλλιώς. Όχι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλίμονο, μεγάλη εμπειρία. Το ξέρουμε αυτό όλοι όσοι έχουμε δεχθεί τις φροντίδες των γιατρών και στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στο Πανεπιστημιακό. Αλλά ωστόσο νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί που έχουν πια την επιλογή να επιλέξουν και κάτι άλλο πέρα από τις δημόσιες δομές. Λοιπόν, πάμε να δούμε με την Ελένη Ραυτοπούλου που μας περιμένει στο Βόλο πώς έχουν τα πράγματα στον ομό Μαγνησίας, πώς ξύπνησαν σήμερα, αν έχει συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό, τι απασχολεί τους βολιώτες και τι τους κάνει να αγωνιούν ή να χαίρονται. Καλημέρα Ελένη μου.
1: Καλημέρα Μάνια, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να αγωνιούν και να χαίρονται με ό,τι αγωνιά και χαίρεται νομίζω
0: όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος. Δεν διαφέρει ο Βολιώτης από τον Λαρισαίο, θα σου έλεγα και από τον Αθηναίο και από τον Θεσσαλονίκη.
0: Λέω μήπως έγινε κανένα ξεχωριστό συμβάν εκεί.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Όχι, κακό πάντως.
1: Γιατί τώρα...
0: Good news is no news, όπως λέει και η αγγλική σχολή.
1: Είναι πραγματικά ευαγγέλιο. Λοιπόν... Ο καιρός, για να ξεκινήσω έτσι, είναι καλός. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν θα έλεγα ότι είναι καθαρά ηλιοφανής πάντως. Έχει μία, τουλάχιστον στο Βόλο, έτσι μία...
0: Μουντάδα.
1: Δεν θα το έλεγα. Απλά δεν είναι, τόσο φωτεινός ο ήλιος αυτό. Όλη την ώρα.
0: Ελάτε Λάρισα που είναι φωτεινός.
1: Όλη την ώρα. Εντάξει, έχει διαστήματα, αλλά έχει και κάποια διαστήματα που δεν είναι τόσο φωτεινός. Όχι ότι είναι συνεφιασμένος ο καιρός.
0: Ο Όλυμπος είναι χιονισμένος πάντως. Αν και ήταν τις προηγούμενες μέρες πιο πολύ, είχε κατεβεί πολύ το χιόνι, το έβλεπε κανείς με γυμνό μάτι από τη Λάρισα.
1: Δεν κοίταξα κι εγώ σήμερα
0: αλλά...
1: από το σπίτι.
0: Τώρα έχει οι θερμοκρασίες μάλλον υψηλότερες. Βλέπω το χιονάκι να περιορίζεται στα πιο ψηλά.
1: Ναι. Δεν κοίταξα, να σου πω την αλήθεια, σήμερα αν ένα μικρό κομμάτι χιόνι που έβλεπα στην κορυφή του Πηλίου παραμένει σήμερα, δεν νομίζω ωστόσο. Όπως λες και εσύ, είχε κατέβει πολύ χαμηλά το χιόνι. Ένα μικρό κομμάτι χιόνι που έβλεπα στην κορυφή του Πηλίου παραμένει.

0: μόνο η θερμοκρασία, όχι μόνο ο ήλιος, αλλά και πολλά άλλα που συμβαίνουν γύρω μας, όπως ας πούμε οι αφίξεις των κρουαζιεροπλοίων. Έχουμε δύο το Σαββατοκυριακό, μία το Σάββατο, μία την Κυριακή. Και επίσης έχουμε έναρξη τη σεζόν για το αεροδρόμιο στη Νέα Αγχίαλο. Το Σάββατο η πρώτη πτήση μας έρχεται
1: από
0: Ντίσελντορφ. Από το Ντίσελντορφ.
1: Πού πάνε αυτοί συνήθως από εκεί, από την Νέα Αγχίαλο,
0: ναι,
1: στις Ποράδες, στο Πύλιο?
0: Δεν είναι όλα οργανωμένα group, δηλαδή δεν είναι charter, δεν είναι πτήσεις charter.
1: Αχα.
0: Οπότε, όχι όλες έχει, τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα αν κάποιες είναι. Οπότε ναι, μπράβο, κάποιος, ο καθένας επιλέγει. Λοιπόν, και βέβαια η τουριστική σεζόν ανοίγει και μεγαλώνει και η αγωνία των καταστηματαρχών. Τι μέλη γενέστε φέτος με το θέμα της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στις παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Αυτό αφορά, Ελένη μου, και το χώρο έξω από τα καταστήματα, αλλά και την παραλία.
0: Ναι, ναι, για τις ομπρέλες. Και τις ομπρέλες. Αφορά και τις ομπρέλες. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια αφημί που, όπως λέμε, είναι παγωμένα, δεσμευμένα.
1: Αφορούν καταστήματα. Ναι, προηγούμενες.
0: Ναι, ναι. Αφορούν αυτά τα άτομα. Ωστόσο υπάρχει μία, να πω, αισιοδοξία. Τέλος πάντων, είναι σε μια στάση αναμονής οι καταστηματάρχες, ότι, γιατί ακούγεται ότι ενδεχομένως και το επόμενο διάστημα να ψηφιστεί μια τροπολογία που να απελευθερώνει και αυτά τα αφημί και γενικά να θέτει το όλο θέμα σε κάποιες άλλες βάσεις. Αλλά αυτό μένει.
1: Αυτά τα αφημί είναι δεσμευμένα γιατί δεν έχουν πληρώσει τα πρόστιμα ή είναι η ποινή τέτοια?
0: Είναι ποινή, νομίζω είναι ποινή. Είναι η ποινή, δηλαδή είναι ανεξάρτητο.
1: Ωραία, θα μας τα πει, γιατί έχεις εσύ εκπρόσωπο εκεί του κλάδου αυτού.
0: Θα δούμε το θέμα αυτό, βέβαια.
1: Και θα το δούμε και σύντομα τώρα στο πρώτο μέρος. Οπότε,
0: ναι. Και επίσης θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα μιλήσουμε για τις επετειακές εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο στις Μηλιές Πηλίου, γιατί αύριο συμπληρώνονται 205 χρόνια από την κήρυξη της Επανάστασης στο Πύλιο. 7 Μαΐου 1821 λοιπόν, 7 Μαΐου 2026. Και έχουν προγραμματιστεί έτσι πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις την αυριανή μέρα στην περιοχή. Θα το δούμε και αυτό το θέμα.
1: Ωραία.
0: Με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Παιδείας, τον κύριο Αποστόλη Καφετζή, με τον οποίο θα μιλήσουμε.
1: Εντάξει, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Ελένη. Θα σας συναντήσουμε και πάλι σε λίγο.

0: Λοιπόν, να πάμε να δούμε αυτό το θέμα που ανέφερα στην αρχή της εκπομπής για τα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν αγρότες για επιστροφή ενισχύσεων που είχαν λάβει το 2023. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σωκράτη Ελευθύρα, αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας. Καλημέρα κύριε Ελευθύρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Γκουσιάρη, καλημέρα τις οκρότες.
0: Απ' τη μία βγαίνετε στα μπλόκα δύο μήνες την τελευταία φορά, άλλες κινητοποιήσεις επίσης πολυήμερες στις προηγούμενες χρονιές. Απ' την άλλη, διεκδικώντας ενισχύσεις αυτές που δικαιούστε όπως λέτε και που φτάνουν κουτσουρεμένες όπως επίσης έχετε πει πολλές φορές όλοι σας. Απ' την άλλη, λαμβάνετε ειδοποιητήριο ότι πήρατε λίγο παραπάνω λεφτά, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε
0: Γκουσιάρη. Τι συμβαίνει?
1: Τα προβλήματα δυστυχώς δεν σταματάνε ποτέ στον πρωτογενή τομέα. Τώρα πήραμε ειδοποιητήρια, πολλοί συνάδελφοί μας έχουν πάρει ειδοποιητήρια να επιστρέψουν πίσω ενισχύσεις οι οποίες δόθηκαν χρεωστοί τους καταπληθέντες το 2023. Στη ζητιά του επιστροφή, ζητούν επιστροφή από την ΑΔΕ το 2026, άμεσα μάλιστα, εντός 15 ημερών. Αυτές είναι.
0: Και άμα δεν τα επιστρέψεις, τι γίνεται?
1: Πηγαίνουν στην εφορία, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, η ΑΔΕ λέει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα με τα δικαιώματα, καθώς δόθηκαν περισσότερα χρήματα βάσει των δικαιωμάτων. Ο καθένας. Ξεκινάει αυτό που φωνάζαμε πάντα και θυμάστε πολύ καλά.
0: Η ΑΔΕ λέει ναι, ότι έγιναν διοικητικοί, επιτόπιοι και διασταυρωτικοί έλεγχοι.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς λέει. Οι έλεγχοι αυτοί όμως βασίζονται είτε σε επιτόπους ελέγχους οι οποίοι ήταν ελάχιστοι, είτε σε ελέγχους που πραγματοποιεί το σύστημα monitoring. Και το είδατε και φέτος πόσα πολλά προβλήματα έχει το monitoring,
0: ναι, ναι.
1: Και πόσοι έχουν παραμείνει απλήρωτοι λόγω κακής λήψης φωτογραφιών ή κακού διαβάσματος αυτών των φωτογραφιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όλα ξεκινάνε όμως από τη στιγμή που δεν έχει βγει στη δημοσιότητα τα δικαιώματα που δικαιούται το κάθε αφημείο, όπως είχε γίνει με την προηγούμενη ΚΑΠ, ώστε να ξέρει ο κάθε παραγωγός τι έχει λαμβάνει από ευρωπαϊκά κονδύλια κάθε χρόνο.
0: Να είναι συγκεκριμένα με βάση τα στρέμματα, τα
1: ακριβώς,
0: συγκεκριμένα που δηλώνονται.
1: Είχαμε χαρτί το οποίο κάθε χρόνο έλεγε τι δικαιώματα έχει και πόσα χρήματα λαμβάνει σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Φέτος στην καινούργια ΚΑΠ 23-28 το φωνάζαμε την πρώτη στιγμή ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ονομαστική, δεν υπάρχει αξία των δικαιωμάτων, ονομαστική αξία των δικαιωμάτων στον παραγωγό. Δημιουργούνται πολλά προβλήματα και έπειτα εκεί είναι το χαρτί, το οποίο μιλάει για επιστροφή ποσών τα οποία δόθηκαν, χωρίς να διευκρινίζει ούτε για ποιο χωράφι πρόκειται, ούτε για ποια τοποθεσία. Και καλεί μάλιστα για τους παραγωγούς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αυτών των 10 ημερών να κάνουν και ενστάσεις. Να κάνουν ένσταση για ένα χωράφι που δεν ξέρουν για ποιο χωράφι.
0: Δεν ξέρουν καν ποιο είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και πού θα γίνει η ένσταση στην ΑΔΕ? Και με ποια διαδικασία?
1: Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση κάποια δικαιολογικά που στέλνει. Ναι. Υπάρχει το θέμα ότι δεν ξέρουν αυτοί που έχουν πάρει τα χαρτιά σε ποιο χωράφι, για ποιο χωράφι πρόκειται. Το σύστημα monitoring, όπως είδατε φέτος, έχει τεράστια προβλήματα. Είχε τεράστια προβλήματα και τότε.
0: Είναι μόνο το monitoring ή είναι και ζητήματα που αφορούν τον ΑΤΑΚ, ας πούμε?
1: Είναι ζητήματα monitoring και είναι και ζητήματα που αφορούν να έχουν να κάνουν με δημόσιες γης. Υπάρχουν κάποια χωράφια, αυτά όμως δεν επιτρέπεται να ισχύουν τώρα σε μια εποχή που έχει γίνει ψηφιοποίηση και υπάρχει κτηματολόγιο και υπάρχει ένα δασμός σε πάρα πολλά χωράφια, τουλάχιστον για την περιφέρεια Θεσσαλίας. Δεν επιτρέπεται να γίνεται. Και επιτέλους να σας πω κάτι, υπάρχει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες παίρνουν ένα πακτολό χρημάτων για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Να περνάνε, να έχουν τα κίτ, να έχουν το λειτουργικό σύστημα, να περνάνε μέσα σε τελώς καλλιέργειες, να ελέγχουν και να αποδίδουν τα χρήματα.
0: Ποια δουλειά, κύριε Ελευθύρα, αυτή τη δουλειά που έκαναν και που είχαμε τα σκάνδαλα?
1: Αυτή τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν, κύριε Ελευθύρα, αλλά δυστυχώς εξυπηρετούσαν συμφέροντα άλλων και δίναν τα χρήματα εκεί που δεν τα δικαιούταν και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, και δεν λέω ότι είναι τα κίδ τα μόνα
1: όχι,
0: που πρέπει να κατηγορηθούν ή κάποια από τα κίδ. Προφανώς, έτσι τα λέει η κυρία Κοβέση, δεν τα λέμε εγώ κι εσείς.
1: Ναι. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα που εξυπηρετούσε συμμετέρους και λαμβάνανε χρήματα τα οποία δεν τα δικαιούταν. Ακόμα και φέτος ζητάνε χρεωστούς καταβληθέντα από παραγωγούς όταν στην Κρήτη έχουν πληρώσει πάρα πολλά. Έχουν πληρώσει επιδοτήσεις για κτηνοτροφικό κεφάλαιο με βάση την τεχνική λύση που φέτος εφαρμόστηκε τιμολόγια γάλακτος και
0: εκεί δεν τα ζητάνε πίσω.
1: Εκεί δεν τα ζητάνε. Πολλοί δεν έχουν παραδώσει τιμολόγια, είναι εικονικά τα τιμολόγια που φαίνονται και δεν τα ζητάνε πίσω. Δεν βλέπουν να ζητάνε και πίσω και από αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν πάρει χρήματα. Με βάση του κανόνα του ΠΚΠΕ. Λένε ότι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας να τελεσιαδικήσουν οι αποφάσεις. Και ζητάνε από τους παραγωγούς σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο με την τεράστια αύξηση της παραγωγής και όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Τώρα, κύριε Ελευθύρα, ξέρουμε καταρχάς πόσους παραγωγούς αφορά στην περιοχή μας εδώ, στη Θεσσαλία?
1: Δεν ξέρω το νούμερο, αλλά δεν είναι μόνο στη Θεσσαλία, είναι σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Προφανώς.
1: Και τα ποσά ξεκινάνε από ελάχιστα που είναι 100-200 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 2.000-2.500.
0: Μάλιστα. Και οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες και ότι δεν έκλαιγαν. δούλεψαν, ούτε δήλωσαν παραπάνω, ούτε παρανόμησαν. Πώς μπορούν να το κάνουν, είπατε δεν μπορούν, γιατί δεν γνωρίζουν.
1: Δεν γνωρίζουν,
0: δεν γνωρίζουν ακριβώς.
1: Τώρα, σε μια εποχή που έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. Ναι. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Οπότε εσείς τι ζητάτε, πώς θα το αντιμετωπίσετε ενός αναγροτικό κίνημα αυτό?
1: Εμείς καταρχήν είμαστε σε συνεννόηση μέσω πανελλαδικής με αγρότες από όλη την Ελλάδα να δούμε σε ποιο βαθμό.
0: Να δείτε την έκταση καταρχάς.
1: Ποια έκταση είναι αυτά τα προβλήματα. Έχουμε ζητήσει γραπτό αίτημα από τον κύριο Μαργαρίτη Σινά να τον δούμε. Ένα αίτημα που δεν έχει απαντηθεί και δυστυχώς δεν έχω δει εδώ και ένα μήνα που έχει αναλάβει ο Μαργαρίτη Σινά. Δεν έχω δει ούτε μία εμφάνιση του τηλεοπτική στο δημόσιο διάλογο ώστε να μας πει κάποια πράγματα.
0: Ενημερώνεται.
1: Ακριβώς. Ήταν να συναντηθούμε την προηγούμενη Τετάρτη, Πέμπτη. Είχαμε ζητήσει που θα βρισκόταν στη Λάρισα, αναβλήθηκε η επίσκεψή του για κάποιους λόγους.
0: Διαδικτυακά, νομίζω, παρενέβη.
1: Έγινε διαδικτυακά. Ναι. Παρενέβη διαδικτυακά στην ημερίδα στο ξενοδοχείο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εμείς εξακολουθούμε να ζητούμε τη συνάντηση αυτή, όχι μόνο για να λύσουμε το θέμα με τα χρεωστήρια κατά πληθέντα, αλλά και το θέμα με το ΑΤΑΚ, το θέμα με το monitoring που δεν έχουν πληρωθεί πολλοί συνάδελφοί μας λόγω ετερογένειας που έβγαζαν οι φωτογραφίες στα χωράφια και όλα αυτά τα προβλήματα, τι με λιγενέστε με τα λιπάσματα, με το κόστος παραγωγής στο πετρέλαιο που ανεβαίνει, με την επιστροφή του χαμένου εισοδήματος που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός 19 Ιανουαρίου εν μέσω μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, τα 80 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, στους αγρότες για βαμβάκι και στάρι και 80 εκατομμύρια κτηνοτρόφους.
0: Ναι, τα 160.
1: Πού βρισκόμαστε με την ευλογιά? Πώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κρούσμα στον Αμπελώνα και εφόσον βρήκε νέο κρούσμα, ξεκινάμε πάλι από την αρχή.
0: Πάλι από την αρχή.
1: Για να υπάρχει μηδενικό, χωρίς κρούσμα το
0: επόμενο. Ναι. Για να τρέξει η ανασύσταση κλπ.
1: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν 2 χρόνια που δεν έχουν εισόδημα και να ξέρετε ότι αν δεν γίνει παρέμβαση πολιτική, δυσκολεύουν να χάσουν τα δικαιώματά τους. Ναι. Καθώς δεν έχουν ζώα και
0: δεν φαίνονται ενεργοί.
1: Και για δεύτερη συνεργή χρονιά. Δυσκολεύουν να χάσουν τα δικαιώματα και τα χρήματα που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Είναι σοβαρό το θέμα.
1: Στο πρωτογενή τομέα, τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε.
0: Η κιλοβατόρα εκεί 8,5 έγινε.
1: Τη Λοβατόρα, κύριε Κουσιέρη, δεν έχουμε πάρει ακόμα λογαριασμούς, καθώς δεν φωτίστηκαν χωράφια. Θα δούμε τις επόμενες 15-20 μέρες.
0: Όχι, αν έχει θεσμοθετηθεί.
1: Νομοθετικά δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν είδαμε καμία ρύθμιση στη Βουλή. Νομοθετικά δεν έχει γίνει τίποτα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα κάνει την κούτο πονηριά η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, να έχει υποσχεθεί κάτι και να μας έρθουν λογαριασμοί με 15 και 16 λεπτά τη Λοβατόρα. Ευελπιστούμε.
0: Τώρα, κύριε...
1: ότι είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε με τον κύριο Σινά.
0: Κύριε Ληφτήρα, βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας ένα ζήτημα και όχι μόνο στο πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας, υπάρχει κι αλλού, για τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Είναι και αρκετή παραγωγή σε αυτή την κατηγορία, αγρότες εννοώ, οι οποίοι κάνανε κάποια φωτοβολταϊκά και τελικά είδαν ότι χρεωθήκαν και δεν βρίσκουν φως στο τούνελ.
1: Αυτό το ρεύμα που παράγουν.
0: Δεν κουμπώνει στο δίκτυο, τέλος πάντων. Δεν το δέχεται το δίκτυο.
1: Και φωτοβολταϊκά που ήταν κουμπωμένα στο δίκτυο. Ναι. Και θυμάστε πέρσι που του στέλνανε κάποια χαρτιά, κάποια ραβασάκια.
0: Να σταματήσουν κάποιες ώρες.
1: Ο κύριος Κουκούτσης το είχε αναδείξει.
0: Ναι.
1: Να σταματήσουν κάποιες ώρες, τις θερμότερες ώρες της ημέρας, καθώς δεν μπορούν να τους πάρουν το ρεύμα που θα έχει αποθηκευτεί. Όταν ξεκινάς όμως και επιχορηγεί και επιδοτήσει για τέτοια προγράμματα και χρεώνεσαι, καθώς δεν είναι όλο επιδοτούμενο, και χρεώνεσαι την τράπεζα για να φτιάξει κάτι τέτοιο, είναι απαράδεκτο να μην τηρούνται τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί εξ αρχής και αυτό. Να μην παίρνει το ρεύμα το οποίο το κράτος επέτρεψε να παράγει μέσω αυτού του προγράμματος που προκυρήθηκε.
0: Τώρα έβλεπα άσχετο μεν, αλλά δείχνει έναν τρόπο λειτουργίας που δεν είναι έτσι. Που είναι οξύμορος. Έβλεπα τώρα πριν από λίγο την κυρία Δημογλίδου στο Air News που έλεγε ότι στο τραπέζι βρίσκεται η απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εγώ θυμάμαι ότι πριν από κάποια χρόνια επιδοτήθηκαν από το κράτος οι αγορές ηλεκτρικών πατινιών. Δηλαδή από τη μία επιδοτούμε και στρέφουμε τον κόσμο να κάνει κάτι μετά...
1: Πολύ σωστά το θυμάμαι. Ναι. Έτσι ακριβώς γίνεται με τα φωτοβολταϊκά. Επιδοτήθηκαν, βγήκαν προγράμματα για να μπορέσουμε να παράξουμε το δικό μας ρεύμα και να μπορέσουμε να μειώσουμε τους κόστους παραγωγής μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας. Και δυστυχώς τώρα και δεν μας παίρνει το ρεύμα η ΔΕΗ και δεν μας το πληρώνει στο συμβόλαιο που είχαν υπογράψει αρχικά όταν είχαν κάνει...
0: Σε εκείνα τα συμβόλαια, αναρωτιέμαι, κύριε Ληφτήρα, δεν υπήρχε η ρήτρα, η ανάποδη, ότι αν δεν τηρηθούν οι όροι...
1: Έπρεπε να υπάρχει ποινική ρήτρα. Έπρεπε να υπάρχει και νομίζω ότι οποιοδήποτε το συμβόλαιο οφείλει να υπάρχει ποινική ρήτρα. Ξέρετε όμως, όταν έχετε να κάνετε με μια επιχείρηση δημόσια, ασχέτως αν είναι ιδιωτικού δικαίου πλέον, αλλά έχει και μερίδιο το δημόσιο, δεν είναι εύκολο να τα βάλεις με το δημόσιο και τις περισσότερες φορές δεν κερδίζεις εύκολα το δημόσιο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε μέτωπα ανοιχτά. Έχετε
1: μέτωπα ανοιχτά. Και αν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να συνεχίσουμε να είμαστε βιώσιμοι, γιατί ανταγωνιστικοί είναι δύσκολο με τέτοια αύξηση του κόστου παραγωγής και με όλες αυτές τις ευρωπαϊκές συμφωνίες. Σε κάποια στιγμή θα πρέπει να το συζητήσουμε όλες αυτές τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που γίνονται και αν μπορούν από τη χώρα μας να εξυπηρετηθούν, καθώς είναι αμαρτία να παράγουμε προϊόντα και την ίδια στιγμή να εισάγουμε όμοια προϊόντα από το εξωτερικό.
0: Δεν γίνεται αυτό κατά κόρον.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Αν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να συνεχίσει ο πρωτογενής τομέας να είναι βιώσιμος, θα πρέπει ο κύριος Σχοινάς να συναντηθεί με την Ομοσπονδία, με την Παλαιαρχία των Μπλόκων, να δούνε σοβαρά το ζήτημα του πρωτογενή τομέα, καθώς είναι πολλά νέα παιδιά τα οποία έχουν παραμείνει στα χωριά και στα χωράφια, με σκοπό και την ύπαιθρο να κρατήσουν ζωντανή και να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά προϊόντα προς όλους και να συνεισφέρουν στο ΕΠΑ αυτής της χώρας, καθώς αν καταρρεύσει ο πρωτογενής τομέας, θα καταρρεύσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και του οικονομικού ιστού, αλλά και του κοινωνικού ιστού αυτής της χώρας.
0: Αυτό το AgriLabs το ξέρετε εσείς, αυτή την...
1: Είναι εφαρμογή, με ξέρω αυτό που βάζαμε.
0: Είναι εφαρμογή, όχι, αναφέρομαι στο, σε αυτό που έκανε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εδώ, με ερευνητές από διάφορα τμήματα, έτσι ώστε να, και πειράματα σε αγρούς που έχει το Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να βοηθήσει εσάς τους αγρότες να βελτιώσετε τις τεχνικές σας καλλιεργητικές κλπ. Για την αύξηση της παραγωγής, για να σας φέρει κοντά με την επιστημονική κοινότητα και γνώση. Το αναφέρω τώρα γιατί ψάχνω να βρω αν υπάρχουν διέξοδοι άλλες εκτός από τις προφανείς.
1: Για καλή επιστημονική γνώση και πάντα τους επιστήμονες οφείλουμε και να τους ακούσουμε και να τους παρακολουθούμε και να προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που επιστημονικά τεκμηριώνουν οι ίδιοι. Αλλά αν δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, τα προϊόντα μας...
0: Ναι, είναι άλλα, εννοείται, τα πιεστικά ζητήματα που...
1: Είναι άλλα που πρέπει να γίνουν πρώτα.
0: Ώστε
1: να... Εδώ δεν μπορούμε να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε και βγαίνουν σχέδια βελτίωσης και προγράμματα νέων αγροτών. Ποιος θα πάει να γίνει νέος αγρότης όταν δεν μπορεί να παράξει, δεν μπορεί να βγάλει καν το κόστος παραγωγής στην
0: εξουσία. Μάλιστα,
1: θα πάει ένας νέος άνθρωπος να χρεωθεί χωρίς να μπορεί να εξασφαλίσει αύριο τα προσωπικά για την οικογένειά του.
0: Ναι. Σαφές, κύριε Ληφτήρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη Ρευτοπούλου που μας περιμένει εκεί, μαζί με τον καλεσμένο της, εκπρόσωπο του κλάδου της εστίασης και τον καφέ μπαρ. Ποιος είναι ο κύριος Στεφάνου?
1: Ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, ο πρόεδρος του συλλόγου, λοιπόν, να συζητήσουμε για το θέμα που προσπαθήσαμε να συζητήσουμε λίγο μεταξύ μας νωρίτερα. Τι μελιγενέστε δηλαδή με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών αυτή την τουριστική περίοδο. Πέρασε ένας χειμώνας ολόκληρος και το θέμα έμεινε ως είχε στα τέλη του Σεπτεμβρίου που το αφήσαμε. Τώρα γιατί να μην αξιοποιηθεί, να γίνει κάτι και ενδεχομένως να γίνει κάτι, περιμένουμε και κυρίως περιμένουν οι άνθρωποι της εστίασης τώρα, τελευταία στιγμή, στο παραένα στην κυριολεξία που είναι να ανοίξουν τα καταστήματά τους. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ή μήπως θέλετε να την κάνουμε τώρα, κύριε Στεφάνου? Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν, ο νόμος βγήκε τέλη 23, λειτουργήσε 24, 25 και πάμε για το 26. Κλείνουμε, σε λίγο κλείνουμε 3 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια. Απλά λοιπόν, λέω ότι, απλά λέω ότι τότε, αν είναι να γίνει κάτι, έχει μεσολαβήσει από την τελευταία, ας πούμε, εφαρμογή. Έχουν ένα χειμώνα.
2: Μα γι' αυτό ξεκινάω έτσι, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο μας ακούει, γιατί εμείς μαζί και με εσάς, και σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και με άλλα ραδιόφωνα και μέσα μαζικής ενημέρωσης τα έχουμε ξαναπεί και λίγο πολύ γνωρίζετε περισσότερο το αντικείμενο, αλλά ο κόσμος που σας ακούει πρέπει να ξέρει ότι 3 χρόνια παιδευόμαστε.
1: Ναι.
2: Ένα το κρατούμενο. Στα 3 χρόνια λοιπόν έχουμε φάει 1.000 ευρώ πρόστιμα, όχι εμείς, όλη η Ελλάδα. Το πρόβλημα δεν είναι στη Μαγνησία, είναι σε όλη την Ελλάδα, ναι, και ακριβώς. Το λέω. Φανταστείτε ότι πιέζουν δεκάδες βουλευτές ανά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. Το καλό φέτος είναι το εξής, ότι το περιθώριο και ο νόμος λέει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου πρέπει να βγάλεις τις άδειές σου και να έχεις κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τα χαρτιά σου. Φέτος, επειδή περιμένουμε αυτή την τροπολογία και βασικά να θυμίσουμε είναι η κατάργηση της πενταετίας, της τιμωρίας της πενταετίας, δηλαδή σε τιμωρώ για 5 χρόνια να μην μπορείς να βγάλεις άδεια τραπεζοκαθισμάτων.
1: Αν βρεθείς δηλαδή, αν σου επιβληθεί πρόστιμο.
2: Όχι, όχι αν βρεθείς πρόστιμο. Και μία μέρα από το τέλη Φεβρουαρίου να πας να πληρώσεις, δηλαδή να πας 1η Μαρτίου, θεωρείσαι τιμωρημένος 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Ενώ ανοίγεις, το θυμίζω, δεν είσαι Μύκονο, δεν ανοίγει κανείς το Φεβρουάριο, ούτε και το Μάρτιο, ούτε και στη Μύκονο. Λοιπόν, αλλά λέω, στη δικιά μας περιοχή, ας πούμε, λέω τώρα στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία, γιατί ακούμαστε ευρύτερα, ανοίγουμε, ξέρω εγώ, του Αγίου Πνεύματος. Θα πω εγώ κάπου στον Ιούνιο. Λέω, οι περισσότεροι. Και κάποιοι, επειδή έχουν σεζόν μέσα Ιουλίου με τέλη Αυγούστου, περίπου στον 1,5 μήνα, οι περισσότεροι ανοίγουν εκεί αρχές με μέσα Ιουλίου.
1: Άρα είναι πολύ μικρότερη χρονική διάρκεια,
2: ναι,
1: λέτε, και δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο.
2: Λέω ότι οι τιμωρίες που δοθήκανε στα μαγαζιά που έχουν πρόβλημα, στα περισσότερα πλέον κάποιων που έχουν θέμα κατασκευών και με τον καινούριο νόμο όλα ισοπεδωθήκαν και οι περιπτώσεις είναι εκατοντάδες, άντε βρες άκρη με δήμους και με κτηματικές. Δεν θα τα πούμε όλα, λέμε μια περιλήψη. Οι περισσότεροι λοιπόν που τιμωρηθήκανε τα τελευταία 2-3 χρόνια και χρωστάνε 1.000 ευρώ σε πρόστιμα ή διακανονισμένα ή πληρώνουν, είναι διότι δεν πήγαν στη σωστή ημερομηνία να βγάλουν τις άδειες.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ένα το κρατούμε. Και πάμε λοιπόν στο διατάφτα, αυτό που σας έλεγα, ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου είναι, και το καλό φέτος που ακόμη περιμένουμε είναι ότι έχει δοθεί παράτηση μέχρι τέλη Μαΐου. Άρα οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι σίγουρα. Ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει, γιατί η κυβέρνηση πρέπει πλέον να το λύσει. Για να δίνει κάθε μήνα, δηλαδή είχε πάει τέλη Μαρτίου, μετά το κάναν τέλη Απριλίου και τώρα το έχουν κάνει ανά μήνα, αν γίνεται αυτό. Έχει πάει μέχρι τέλη Μαΐου, άρα πιστεύουμε μέσα στο Μάιο, που είναι ένας σημαντικός μήνας γιατί οι περισσότεροι θα ανοίξουν, διότι το Πάσχα έπεσε νωρίς φέτος για κάποια παραθαλάσσια. Στην Ελλάδα, πάντα μιλάμε για Ελλάδα, και γιατί το λέω Ελλάδα. Το πρόβλημα, ναι μεν, το ξεκίνησε τη Μαγνησία ή είναι περισσότερο της Μαγνησίας ή τέλος πάντων είμαστε εμείς αυτοί που κάναμε έτσι ένα θόρυβο για να λυθεί, αλλά όλη η Ελλάδα έχει πρόβλημα, άρα η δυναμική στο να λυθεί και η πίεση είναι μεγαλύτερη. Και εκεί ελπίζουμε κιόλας.
1: Εξ αυτού δηλαδή εξάγεται το συμπέρασμα ότι επίκειται τροπολογία ή υπάρχει και κάποια άλλη πληροφόρηση?
2: Μιλάμε με τους βουλευτές μας, μιλάμε με το Εστία Συγκρίση που είναι πάνω από 70 σύλλογοι στην Ελλάδα, μιλάμε με την ΠΟΕΣΕ, το αντίστοιχο της ΓΕΣΕΒΕ, μιλάμε Πανελλήνιος Σύλλογος και τα λοιπά καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και όλα αυτά μας πηγαίνουν στο ότι συζητιέται ζεστά και πρέπει επιτέλους να δοθεί λύση. Είναι μία απλή τροπολογία. Το απλή είναι σχετικό, δεν το γνωρίζω εγώ. Δεν είμαι τόσο, πώς το λένε, δεν γνωρίζω τη δουλειά των βολευτών, τέλος πάντων, και των νόμων. Απλά αυτό πρέπει να αρθεί κατά κάποιο τρόπο είναι ότι δεν σε τιμωρώ και σε κλείνω για 5 χρόνια. Ναι, ναι, έρχομαι, δεν έχεις βγάλει τη σωστή άδεια, δεν έχεις βγάλει άδεια, έχεις αργήσει να τη βγάλεις, δεν πρέπει να έχεις άδεια, δεν ξέρω γιατί οι περιπτώσεις είναι εκατοντάδες. Ωραία, σου βάζω πρόστιμο και προσπαθώ να βρω μια λύση να το κάνω αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί, επαναλαμβάνω, είναι θέμα δήμων και εκτιματικής. Δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα.
1: Η πληροφόρησή σας, η ενημέρωση που έχετε αυτή ως τώρα, έστω αυτή η άτυπη, είναι ότι θα περιλαμβάνει τι τροπολογία, μόνο το θέμα αυτό, δηλαδή των προστήμων και του παγώματος των ΑΦΜΗ, ή θα δίνει μια συνολικότερη λύση, γιατί είναι και άλλα ζητήματα που έχουν προκύψει, πολλά άλλα
2: ζητήματα. Η τροπολογία θα πρέπει τουλάχιστον να λύσει το θέμα της πενταετίας.
1: Ναι.
2: Το τι θα γίνει με τα πρόστιμα και με άλλα θέματα τα οποία δεν είναι λεπτομέρειες, είναι σημαντικά. Μιλάμε τώρα, τα πρόστιμα ξεκινάνε από 5-6.000 ευρώ και φτάνουν πάνω από 100.000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μιλάμε για νούμερα.
1: Πόσους αφορούν στη Μαγνησία αυτή τη στιγμή, δηλαδή πόσα ΑΦΜΗ είναι παγωμένα εξαιτίας προστήμων?
2: Πάνω από 120, αυτό το 120 το λέμε συνέχεια. Τώρα είναι συν πλην, δεν το γνωρίζω ακριβώς. Γιατί.
1: Μάλιστα.
2: Ναι,
0: είναι πολύ. Ελένη, μια ερώτηση κάπου θέλω εκεί να κάνω.
1: Η Μάνια Γκουσιάρη, κάτι να ρωτήσω.
0: Καλημέρα και από μένα.
2: Καλημέρα, κύριε Στεφάνο.
0: Αναρωτιέμαι, αυτά τα πρόστιμα και οι ποινές έρχονται μετά από καταγγελίες, μετά από ελέγχους που κάνουν οι υπηρεσίες των Δήμων ή δεν ξέρω ποιες άλλες υπηρεσίες είναι, ή είναι και καταγγελίες που γίνονται μέσω του MyCost?
1: Αυτό είναι άλλο ζήτημα τώρα.
2: Το MyCost είναι κάτι που πρέπει να καταργηθεί. Και το MyStreet. Γιατί το λέω αυτό? Όχι ότι δεν υπάρχει κάποιος που είναι παράνομος. Απλά τι γινόταν με αυτό και τι γίνεται? Περνάω εγώ και βλέπω κάποιο μαγαζί. Τέλος πάντων, να πάμε στο MyStreet μες στην πόλη. Θέλετε να πάτε σε μια παραλία που κάτι δεν μου αρέσει. Έχει στραβές.
0: Μου φαίνεται κάπως.
2: Ή τις έχει κοντά στη θάλασσα, λέω εγώ. Και κάνω καταγγελία. Αυτό, από τη στιγμή που έρχεται, που κάνω καταγγελία, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε ελεκτικός μηχανισμός. Μόλις έρθει ο ελεκτικός μηχανισμός και επειδή έχει πάει μια ξαπλώστρα, λέω εγώ, ένας πελάτης μου, λίγο ψιωκή γιατί έχει ίσιο ή ήλιο, είναι παράνομο. Το πρόστιμο. Δεν μιλάω να έχω βάλει 50 παραπάνω. Γιατί δεν υπάρχει λόγος να βάλω 50 παραπάνω, ειδικά στις περιοχές της δικές μας της Θεσσαλίας. Δεν είμαστε... Πώς να το πω, έχουμε παραλίες μεγάλες, να πάμε στη Λάρισα, παράδειγμα. Που γιατί και εκεί υπάρχει πρόβλημα, μιλάμε με τα παιδιά κτλ. Πάμε στη Λάρισα, έχει μια παραλία κάτι χιλιόμετρα. Πώς ξαπλώστες να βάλεις? Θα σε μείνει τουλάχιστον το 80-90% για να κάνει ο κόσμος ελεύθερο όπως θέλει. Επίσης, το δεύτερο, τώρα συγγνώμη πρέπει να τα πω όλα, το δεύτερο είναι ότι υγειονομικά και ειδικά για εσάς τις γυναίκες, καλό είναι να μην καθόμαστε με μια πετσέτα κάτω στην άμμο. Να είμαστε σε μια ξαπλώστρα η οποία δεν πληρώνεται, παιδιά. Δεν είμαστε Μύκονος. Δεν την πληρώνουμε την ξαπλώστρα. Και είμαστε υγειονομικά, βάζουμε την πετσετούλα μας, είμαστε λίγο πιο σωστά όσον αφορά την προφύλαξή μας. Δεύτερον, το να πάρουμε ένα καφέ πιστεύω ότι δεν είναι πρόβλημα. Ένα το κρατούμενο. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό από τη φάση της πετσέτας, θυμάστε. Λοιπόν, υγειονομικά μιλάω πάντα, που είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης θέλω να πω το εξής, ότι όλη η περιοχή, εμείς, εγώ με ένα προσωπικά γνώμη μου, όπως και στη Λάρισα είπα, όπως και στη Μαγνησία, χρησιμοποιείται το πολύ 10%, να πω 20% σε κάποιες περιπτώσεις της κάθε παραλίας. Οπότε μένει όσο χώρο θέλει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά το ζητούμενο είναι το εξής, να μπορεί να ανοίξει. Γιατί το πενταετία είναι δεν σε ανοίγω. Σε κλείνω. Και μάλιστα, να πω και κάτι άλλο, αν είσαι ατομική επιχείρηση και έχεις το ίδιο αφημί σε ένα κατάστημα, παράδειγμα άλλο, το οποίο δεν έχει πρόβλημα όσον αφορά τα τρόπια καθίσματα. Τρως τιμωρία και εκεί.
1: Και για το άλλο, δηλαδή ό,τι περιλαμβάνεται στο αφημί. Αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και πάμε στο περσινό. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι επειδή δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε πέρσι τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν προλαβαίνω να κάνω την τροπολογία. Δίνω το OK προφορικά σε όλες τις θεματικές και τουριστικές αστυνομίες κλπ. Μην ενοχλήσει κανείς, αφήστε να δουλέψει ο κόσμος. Προσέξτε. Άρα, σαν να λέει, παράνομα δουλεύτε. Ναι. Ωραία. Έχει όμως τον Gov, το My Ghost που είπε προηγουμένως η κυρία και το My Street και ποιο έχει.
1: Αν γίνει καταγγελία.
2: Περνάει ο καθένας και κάνει καταγγελία και στην καταγγελία οφείλει ο ελεγχτικός μηχανισμός να πει τη λύση παράνομη. Μα μου είπε ο Πρωθυπουργός να λειτουργήσω. Δεν έχει σημασία. Στην καταγγελία δεν έχει λειτουργό. Και σε γράφω. Και πάντε πάμε παλιφάκι και 5 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε η κωμωδία του παραλόγου. Δηλαδή τώρα και άρα από πέρσι έπρεπε απλά να γίνει μια τροπολογία που να λέει δεν τιμωρώ με 5 ετία. Βάλε μου 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο που λέω λόγος. Εντάξει, καταλάβατε πώς το λέω. Δηλαδή τώρα είναι. Γιατί και τα πρόστιμα είναι. Μπορεί να σε σκοτώσουν, ας πούμε, επιχειρηματικά, επαγγελματικά. Αλλά μην με τιμωρείς με 5 χρόνια. Αυτό προσπαθούμε να φύγει. Τα συζητάμε και μαζί 3 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει γίνει ακόμη. Ελπίζω ότι με την παράταση που έδωσε μέσα στο Μάιο.
1: Σημαίνει ότι κάτι δρομολογείται.
2: Ναι, για να δίνει παρατάσεις αυτό το τρίμηνο το τελευταίο. Πάρτε ακόμα ένα μήνα, πάρτε ακόμα. Εντάξει, δεν πιστεύω τώρα να φτάσουμε στον Ιούνιο και να πούμε δεν έχει γίνει κάτι. Πάρτε και τον Ιούνιο.
1: Ναι, μετά.
2: Στο τέλος θα φτάσουμε στο
1: Σεπτέμβριο. Θα τελειώσει σεζόν στο τέλος, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε στάση αναμονής να δούμε αν όντως επεξεργάζεται η κυβέρνηση στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή μία τροπολογία που να ρυθμίζει το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης.
2: Άρση της πενταετίας και πρέπει λίγο για μένα, όπως το γνωρίζω έτσι γενικότερα σαν πρόβλημα, επειδή υπάρχει ένα μπαλάκι μεταξύ δήμων και κτηματικής,
1: ναι.
2: Δηλαδή ο Δήμος θα πρέπει να σου δίνει ένα χαρτί ότι όλο αυτό που έχεις, το έχεις νόμιμα. Μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. Λοιπόν, αυτό όμως για να το κάνει ο Δήμος, ο οποίος κάποιοι Δήμοι δεν το δέχονται, κάποιοι Δήμοι καθυστερούν, κάποιοι Δήμοι δεν ασχολούνται, θέλει χρόνο. Μπορεί ένας Δήμος να σου πει με το φόρτο εργασιών που έχω, εγώ θα σου το κάνω σε 6 μήνες. Πώς δεν φίλε θα μου το κάνεις 6 μήνες, αν 6 μήνες θα περάσει το καλοκαίρι. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα προβλήματα και άλλα σημαντικά, θέματα, τα οποία θα πρέπει να αναλυθεί με λίγα λόγια και κλείνω για να μην σας κουράζω, η γραφειοκρατία. Δηλαδή θέλω να έχω ένα μαγαζί εγώ. Μπορώ κύριε να πάρω στο μαγαζί μπορείς. Μπορώ να πάρω και 5 εξαπλώσεις, 25, 55 ή δεν ξέρω 5 τραπέζια, 50. Ωραία μπορείς. Τι χρειάζεται να κάνω, 2 χαρτιά μηχανικός, αυτοκτηματική, ωραία πάρτε τα σε ένα μήνα. Πώς και βγάζεις μια άδεια για ένα μαγαζί.
1: Την εποχή της ψηφιοποίησης των πάντων είναι απορίας άξιο.
2: Εμείς πάμε προς τα πίσω.
1: Ναι, πώς αυτό το θέμα υπάρχει τέτοια κομισία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ένα αναμονή λοιπόν και εμείς περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
2: Ναι, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ, γεια σας.

Αύριο η Λάρισα υποδέχεται τον τερματισμό του δεύτερου ετάπ του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Η Λάρισα έχει ετοιμάσει πολλές εκδηλώσεις και για να υποδεχθεί και να χειροκροτήσει τους αθλητές, αλλά και παράλληλες δράσεις που εμπλέκουν όλες τις ηλικίες. Από τις 4 το μεσημέρι αύριο ως τις 7 που θα γίνει ο τερματισμός στην κεντρική πλατεία της πόλης. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς να επιλέξει για να δει την διαδρομή του αγώνα. Οι αθλητές θα κυκλοφορήσουν μέσα στην πόλη περνώντας από διάφορα σημεία. Να βρω λίγο να το έχω εδώ μπροστά μου. Να σας πω και τα σημεία είναι στην οδό Σαρίμβεϊ. Λοιπόν, έρχονται από την Καρδίτσα, από την οδό Καρδίτση, συνεχίζουν στη Σαρίμβεη, στρίβουν δεξιά στην Ηρώων Πολυτεχνείου, από εκεί στην οδό Παπαναστασίου για την τελική ευθεία του τερματισμού μπροστά στο Δημαρχείο. Don't worry. Μπορεί κανείς να τους δει και να τους χειροκροτήσει και να τους εμψυχώσει και στην είσοδο στην Καρδίτση, αλλά και στο ύψος του Πάρκου Χρωμάτων στο Χατζηχαλάρ. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να έχετε το νου σας, ακριβώς για να γίνει με ασφάλεια το πέρασμα των αθλητών, αλλά και να εξασφαλιστεί ότι οι Λαρισαίοι αλλά και οι επισκέπτες της πόλης που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού θα είναι ασφαλείς. Λοιπόν, θα σας τα πούμε αναλυτικά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να πάρουμε ειδήσεις από το Earth News Radio τώρα και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστη σημασία για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιού του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
1: ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε και διαδικτυακά βέβαια, από όπου και αν βρίσκεστε, από το ΕΡΤΕΚ, επιλέγοντας το σταθμό της Λάρισας ή και το σταθμό του Βόλου, αφού είμαστε σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο ως τις 12. Η Μάνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής. Μόλις πριν από λίγο και στο τέλος του πρώτου μέρους, στον ήχο μας να μας το ρυθμίζει ο Χρήστος Μαμάτσιος. Καλά το είπα. Λοιπόν, η Κατερίνα Πόκουστα την επιλέγει τη μουσική μας. Πάμε να δούμε τώρα με την επόμενη καλεσμένη μας ένα άλλο θέμα. Do It Green Thessaly, το Σάββατο στις 9 Μαΐου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, η μέρα της Ευρώπης, το Διβάνι Παλάς εδώ στη Λάρισα. Έχουμε κοντά μας την κυρία Δήμητρα Σταματάκη, είναι Γενική Διευθύντρια του Impact Greece, από τους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, η οποία περιλαμβάνει ομιλίες και άλλα πράγματα. Θα μας τα πει η ίδια. Καλημέρα, κυρία Σταματάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, να είστε καλά. Δική μας η χαρά. Δεν θα ακούσουμε μόνο, θα φάμε κιόλας.
1: Βέβαια, βέβαια. Έχουμε έτσι ωραίες εκπληξούλες για τον κόσμο να έρθει να περάσει όμορφα.
0: Do it Green Thessaly. Τι σημαίνει αυτό?
1: Do it Green Thessaly. Είναι ένα συνέδριο πολυθεματικό με πυλώνα κεντρικό το περιβάλλον. Θεματικές που θα αναπτύξουμε γύρω από την επιστήμη, το AI, την υγεία, πώς το περιβάλλον επηρεάζει την υγεία μας. Επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές. Διάφορα θέματα έτσι ενδιαφέροντα για τον κόσμο.
0: Εμπλέκονται και οι Δήμοι μέσα, εμπλέκονται και τα επιμελητήρια.
1: Γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας.
0: Και ΙΠΕΔ Θεσσαλίας.
1: Βέβαια, βέβαια. ΙΠΕΔ Θεσσαλίας, 25 Δήμοι. Είναι τα επιμελητήρια Μαγνησίας και Λάρισας. Φορείς έτσι αξιόλογοι και επιχειρήσεις που συμβάλλουν ενεργά στην όλη διοργάνωση.
0: Βλέπω ότι θα συντονίσει ο φίλος μου Σπύρος ο Χαριτάτος.
1: Βέβαια, βέβαια, ο Σπύρος θα είναι μαζί μας, θα είναι η Κατέρινα η Παπακοστοπούλου, η Ελένη Φιλίνη, η Ντίνα Νικολάου μέσα από τις γεύσεις θα μας αναλύσει έτσι, τα προϊόντα της Θεσσαλίας, ο Γιώργος Γιαννόπουλος. Και πολλοί άλλοι.
0: Βλέπω και άλλο φίλο μου, ο Μιχάλης ο Κεφαλογιάννης, έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια.
1: Σωστά.
0: Ωραία, άρα θα έχουμε και βραβεύσεις, βλέπω.
1: Θα έχουμε βραβεύσεις από φορείς και επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές γύρω από το περιβάλλον.
0: Ναι, δεν θα είναι λοιπόν απλά μια παρουσίαση. Θα είναι βιωματικό με την έννοια ότι θα έρθουν οι ίδιοι άνθρωποι των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές.
1: Θα υπάρχει διάδραση με το κοινό, το κοινό μπορεί να θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε, θα είμαστε εκεί όλοι για να λύσουμε απορίες και για να συζητήσουμε γύρω από θέματα που μας αφορούν όλους.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, κυρία Σταματάκη?
1: Σωστά, η είσοδος είναι ελεύθερη, ο κόσμος μπορεί να έρθει να δοκιμάσει και τα διάφορα εδέσματα και τα κρασιά και αποστάγματα της Θεσσαλίας και να περάσει έτσι όμορφα στα πλαίσια και του μουσικού συγκροτήματος που θα έχουμε τις φορτίσιμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στις 2 λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, το Σάββατο που μας έρχεται.
1: Καλάς, ελεύθερη είσοδος για όλο τον κόσμο.
0: Ωραία, καλή επιτυχία ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Να ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο με το Ιπποκράτειο Συνέδριο, το τέταρτο στη Λάρισα. Είναι αφιερωμένο φέτος στο θέμα της παχυσαρκίας. Δεν είναι μόνο ομιλίες όμως, είναι και πολλές οι βιωματικές δράσεις, καθώς εκεί στον Ιπποκράτειο κήπο δίπλα, στο Αλκαζάρ, θα υπάρχουν περίπτερα με πολλές βιωματικές δράσεις και εμπλοκή και των μαθητών μας σε όλες αυτές. Ο κύριος Αριστίδης Ζιμπής, πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Λάρισα, σας είναι κοντά μας. Τα λέγαμε, κύριε Ζιμπή, και την προηγούμενη εβδομάδα. Να τα επενθυμίσουμε και τώρα, γιατί τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία της διοργάνωσης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουστάρη. Καλημέρα στους ακροατές. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Είμαστε 24 ώρες πριν την έναρξη. Αύριο το πρωί ξεκινούν οι εκδηλώσεις στον κήπο του Ιπποκράτη, στο Αλκαζάρ. Είναι εκδηλώσεις πρόληψης, διαδραστικές. Καταρχήν περιμένουμε τα σχολεία μας. Αλλά είναι ελεύθερο και στο κοινό, είναι ανοιχτό όλο το πρόγραμμα στο κοινό της Λάρισας. Και εφόσον ο καιρός είναι τόσο ωραίος αυτές τις μέρες, είναι μια πολύ ωραία βόλτα στον κήπο του Ιπποκράτη, αύριο το πρωί, αύριο το απόγευμα, να μάθουμε για την πρόληψη της παχυσαρκίας, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, πώς θα τρεφόμαστε σωστά, πόσο και πώς να γυμναζόμαστε σωστά. Και επίσης να δοκιμάσουμε και το ζωμό του Ιπποκράτη. Έτσι, μια
0: που δεν μου μαρτυρήσατε τη συνταγή την προηγούμενη φορά, πάλι δεν θα μου την αποκαλύψετε, μου φαίνεται, για να έρθω να το δοκιμάσω.
1: Να το δοκιμάσουμε πρώτα και αν αρέσει θα την αποκαλύψουμε.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Να πούμε ότι αυτές οι δράσεις θα κρατήσουν μέχρι και το Σάββατο, σωστά?
1: Σωστά, μέχρι και το Σάββατο θα είναι οι δράσεις. Συνδυάζονται με διαλέξεις στο κτίριο Κατσίγρα, που θα είναι διαλέξεις για το κοινό και θα αφορούν τους μύθους και τις αλήθειες που υπάρχουν γύρω από την παχυσαρκία. Επίσης θα είναι ανοιχτό στο κοινό, με πρόβλεψη να γίνει κουβέντα με το κοινό. Οπότε δεν είναι μόνο να ακούσουν, είναι να συμμετέχουν, να καταθέσουν το ερώτημά τους, να τους λυθούν οι απορίες, να μην αφήσουμε θολά σημεία. Να σβήσουμε τους μύθους γύρω από την παχυσαρκία. Είναι κάτι που θεωρώ ότι μπορούμε να την νικήσουμε. Είναι σύγχρονη νόσος, αλλά έχουμε λύση.
0: Αυτό θα κρατήσω για να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε και να ξεαγχωθούμε, αφού υπάρχει λύση, από κοντά, από τους επιστήμονες που είναι πάνω σε αυτό έτσι επιστημονικά καταρτισμένοι, και μέσα από τις βιωματικές δράσεις να το δούμε και λίγο πιο χαλαρά και πιο αισιόδοξα.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία.
1: Σας περιμένουμε όλους εκεί. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ.

0: Για να πάμε λίγο στα Τρίκαλα. Ζέστη, ήλιος, σύννεφα, τι έχετε εκεί? Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλά, μην νομίζετε ότι είμαστε με το φανελάκι. Εντάξει.
0: Α, δεν είμαστε?
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ σχολή, έχουν αρχίσει, βγαίνουν. Βλέπω πλάτες, βλέπω μπούστα, βλέπω διάφορα. Έχουν αρχίσει να πετάγονται τα ρούχα, τα πολλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, τι κάνετε εκεί? Κάνετε κάτι ωραίο, ε?
1: Μιλάμε για μια γιορτή πραγματικά στην ουσία των σχολείων και των παιδιών, των μαθητών και των μαθητριών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάνω από 50 σχολεία τα οποία συμμετέχουν σε μια εξαιρετική δράση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Να πούμε ότι είχε αναβληθεί, ήταν προγραμματισμένη πριν από 3 εβδομάδες, αλλά λόγω του καιρού μετατέθηκε για χθες και για σήμερα. Ουσιαστικά γίνεται σήμερα η λήξη. Πλατεία Ρίγα Φεραίρο το ραντεβού. Όσοι είναι κοντά εδώ στην πόλη των Τρικάλων ή έρχονται προς τα εδώ και μας ακούνε, μπορούν να περάσουν. Μια γιορτή, είπαμε, των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Θεταλός συναντά την ΙΗ Τρίκαλα και μιλάμε βεβαίως για ψηφιακές δημιουργίες, για καινοτόμα προγράμματα τα οποία μέσα βεβαίως από τις σχολικές μονάδες και την βοήθεια των εκπαιδευτικών, ψηφιακές δημιουργίες, για καινοτόμα προγράμματα τα οποία μέσα βεβαίως από τις σχολικές μονάδες και την βοήθεια των εκπαιδευτικών, οι μαθητές δείχνουν όλο αυτό το έργο τους που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια

0: χώρων, αλλά και για τον Δήμο Φαρκαδόνας. Και θέλω να πάμε, να μην πω περισσότερα, γιατί...
1: Μας τα λέει τι ακριβώς θα παρουσιάσουν τα παιδιά για να καταλάβουμε
0: υπάρχει,
1: γιατί...
0: Όχι, όχι, υπάρχει, ναι, ναι, όχι. Υπάρχουν διάφορα project τα οποία αφορούν το περιβάλλον, αφορούν την πληροφορία, τις νέες τεχνολογίες. Και είναι προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν, είπαμε, στο περιθώριο των μαθημάτων,
1: ωραία,
0: σχολικών μοράδων.
1: Και τώρα το παρουσιάζουν τα παιδιά, να το μοιραστούν και με τον κόσμο.
0: Ακριβώς, με τον κόσμο, με πάγκους που έχουν στήσει στην πλατεία Ρίγα Φεραίου. Δεν μπορούμε έτσι την
1: νομίζω ότι αυτή είναι. Αυτή είναι η χαρά της εκπαίδευσης. Να βγεις από το σχολείο, να βγεις από τους τοίχους, να βγεις από ένα περιβάλλον που πολλές φορές είναι ασφικτικό και να το επικοινωνήσεις, να το χαρίσεις, να το μοιραστείς. Αυτή είναι η ουσία, νομίζω, της εκπαίδευσης.
0: Προφανώς. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε λίγο τους χαιρετισμούς που έκανε ο κύριος Κώστας Παπάντος. Είναι ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Μετεώρων και βεβαίως ο κύριος Αλέξανδρος Καπανιάρης, είναι ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικαλών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα σε όλους. Πόσο σημαντικό είναι σήμερα να βλέπουμε τόσα παιδικά χαμόγελα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλους για την διοργάνωση αυτή. Ο Δήμος Μετεώρων είναι δίπλα. Είναι δίπλα με το σχολείο της Βασιλικής, το δημοτικό, το τρίτο δημοτικό σχολείο Καλαμπάκας και το ειδικό σχολείο. Θα είμαστε και θα στηρίζουμε τις προσπάθειες που κάνετε εδώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και του χρόνου να είμαστε εδώ. Ακόμη περισσότερα χαμόγελα, παιδιά και παιδικές φωνές. Να είστε καλά.
3: Νομίζω ότι οι καλές ιδέες πιάνουν τόπο όταν υπάρχουν ομάδες. Όταν υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν όραμα και μεράκι, όταν υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς, όταν υπάρχουν επόπτες οι οποίοι καθοδηγούν τους συμβούλους, όταν υπάρχουν γονείς οι οποίοι καθοδηγούν τα παιδιά, είναι πραγματικά μια γιορτή ενότητας και μια γιορτή που δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Είναι μια γιορτή για να χαρούμε όλοι, να δείξουμε τι πραγματικά κάνει η δημόσια εκπαίδευση. Και από ό,τι βλέπετε, κάνει θαύματα. Αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον των Τρικάλων, το μέλλον του νομού, το μέλλον της ψηφιακής πόλης. Όλα όμως αυτά δεν γίνονται αν δεν υπάρχει συνεργασία. Η συνεργασία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και βλέπετε σήμερα δίπλα μας είναι οι άνθρωποι που πραγματικά, και πρέπει να το λέμε αυτό, χρηματοδοτήσαν αυτή την ιδέα, η Αντιπεριφερειάρχη κυρία Διντή, που από την πρώτη στιγμή στήριξε αυτή την προσπάθεια πολύ γενναιόδωρα, με μεγάλο κόστος. Είναι μια προσπάθεια που στήριξε αρκετά. Κάθε χρόνο βέβαια πάει πιο χαμηλά, γιατί έχουμε την υποδομή πια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, τον Αντιδήμαρχο Καλαμπάκας, γιατί και οι Δήμοι είναι κοντά μας, το Επιμελητήριο, οι συλλογικοί φορείς. Φυσικά ο Δήμος Τρικαίων είναι πάντα κοντά μας, και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια, θα έλεγα, γιατί έχουμε και τριτοβάθμια στα Τρίκαλα, έχουμε αυτή την τύχη. Νομίζω ότι η ψηφιακή πόλη αξίζει ένα σχολείο με παιδιά που πραγματικά δημιουργούν. Να είστε καλά και να προχωράμε πάντα ενωμένοι, κάνοντας μεγάλα πράγματα και δείχνοντας ότι τα Τρίκαλα δεν είναι τυχαία πόλη στην Ελλάδα. Να είστε καλά.

Λοιπόν, να πάμε μέχρι τις Μηλιές, τις Μηλιές του Πηλίου. Εκεί θα συναντήσουμε τον καλεσμένο της Ελένης Ραυτοπούλου. Δεν ξέρω αν βρίσκεται ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή στις Μηλιές. Πάντως το ενδιαφέρον μας εκεί θα στραφεί, καθώς έχουν προγραμματιστεί επαιτειακές εκδηλώσεις. Να μας τα πει καλύτερα η Ελένη Ραυτοπούλου με τον κύριο Καφετζή. Καλημέρα και στους

0: Ακριβώς, τον αντιδήμαρχο τουρισμού και παιδείας. Φαντάζομαι ότι αν δεν είναι εσείς, μιλιάς κάπου πιο δίπλα θα είναι, έτσι. Κύριε Καφετζή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Χριστούς Ανέστη σε όλους. Καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνατε?
0: Είμαστε καλά.
1: Δίπλα. Είμαστε δίπλα. Είμαι στις Σμιλιές, στο σχολείο εκεί, στην παλιά Μιλιώτικη σχολή, εκεί στο γυμνάσιο.
0: Στις Σμιλιές είναι, άρα εκεί τον συναντάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τον κύριο Καφετζή, μια μεγάλη μέρα αύριο, 205 έτη από την επανάσταση του Πηλίου και μια σειρά εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί για να τιμηθεί αυτή η ιδιαίτερη μέρα. Η Μιλιώτικη σχολή στην οποία αναφερθήκατε, έτσι, διαδραμάτισε πάρα πολύ ουσιαστικό ρόλο, όχι μόνο στην Επανάσταση, αλλά και στα χρόνια πριν από την Επανάσταση, κυρίως.
1: Σαφέστατα, είναι το έναυσμα που δόθηκε από εδώ, από τις Σμιλιές. Ο Άνθιμος Γαζής ευλόγησε αυτό το λάβαρο, γι' αυτό γιορτάζουμε αύριο, 7 Μαΐου, δηλαδή σαν αύριο, πριν 205 χρόνια. Η Μιλιώτικη σχολή ήταν η προκάλυψη ουσιαστικά για την είσοδο όπλων, πυρομαχικών κτλ. Για την επανάσταση που έπεται να γίνει αργότερα. Ο Γρηγόριος Κωνσταντάς μαζί με τον κύριο Βασδέκη και τον κύριο Άνθιμο Γαζή, οι οποίοι ήταν λόγοι της τότε εποχής, σήκωσαν το λάβαρο στην Μονή των Ταξιαρχών και έκαναν την έναρξη της Επαναστάσεως. Περισσότερο βέβαια με τον καυτικό τους λόγο και με το πρόγραμμα υπέρ της Επανάστασης του Συγχωμού, μάλλον των Ελλήνων.
0: Μάλιστα. Τι προγραμματίζετε για αύριο?
1: Αύριο λοιπόν με βάση αυτό το γεγονός συνεργαστήκαμε. Ήταν καταρχήν μια πρόταση της κυρίας Τσαγανού που είναι πρόεδρος στην ΕΚΠΟΛ εδώ Μαγνησίας, να κάνουμε, να το κάνουμε πιο ουσιαστικό και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός. Και πραγματικά έτσι έγινε. Φέραμε λοιπόν κάποιους καθηγητές από το Πανεπιστήμιο εδώ, όπως τον κύριο Καπανιάρη, την κυρία Πολυκανδριώτη, την κυρία Σοφία Νικολάου, τον Αντώνη Σμπυρναίο και διάφορους καθηγητές τέλος πάντων που θα κάνουμε μια διάλεξη, μια ομιλία σχετικά με την Επανάσταση του 1821. Για την προεπαναστατική πατριδογνωσία και τα λοιπά. Είναι μια ημερίδα λοιπόν που οργανώσαμε μαζί με την ΕΚΠΟΛ και θέλοντας να δώσουμε έμφαση στο γεγονός και περισσότερο να διδάξουμε στα παιδιά μας τι κάνουν οι πρόγονοί μας για να μπορέσουμε εμείς τώρα να είμαστε ελεύθεροι και να κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την εκπαίδευση και το τι διδάσκεται στα παιδιά. Πέρα από το ορολόγιο πρόγραμμα, στα σχολεία των Μιλεών, της γύρω περιοχής γενικότερα, διδάσκονται αυτά τα παιδιά κάτι περισσότερο και ειδικά εξ αφορμής και της αυριανής επετείου? Δεν ξέρω αν στα σχολεία γίνεται κάτι περισσότερο από αυτό που προβλέπει το ορολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολείου και του Υπουργείου.
1: Κοιτάξτε,
0: συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά ήθελα να ξέρουν τα παιδιά, τα μιλιωτάκια αυτή τη στιγμή σε τι τόπο ζουν και τι ήταν οι προγονείς τους και τι έκαναν οι προγονείς τους.
1: Λοιπόν, θα σας τα πω τώρα ως εκπαιδευτικός, θα σας μιλήσω περισσότερο, γιατί είμαι εκπαιδευτικός πολλά χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ στο νομό Μαγνησίας. Διατέλεσε και διευθυντής στο Τρίκερι και στις Σμιλιές εδώ και τα λοιπά. Είμαι τώρα εκπαιδευτικός εδώ στις Σμιλιές. Τι να σας πω, μόνο και μόνο η σχολή απ' έξω που λέει ότι είναι το Ίδρυμα Γραμμενή, αυτό προκαλεί ένα δέος. Προκαλεί ένα δέος βασικά σε εμάς τους εκπαιδευτικούς και αυτό το μεταδίδουμε στους μαθητές μας, να είστε σίγουροι. Δηλαδή και οι μαθητές γνωρίζουν τι σημαίνει η παλιά Μιλιώτικη σχολή, πως από εδώ δόθηκαν τα φώτα για τον ελληνικό διαφωτισμό, ώστε από εδώ ήταν το έναυσμα για κάθε πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή κάναμε δουλειά ουσιαστικά και η παλιά Μιλιώτικη σχολή που γκρεμίστηκε, ξαναγεννήθηκε πάνω στα θεμέλια της πάλι το καινούριο γυμνάσιο Μιλιών. Και αυτό έχει μια ιστορική αναδρομή, ξέρετε. Και τα παιδιά το εκτιμούν αυτό. Βέβαια, για να πούμε την αλήθεια, ορισμένα παιδιά δεν γνωρίζουν ακριβώς το χαρακτήρα και το εύρος αυτής της δυναμικότητας που έχει αυτό το σχολείο αυτό, αλλά να είστε σίγουροι ότι είναι κάτι παραπάνω σίγουρα από ότι σε όλα τα άλλα τα σχολεία του Δήμου μας.
0: Κάτι άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καφετζή, η σημαία της Επαναστάσεως είναι ένα εθνικό κοιμήλιο. Είναι, φυλάσσεται κάπου, είναι κάπου εκεί στο χώρο, στο μουσείο. Πού βρίσκεται, θα είναι η αύριο σημαία, κάπου θα...
1: Βεβαίως. Είναι στη βιβλιοθήκη των Μιλεών. Είναι η πρωτότυπη σημαία, αυτή που ευλογήθηκε το 1821, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη των Μιλεών, φυλασσόμενη και εκτιθέμενη στο να το δει ο κόσμος, βέβαια. Μπορεί να τη δει κανονικά. Υπάρχει εκεί και υπάρχει και όλη η ιστορία της. Γράφω από κάτω ακριβώς.
0: Είναι η πρωτότυπη, αυτό ήθελα. Αυτό δεν ήμουν σίγουρη.
1: Βέβαια. Αν... Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, έχουμε αναπαράξει πολλές σημαίες και υπάρχουν και στο Δήμο μας και στη σχολή μας και στα πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παντού υπάρχει αυτή η σημαία. Αλλά η πρωτότυπη υπάρχει στη βιβλιοθήκη των Μιλεών αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν οι επιτελικές εκδηλώσεις ξεκινούν στις 10 με τη δοξολογία στον ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών.
1: Ναι.
0: Και στη συνέχεια οι άλλες εκδηλώσεις, παραδοσιακή χορή, έτσι έχετε οργανώσει διάφορα.
1: Μετά έχουμε μιλία εκεί στο σύλλογο που είναι, επιλέξαμε το σύλλογο γιατί είναι πολύ ο κόσμο και πιστεύουμε δεν θα χωρέσει στο Ευδόξιο και το κάναμε εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Μιλεών, ο οποίος και αυτό συνέβαλε τα μέγιστα και για τη διοργάνωση και για το χορευτικό και για το χώρο.
2: Ελένη, ανέφερε στη Μονή, η οποία είναι επίσης ιστορικού ενδιαφέροντος εξαιρετική Μονή.
0: Ο ναός, το Παναγιώτο Ταξιανός. Εννοείται.
1: Δεν το συζητάμε. Έχει το ζωδιακό κύκλο, ο οποίος δεν υπάρχει σχεδόν σε καμία εκκλησία στην Ελλάδα. Στον κόσμο, μάλλον, όχι στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά ιστορικής σημασίας η εκκλησία μας και από θέμα ακουστικής και από θέμα δηλαδή τοιχογραφίας. Είναι εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Όντως και νομίζω αν κάποιος επισκεφτεί το Πήλιο θα εντάξει μια επίσκεψη περισσότερη τουλάχιστον και στις Μιλιές, όχι μόνο για να θαυμάσουν έτσι το τοπίο και γενικά να απολαύσουν τη γαστρονομία της περιοχής, αλλά και για να επισκεφτούν και το ναό των Ταξιαρχών, αλλά και το μουσείο. Γενικά έχει πολλά να διδαχθεί κάποιος.
1: Κυρία Ραφτοπούλου, δηλαδή, τώρα θα σας μιλήσω μια παρομοίωση. Είναι τώρα σαν να μου λέτε ότι οι επισκέπτες πολιτιστικού ενδιαφέροντος είναι σαν να θέλω να πάω στην Αθήνα και να μην πάω στην Ακρόπολη. Ναι, είναι δυνατόν, δηλαδή. Ναι. Είναι δηλαδή σήμερα κατά τα θέν. Σήμερα κατά τα θέν η βιβλιοθήκη μας, η Μιλιώτικη Σχολή, η Μονή, το Παμεγίστον των Ξερχών, είναι σήμερα κατά τα θέν του Δήμου μας. Και ειδικά τις κοινότητες των Μιλεών. Καταλάβατε.
0: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καφετζή.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όσοι έχουν τον ενδιαφέρον και θέλουν να παρακολουθήσουν. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Μπορείτε να έρθετε. Είπαμε, κάνουμε συνεργασία με την ΕΚΠΟΛ και τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Σας περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλησπέρα.

0: Εδώ στη Λάρισα έρχεται η αφρόκρεμα της Διεθνούς Αγωνιστικής Ποδηλασίας. Θα τους υποδεχτούμε, τους αθλητές, θα τους χειροκροτήσουμε. Θα συμμετέχουμε και σε παράλληλες δράσεις που έχει διοργανώσει ο Δήμος και νομίζω ότι θα το χαρούμε όλοι μαζί. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο κύριος Θανάση Μαμάκος, είναι κοντά μας για να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό και να καλέσουμε παρέα τον κόσμο, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, να το χαρεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Είναι το δεύτερο ετάπ το οποίο καταλήγει στην κεντρική πλατεία της πόλης. Ξεκινά από το Καρπενήσι, διασχίζουν οι αθλητές μια διαδρομή που περνάει και από την Καρδίτσα. Και εδώ θα έχουμε την ευκαιρία, οι Λαρισαίοι αλλά και οι επισκέπτες της πόλης, να δούμε και τους αθλητές τη διαδρομή από κάποια σημεία, αλλά και βέβαια στον τερματισμό στις 7 το απόγευμα. Πότε είναι, στις 4?
1: Είναι πιο νωρίς, είναι από 4. Τις 4 μέχρι τις 5 παρά ο προγραμματισμός να γίνει.
0: Στις 7 είναι η συναυλία. Είδατε, εγώ τώρα θυμάμαι τη συναυλία.
1: Κοιτάξτε, είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τη Λάρισα ως διεθνή προορισμό για τον αθλητισμό, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την ποδηλατική κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί στην τοπική μας κοινωνία και την καθημερινότητά μας. Και το γεγονός ότι επιλέχθηκε ο τερματισμός του δεύτερου ετάπ να γίνει στη Λάρισα και ειδικότερα στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική μας πλατεία, είναι ένα εγχείρημα αρκετά δύσκολο και από τεχνικής άποψης, γιατί έχει γίνει μια πολύ σημαντική προεργασία σε συνεργασία με τη Cycling Greece και τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων.
0: Ναι, βέβαια, γιατί πρέπει, κύριε Δήμαρχε, να είναι και η ασφάλεια πρώτη. Προφανώς, για τους αθλητές, για τους επισκέπτες, για όλους μας.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και είναι το πρωτεύον για μας, γι' αυτό και έχουν γίνει και παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα στα οδοστρώματα από τα σημεία που θα διέλθουν τα αυτοκίνητα και σε άλλες σημεία βέβαια της πόλης που γίνονται, προκειμένου να υπάρξει όσο γίνεται πιο ασφαλής και σύμφωνα με τα πρότυπα των αγώνων με διέλευση των ποδηλατών, γιατί σκεφτείτε ότι είναι ποδηλάτες τεράστιων δυνατοτήτων, οι ταχύτητες που θα αναπτύξουν θα είναι υψηλές. Και η επιλογή του σημείου της κεντρικής πλατείας ήταν ένα στοίχημα από την πρώτη στιγμή, με δεδομένο ότι είναι ένας χώρος πραγματικά σημείο αναφορά για την πόλη, κεντρική πλατεία. Αυτό προϋποθέτει μια προετοιμασία που έχει γίνει για τις υπηρεσίες και θέλω να τις ευχαριστήσω για αυτό, γιατί είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με τους υπεύθυνους της Cycling Greece και είναι ένα γεγονός που θα λάβει δημοσιότητα διεθνώς, θα υπάρξει κάλυψη από το E-Sports, από το Eurosport. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο η πόλη της Λάρισας μέσω του αθλητικού αυτού γεγονότος να μπει στους δέκτες εκατομμυρίων τηλεθεατών ανά τον κόσμο.
0: Θα ταξιδέψουν εικόνες λοιπόν από την πόλη της Λάρισας στα πέρατα του κόσμου μέσα από την κάλυψη την τηλεοπτική.
1: Και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι εδώ και ένα και πλέον μήνα γίνονται πρόδρομες δράσεις, πριν δηλαδή την ολοκλήρωση του δεύτερου ετάπ, με συμμετοχές φορέων, σχολείων της πόλης, με εκδηλώσεις που έχουν γίνει αναπτύσσοντας την ποδηλατική κουλτούρα, με παιχνίδια, γιατί ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά, τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της Λάρισας στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουν το ποδήλατο σε ένα μέσο μεταφοράς και κίνησης, μετακίνησης. Γιατί βλέπετε, το τελευταίο διάστημα γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τα πατίνια τα ηλεκτρικά, για την ανεξέλεγκτη κρίση τους, για τις στοιχήματα που λαμβάνουν χώρα και ότι πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες μάλλον υπάρχουν, το θέμα είναι να εφαρμοστούν. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει ποιος είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Υπάρχει. Το τηρούμε, εκείνο είναι το ζήτημα. Αυτό πέρα από τις κυρώσεις που υπάρχουν, γιατί έχει γίνει και μια μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα για τις AI κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε σημεία της Αθήνας σε πρώτη φάση και του εθνικού δικτύου. Το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια νοοτροπία, μια κουλτούρα τήρησης των κανόνων αυτών.
0: Ναι, εκεί ώστε να χρησιμοποιούμε μεν τα μέσα, αλλά να τα χρησιμοποιούμε με έναν τρόπο που να προστατεύει και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω μας.
1: Εκεί λοιπόν είναι το θέμα. Πώς μπορούμε, ειδικά τα νέα παιδιά που διαμορφώνουν τώρα τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο λειτουργίας τους, να μπορέσουν να διαμορφώσουν μια τέτοια κουλτούρα που να λέει ναι, εφαρμόζω τους κανόνες, λαμβάνω τα μέτρα ασφάλειας όπως πρέπει για να μπορέσουν να κινούμε με ασφάλεια. Και να σέβομαι και τον συμπολίτη μου, είτε είναι αυτός πεζός, είτε είναι οδηγός, είτε είναι και αυτός ποδηλάτης.
0: Και σίγουρα μια τόσο μεγάλη διοργάνωση νομίζω ότι είναι μια ωραία αφορμή και εμπνέει και βιωματικά έτσι, τα νέα παιδιά να δουν σε υψηλό επίπεδο έτσι, πώς
1: και αύριο,
0: γίνονται όλα αυτά.
1: Από νωρίς το πρωί θα υπάρχουν παράλληλες δράσεις και στον χώρο της κεντρικής πλατείας. Η πλατεία μας αύριο θα είναι ένα σημείο συνάντησης αθλητισμού, δράσης, ψυχαγωγίας με πολλές παράλληλες δράσεις, διασκέδαση από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Έχουμε τη συναυλία στο τέλος. Είναι ένα πολύ σημαντικό event για την πόλη. Προφανώς τα μεγάλα event δημιουργούν και κάποια ζητήματα αναφορικά με προβλήματα στην κυκλοφορία που θα υπάρξει εκείνο το διάστημα το κομβικό. Εκεί με την συνεργασία της τροχέας έχουν δρομολογηθεί και χαρτογραφηθεί εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς.
0: Αυτές οι ρυθμίσεις, κύριε Δήμαρχε, για την κυκλοφορία των οχημάτων θα ισχύσουν από αύριο, αλλά ωστόσο για τη στάθμευση, ας έχουν κατά νου όλοι οι οδηγοί ότι από σήμερα το απόγευμα στους δρόμους που θα περάσουν οι αθλητές δεν θα μπορούμε να σταθμεύσουμε τα αυτοκίνητά μας.
1: Υπάρχει ενημέρωση και από τα μέσα ενημέρωσης και από τα sites και με ανακοινώσεις από το Δήμο.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν ανατιμένες ανακοινώσεις κατά μήκος των οδών από τις οποίες θα διέσουν οι ποδηλάτες. Να κάνω μία έτσι σύντομη ενημέρωση και με την ευκαιρία που μου δίνετε από τη συχνότητά σας για αυτό. Οι 120 αθλητές θα εισέλθουν στην πόλη της Λάρισας από την οδό Καρδίτσης, θα συνεχίσουν στην οδό Σαρίνδεη, στη συνέχεια θα στρίψουν δεξιά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, από όπου θα κατευθυνθούν στην οδό Παπαναστασίου για την τελική ευθεία του τερματισμού μπροστά στο Δημαρχείο. Οπότε αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθηθεί. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός στις μετακινήσεις σε εκείνο το διάστημα, να αποφευχθούν αυτά τα σημεία ή δυνατόν για να μην υπάρξει η συμφόρηση αυτή. Οπότε και οι πολίτες μπορούν να παρακολουθήσουν κατά μήκος της διαδρομής τους ποδηλάτες που θα κινούνται και προφανώς στο σημείο του τερματισμού θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ένταση, γιατί ξέρετε και οι ταχύτητες που αναπτύσσουν οι ποδηλάτες είναι αρκετά υψηλές. Οπότε υπάρχουν πολλά σημεία κατά μήκος της διαδρομής που θα μπορούσαν οι συμπολίτες μας να απολαύσουν αυτόν τον αγώνα, το πάρκο των χρωμάτων, στην είσοδο της πόλης στην οδό Καρδίτσης. Είναι σημεία τα οποία μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να έχουν μια πιο άμεση επαφή.
0: Αλλά και στον τερματισμό να τους υποδεχτούν εκεί γύρω στις 5 παρά και ακριβώς να παραμείνουν βέβαια για να απολαύσουν και τις άλλες εκδηλώσεις με το κλείσιμο της συναυλίας.
1: Έχει να κάνει με τεχνίδια, με δημιουργία, με κληρώσεις. Δηλαδή από το πρωί της 5ης, από τις 10 και μέχρι το απόγευμα της 5ης.
0: Θα γίνεται από νωρίς το πρωί λοιπόν αύριο.
1: Ναι, σε συνεργασία με τη Cycling Greece, το Υπουργείο Αθλητισμού, Δήμος Λαρισαίων, Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα υπάρξουν κληρώσεις με πλούσια δώρα, ποδήλατα, κράνη, εξοπλισμός δηλαδή ποδηλάτου. Θα υπάρξουν διάφορες άλλες διαδραστικές ιδιότητες με πίστες δεξιοτεχνίας, διασκεδαστικά παιχνίδια ταχύτητας όπως είναι το ρόδα είναι και γυρίζει, τα σεντούκι του χαμένου πελωτών, Opticon Pain Cave και μια σειρά άλλων δράσεων διαδραστικών που μπορεί να κρατήσουν άσβεστο το ενδιαφέρον ειδικά των μικρών φίλων μας αναφορικά με τον αγώνα αυτό.
0: Θα έχει και ωραίο καιρό, μια χαρά, ιδανικά.
1: Είναι πολύ καλές οι συνθήκες και οι προοπτικές και νομίζω ότι αποτελεί μια επιτυχία της πόλης το να φιλοξενεί τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα, βάζει τη Λάρισα στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μας στο κομμάτι που εξυπηρετεί την εξωστρέφεια της πόλης, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να μπαίνουμε στο χάρτη για ευχάριστα γεγονότα όπως είναι και το συγκεκριμένο.
0: Ωραία, καλά το λέτε έτσι, για ευχάριστα γεγονότα. Βαρεθήκαμε να είμαστε στο επίκεντρο, όχι η Λάρισα, η Θεσσαλία γενικότερα, για γεγονότα που τόσο μας έχουν πιέσει και μας έχουν ζωρίσει.
1: Τα φυσικά φαινόμενα, οι δύσκολες περίοδοι με τις διονόσους που πέρασαν και έπληξαν τους συμπολίτες μας του πρωτογενούς τομέα, είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον δύσκολο.
0: Και κάθε τρόπος, κύριε Δήμαρχε, που φέρνει χαρά αλλά και προβολή έτσι, στην περιοχή μας, νομίζω ότι είναι από όλους ευπρόσδεκτος.
1: Ναι. Ξέρετε, θέλω κλείνοντας να αναφέρω ότι όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα, είτε αυτά είναι αθλητικά γεγονότα, είτε είναι γεγονότα πολιτισμού, έχουν μια σημαντική συνθήκη επιτυχίας. Και αυτή είναι η συμμετοχή των εθελοντών. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, ένας πολύ μεγάλος αριθμός εθελοντών, και βέβαια μαζί με τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες του Δήμου που όλο αυτό το διάστημα και αύριο μέχρι να ολοκληρωθεί ο αγώνας έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο να γίνει η πλέον σωστή προετοιμασία και να ολοκληρωθεί με το καλό και με ασφάλεια ο αγώνας. Θέλω να σας ευχαριστήσω με την αφορμή της συζήτησής μας σήμερα, γιατί πραγματικά και χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί τίποτα.
0: Και κάνετε πολύ καλά που το κάνετε δημόσια. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία να έχει η πόλη μας.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλά και εσείς. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, έτσι φτάνουμε στο τέλος του σημερινού Θεσσαλικού Περισκοπίου. Η Ελένη Ρευτοπούλου θα μας πει εν συντομία τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Για χαρά από μένα. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Στην υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων ύψους 19,2 εκατομμυρίων ευρώ στους Δήμους και στην Περιφέρεια προχωράει η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Καταγγελία για χρήση ασθενοφόρου ως ταξί, στο λιμάνι του Βόλου ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής έκανε η απόστρατη αστυνομικό Σταυρούλα Ρόη. Όπως αναφέρει, το όχημα αποβίβασε αποσκευές και επιβάτες χωρίς ένδειξη επίγοντος περιστατικού. Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας επιβεβαίωσε το συμβάν λέγοντας ότι εξυπηρετήθηκε συνάδελφος με παιδί αμαία, ενώ η καταγγέλουσα θέτει ζήτημα ισονομίας και χρήσης δημόσιων πόρων. Την άμεση επανεξέταση όλων των αιτήσεων πληγέντων παραγωγών από την κακοκαιρία Ντάνιελ για αποζημίωση λόγω των φερτών υλικών για τις περιπτώσεις όπου ο αποκλεισμός οφείλεται σε αστοχίες, τεχνικά ή διαδικαστικά σφάλματα, καθώς και την ένταξη όλων των πληγισών περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας σε καθεστώς αποζημίωσης, ζητάμε επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Καμία σαφή απάντηση για το πλωτό LNG στο Βόλο δεν έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου. Περιορίστηκε σε γενικές αναφορές για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να προσδιορίσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Δεν έδωσε επίσης χρονοδιάγραμμα για την έκδοση απόφασης, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και περίπου 2,5 χρόνια. 15 χρόνια χωρίς ηλεκτροφωτισμό παραμένει η βιομηχανική περιοχή Βόλου σύμφωνα με καταγγελίες επιχειρηματιών. Κάνουν λόγο για αλλαγή όρων λειτουργίας μετά τη μετάβαση της διαχείρισης σε φορέα υπό τραπεζικό έλεγχο και για επιπλέον χρεώσεις. Χωρίς αποζημιώσεις παραμένουν οι επαγγελματίες αλληλείς της Μαγνησίας σχεδόν 2 χρόνια μετά το φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια στο Παγκασιτικό. Παρότι οι αιτήσεις άνοιξαν το φθινόπωρο του 25, η πλειονότητα δεν έχει λάβει χρήματα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπει ενισχύσεις έως 8.000 ευρώ, ενώ οι αλληλείς ζητούν άμεση καταβολή. Στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης εντάσσονται οι πληγέντες από τις πλημμύρες του 2023 αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Σταθερά αυξητικές τάσεις στις τιμές αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ κίνησης καταγράφονται την τελευταία εβδομάδα στο νομό Τρικάλων. Για ακόμη μια φορά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του 10ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας έγιναν θεατές στο θλιβερό θέαμα βανδαλισμού του βιωματικού ανθόκηπου Λαχανόκηπου που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου μαζί με τα παιδιά. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με ανακοίνωση καταδικάζει την συγκεκριμένη ενέργεια, επισημένοντας ότι τέτοιου είδους φαινόμενα δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά από τις τοπικές αρχές και την κοινωνία. Κατά της ευθανασίας ως μέσου διαχείρισης αδέσποτων ζώων, τάσεται ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας με αφορμή δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου. Υπογραμμίζει ότι αποτελεί αποκλειστικά ιατρική πράξη και όχι εργαλείο ελέγχου πληθυσμού. Υπενθυμίζει ότι ο νόμος απαγορεύει τη θανάτωση υγιών ζώων. 14 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης των υπηρεσιών της αστυνομίας για την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας παραβατικότητας. Συνολικά ελέγχθηκαν 613 άτομα και 567 οχήματα. Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις του Δήμου Τρικαίων στην Οδό Πύλης για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Εκτεταμένη κτηνιατρική φροντίδα σε 99 αδέσποτα ζώα παρήχαν εθελοντές στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Σκύλοι και γάτες υποβλήθηκαν σε εμβολιασμού, στηρώσεις και αποπαρασιτώσεις. Στη δράση συμμετείχαν 17 εθελοντές κτηνίατροι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στη Ζαγορά. Μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν σήμερα στις 7 το απόγευμα μπροστά από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, όπου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο φεστιβάλ Γεύσης του Κόσμου, που διοργανώνεται από το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και της ΔΥΠΑ Λάρισας. το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδα στη Λάρισα, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Καρδίτσας, το Μουσείο Πόλης και τους φίλους του, παρουσιάζουν την περιοδική έκθεση «Η Παναγία των Παρισίων, η εκπληκτική περιπέτεια της αποκατάστασης». Τα εγγένεια θα γίνουν την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Καινοτομίες και τρικαλινά σχολεία με δημιουργικότητα στην τρίτη κατά σειρά δράση «Ο Θεταλός συναντά το Ι Τρίκαλα» που ολοκληρώνεται σήμερα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου με τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Εθνικό Στάδιο Τρικάλων Χρήστου Παπα-Νικολάου Σοφίας Σακοράφα οι πανθεσσαλικοί αγώνες στίβου ατόμων με αναπηρία το ερχόμενο Σάββατο. Ξεκινούν τέλος σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπουρούσης στην Καρδίτσα οι χορευτικές παραστάσεις του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Αναπηρίας και Μη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοντά σε συμφωνία, σύμφωνα με τον ιστότοπο άξιον, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες δύο Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται το Άξιος, η συμφωνία θα βασιστεί σε μνημόνιο κατανόησης που θα θέτει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, επικαλούμενος πρόοδος της διαπραγματεύσης με την Τεχεράνη, είχε αναστείλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό στα στενά του Ορμούς, γνωστή και ως επιχείρηση ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, είχε τονίσει ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας και της τεχνολογίας. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Συνεχής είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, η πτυτική δραστηριότητα της οποίας ξεπερνά τους 30 προορισμούς στο εξωτερικό. Για σήμερα, στις 2:30 ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης έχει συγκαλέσει σύσκεψη με όλους τους φορείς της πόλης, ενώ σε εξέλιξη είναι και ο διάλογος με τη Fraport. Η πόλη πρέπει από αυτήν την ιστορία να βγει κερδισμένη. Το πρώτο κέρδος είναι ότι όλοι οι φορείς είναι στην ίδια γραμμή, δήλωσε Τέλειος Αγγελούδης στο περιθώριο εκδήλωσης όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ερωτηθείς για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι ενδέχεται να πρόκειται για επιχειρησιακή διαπραγμάτευση, ενώ τυχόν αποχώρηση της εταιρείας θα έχει αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση. Ο κύριος Τάσιος αναφέρθηκε και στο σημαντικό ζήτημα της έλλειψης προσωπικού στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής, τονίζοντας ότι οι κενές θέσεις ξεπερνούν τις χίλιες. Κατά πάσα πιθανότητα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης για 15 ημέρες, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με τον κύριο Ταχιάο, το έργο με την επέκταση της Καλαμαριάς θα παραδοθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του Μάη του 1936. Ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που είναι προγραμματισμένη για τις 7:30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση θα ακολουθήσει πορεία η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ενήλικη σημειώθηκε το βράδυ χθες στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του αστυνομικού τμήματος παρέσυρε μία 12χρονη έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο την ώρα που το κορίτσι περνούσε διάβαση πεζών. Η 12χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, αλλά στη συνέχεια κρύφθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Προανάκριση με ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το τμήμα τροχέας Σαλαμίνας, ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε μετά το τέλος ποδοσφαιρικού αγώνα σε περιοχή της Χαλκιδόνας στη Θεσσαλονίκη και διεξάγεται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν από τους δράστες. Ο νεαρός μαζί με ομάδα ατόμων που δεν έχουν ταυτοποιηθεί προς το παρόν φέρεται να επιτέθηκε ασκώντας σωματική βία στους 4 παθόντες την περασμένη Κυριακή έξω από αθλητική εγκατάσταση. Οι νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά σε κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του πατέρα του φερόμενου δράστη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε εξέλιξη είναι στο πράσινο ακροτήρι η απομάκρυνση τριών ατόμων που νοσούν από τον Χανταϊό και επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, που ήδη τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κατάσταση των τριών είναι σταθερή, ενώ ένας είναι ασυμπτωματικός. Στο μεταξύ, ένας άνδρας που έχει μολυνθεί από τον Χανταϊό νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας. Ο άνδρας είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία ο καιρός προβλέπεται σήμερα αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε πάλι.
1: Εδώ είμαστε πάλι για την επόμενη ώρα.
0: Συνεχίζουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή του Βόρειου Τομέα Αθηνών.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κερίδη.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κερίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο FM 102.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε
1: και
0: κοντά
1: στη Θεσσαλονίκη μας.
2: Στη Θεσσαλονίκη, δεν μας αφήνει, την αγαπώ.
1: Πω, είναι δυνατόν.
0: Αμοιβαία αισθήματα, θα μπορούσε να πει κανείς.
1: Είναι δυνατόν. Λοιπόν,
2: είχαμε μια μεγάλη εκδήλωση, έλεγα, στο Ολύμπιον το βράδυ. Στην Αριστοτέλους, ένα ντοκιμοντέρ του πολύ καλού καθηγητή αρχιτεκτονικής του Απιθύτα, του Νίκου Καλογύρου, όπου συμμετείχα και εγώ για την Αριστοτέλους και την ιστορία του εμβληματικού αυτού δρόμου της πόλης, που είναι ταυτισμένος με την ταυτότητα της σύγχρονης Θεσσαλονίκης. Και τώρα με παίρνουν οι Θεσσαλονικείς φίλοι να μου πούν για το ντοκιμαντέρ σε μια κατάμεστη αίθουσα. Πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Πάντα θα πηγαίνουν πολύ καλά αυτά, γιατί ο κόσμος της Θεσσαλονίκης πραγματικά αυτά τα τοπόσημα τα αγαπάει και θέλει πάντοτε να, και να μαθαίνουν οι νεότεροι για την ιστορία τους, αλλά και να τα προστατεύει, έτσι, κύριε Κερίδη.
2: Τώρα πάμε. Και τώρα ετοιμάζουμε το επόμενο συμπόσιο, το 12ο συμπόσιο που κάνουμε το Διεθνές κάθε φθινόπωρο, 29 Νοεμβρίου, και μάλιστα στέλνω τώρα τις προσκλήσεις σε κόσμο στο εξωτερικό για να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση που ξεκινήσαμε το 2012.
1: Πολύ εξαιρετικά. Τώρα να σας προσγειώσω εγώ, καλή επιτυχία βεβαίως, να σας προσγειώσω εγώ τώρα στα της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας και της διεθνούς βεβαίως πραγματικότητας. Θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Καταρχήν πάμε λίγο στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε αυτές τις κατηγορίες από Πασόκ, από όλη την αντιπολίτευση ουσιαστικά, για συγκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας και στο ζήτημα της απόρριψης της πρότασης για προανακριτική και της επικείμενης, όπως φαίνεται, απόρριψης δια της επίκλησης του άρθρου αυτού για την αυξημένη πλειοψηφία, για την εξεταστική, για τις υποκλοπές. Τι έχετε να απαντήσετε?
2: Καταρχάς θα τα δούμε όλα, να δούμε τις προτάσεις πώς θα έρθουν στην Βουλή για να μπορέσουμε στοιχειοθετημένα να τοποθετηθούμε. Αλλά προκαταρτικά αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η διαδικασία της διερεύνησης ποινικών ευθυνών υπουργών είναι διαφορετική από την άρση ασυλίας βουλευτών, όπου εκεί η Βουλή δεν μπαίνει στην ουσία. Και παραπέμψαμε βεβαίως στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Φαντάζομαι ότι για τους περισσότερους η υπόθεση θα αρχιοθετηθεί. Όμως στην περίπτωση υπουργών, και μιλάμε για τον κύριο Λιβανό τώρα καταρχάς, που έχουμε το κακούργημα, και για την κυρία Ραμπατζή, πρέπει να υπάρξουν ενδείξεις ενοχής. Και τέτοιες δεν έχουν προς το παρόν προκύψει. Θα τα δούμε όμως όλα στην ολομέλεια.
1: Άρα δηλαδή το αφήνεται ανοιχτό να υπάρξει κάποιο είδους αλλαγή πλεύσης, διότι σε όλους τους τόνους έχει ξεκαθαριστεί και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από όλους ότι αυτές τις προτάσεις προανακριτικής, τουλάχιστον που έχουν πέσει, λέει όχι η κυβέρνηση.
2: Πρόταση επίσημα δεν υπάρχει και πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει. Μπορεί και να μην υπάρξει καν πρόταση. Θα δούμε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε. Αλλά καταρχάς εγώ αυτά που είδα από το φάκελο, για παράδειγμα τους 37 βιολογικούς κτηνοτρόφους των Σερών που επί χρόνια παίρνανε την επιδότηση και μια χρονιά χάσανε την προθεσμία για λόγους ανωτέρας βίας, προσέφυγαν στη συνέχεια και δικαιώθηκαν, δεν βρίσκω ενδείξεις ενοχής ή οποιοδήποτε ποινικό, να πούμε, παράμπτωμα.
1: Για τις υποκλοπές που εκεί λένε, ας πούμε, ότι προέκυψαν συγκεκριμένα νέα στοιχεία, ο κύριος Ντίλιαν απειλεί, συσχετίζει κυβερνήσεις και δεν πρόκειται η κυβέρνηση να το στέρξει αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει τόσα πολλά βεβαίως και με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Εκεί δεν υπάρχει κάποιο ψήγμα αλήθεια σε αυτά τα οποία αναφέρει η αντιπολίτευση?
2: Κοιτάξτε, υπήρξαν δύο διατάξεις του εισαγγελέα του Αριουπάγου. Η πρώτη ήδη από το 2024, με βάση την οποία έγινε η πρωτόδικη δίκη στο Μονομελές. Και τώρα μια δεύτερη, σε συνέχεια της απόφασης του Μονομελούς, με την οποία παραμένει στο αρχείο το κομμάτι της κατασκοπίας, αλλά παραπέμπει πίσω στο Εισαγγελέα Πλημμυριωδικών Αθηνών για διερεύνηση παρεπόμενα δικήματα, όπως η ψευδορκία, για παράδειγμα. Άρα ανοίγει εκεί ένα ζήτημα. Και βεβαίως υπάρχει περαιτέρω δικαστική διερεύνηση σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο το Δεκέμβριο, που θα γίνει η δίκη του Ντίλιαν και των υπόλοιπων καταδικασθέντων πρωτοδίκως. Άρα η διαδικασία συνεχίζεται στην δικαιοσύνη, όπως πρέπει, και να ολοκληρωθεί βεβαίως με κάθε τύπο και κάθε σεβασμό στην ουσία. Τώρα θα δούμε την πρόταση πώς τη διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται 120 βουλευτές καταρχάς και αν αγγίζει ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, όπου εκεί πράγματι χρειάζονται οι 151.
0: Κύριε Κερίδη, συμμερίζεστε αυτό που είπε χθες ο κύριος Βορύδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι η κυρία Κοβέση που μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ότι έκανε ουσιαστικά πολιτική παρέμβαση και όχι εισαγγελική, όταν είπε ότι αυτά που κάνετε εδώ στην Ελλάδα θα τα σταματήσετε?
2: Κοιτάξτε, η δικιά μου δυσκολία είναι ακόμα ευρεία, με την έννοια πια στους Δελφούς μίλησε εκτός από την κυρία Κοβέση και ο κύριος Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, έτσι δεν είναι? Είπε πάρα πολύ σημαντικά και ακόμα πιο βαριά από την κυρία Κοβέση. Μίλησε για ένα καραμπινάτο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος ανέλησε τις ενέργειες που έχει κάνει η αρχή με τις κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τις παραπομπές σε δίκη πολλών εμπλεκομένων. Φοβάμαι ότι αντί να μιλάμε για την ουσία του σκανδάλου, που αποτελεί μια ήττα της πολιτικής, δηλαδή την προσπάθεια αλλεπάλληλων υπουργών να βάλουν μια τάξη η οποία απέτυχε και φτάσαμε εν τέλει το 25 αναγκασμένοι να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να τον μεταφέρουμε στην ΑΔΕ, πηγαίνουμε στην εύκολη πολιτική εργαλειοποίηση, δηλαδή πιάνουμε 13 βουλευτές οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα υποθέσεις τους θα αρχιοθετηθούν, γιατί αυτό είναι το εύκολο και το πιασάρικο και αρέσει και στα μέσα ενημέρωσης, εσάς τους δημοσιογράφους, στην αντιπολίτευση προφανώς, και χάνουμε την ουσία. Όπως κάναμε και με την Νοβάρτης, όπου και εκεί αντί να συζητάμε για τους γιατρούς και τα κυκλώματα των παράνομων συνταγογραφήσεων, πιάσαμε 10 πολιτικούς αντιπάλους, τους στείλαμε πολιτικούς στο ειδικό δικαστήριο, για να μην μιλάμε για την ουσία. Άρα να ξαναγυρίσουμε στην ουσία. Mm-hmm. Και η ουσία είναι ότι εδώ είχαμε ένα σκάνδαλο, είχαμε μία εστία διαφθοράς στον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονταν οι αγροτικές.
1: Γαλάζιο σκάνδαλο, λέει η αντιπολίτευση όμως.
2: Διαχρονικά. Άλλωστε γι' αυτό είχαν επιστραφεί 3 δισεκατομμύρια μέχρι το 2019, πολύ πριν έρθει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην εξουσία.
1: Μάλιστα.
2: Σκάνδαλο το οποίο διερευνούσαν οι ελληνικές αρχές πολύ πριν έρθει η Κοβέση. Είναι λάθος να πιστεύει κανείς ότι περιμέναμε την Ευρωπαία για να δούμε το φως το αληθινό, και το οποίο πρέπει απολύτως να καθαριστεί. Τώρα ότι έχουμε μια πολιτική ευθύνη, την οποία ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Ευθερσός, ότι όλα αυτά έπρεπε να τα είχαμε τρέξει ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο νωρίς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μπει μια τάξη. Και εγώ θέλω να επιμείνω στην ουσία και όχι στο εύκολο. Πήραμε κάποιες συνθέσεις, κάναμε μια κοπτοραπτική, τη στείλαμε στη Βουλή, σπηλώσαμε κάποιους. Εγώ δεν έχω αμφιβολία, σας το λέω ξανά, ότι ο εισαγγελέας τώρα που ήραμε τις ασυλίες των βουλευτών θα αρχιοθετήσει τις περισσότερες, με κάθε επιφύλαξη.
1: Ναι, φυσικά.
2: Δεν είμαι εγώ εισαγγελέας. Με κάθε σεβασμό την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
0: Κύριε
2: αλλά για την οικονομία της συζήτησης σας το λέω προκαταβολικά.
0: Τώρα, είδαμε το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky, το χιλιοστό, στο χιλιοστό,
2: ναι,
0: και είδαμε συγκεκριμένα.
2: Δεν πρόλαβα να το δω, αν και έχω διαβάσει το βιβλίο.
0: Ναι, φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει γενικότερα και τις αναλύσεις τις επόμενες ημέρες που λέμε. Είδαμε τον κύριο
2: Τσίπρα.
0: Είναι ένα
2: πάρα πολύ καλό ντοκιμαντέρ.
0: Εξαιρετικό. Ο κύριος Τσίπρας, βεβαίως, είδαμε και κάποιες αποκαλύψεις.
2: Μπορεί και παράγει τέτοια. Είναι προς τιμήν της Ελλάδας, της κοινωνίας των πολιτών, της ζωντανής δημοσιογραφίας, της μαχόμενης, που παράγει τέτοια ντοκουμέντα.
0: Και έλεγα λοιπόν ότι είδαμε τον κύριο Τσίπρα και αυτό διαβάζεται ως αποκάλυψη γενικότερα, ότι την ώρα που έλεγε στο Βήμα στον λαό ότι «Go back, Madame Merkel», έκανε κάποια συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη, που ουσιαστικά ο Γερμανός πρέσβης είπε ότι ήταν πάρα πολύ ευγενής, πολύ συνεργάσιμος και κατάλαβε ότι η Ελλάδα θα συνεργαστεί. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Καλά, εντάξει, τώρα να καταγγείλω τον κύριο Τσίπρα για διγλωσία το 2026 είναι το εύκολο, σαν να κλέψει εκκλησία. Νομίζω αυτό έχει καταγραφεί και γι' αυτό βλέπετε ότι δεν μπορεί να ανανύψει. Επιστρέφει στην πολιτική για να διεκδικήσει ποσοστά χαμηλότερα από αυτά με τα οποία έφυγε. Γιατί δεν πρόκειται να πάρει το 18% με το οποίο έφυγε το 23, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι φαίνεται. Νομίζω
2: ότι έχει κριθεί σωστά χαμηλότερα από αυτά με τα οποία έφυγε. Γιατί δεν πρόκειται να πάρει το 18% με το οποίο έφυγε το 23, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι φαίνεται.
2: Δεν έχει κριθεί και από τον ελληνικό λαό και ακόμα πιο βαριά από την ιστορία.

0: ζωή, τακτοποιημένη ζωή στο πανεπιστήμιο, αλλά θεώρησα ότι είναι η μάχη της γενιάς μου αυτή, να μην ξαναζήσουμε όλα αυτά. Και έτσι έφυγα από την ασφάλεια της ακαδημαϊκής έδρας, ξέρετε, και από κριτής αποφάσισα να γίνω κρινόμενος.
1: Τώρα, μια και μιλάμε για αυτή την περίοδο, επειδή έχω μπροστά μου μια συνέντευξη τώρα που έδωσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει μεταξύ άλλων: ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε σαν χρησιμοποιημένα υλικά κλπ. Αν θέλετε, το σχολιάζουμε και αυτό. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου στη συνέντευξή της αυτήν πριν λίγη ώρα: ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, λέει, θέλει να φάει το Μητσοτάκη, ο Γιώργος Φλωρίδης είναι φασίστας με τον τρόπο με τον οποίο κινείται απέναντι στην κυρία Κωνσταντοπούλου και γενικότερα με τα πεπραγμένα του σαν υπουργός δικαιοσύνης.
0: Τι θέλετε να σας πω τώρα?
1: Ό,τι θέλετε, αν θέλετε.
2: Αν θέλετε να σχολιάσετε.
0: Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μία φασίζουσα συμπεριφορά. Αντιθεσμική, αντικοινοβουλευτική, διαρκής, επαναλαμβανόμενη, συστηματική, απαράδεκτη. Δεν αφήνει κανένα να μιλήσει στην Βουλή. Θεωρεί ότι αυτή, εκπροσωπώντας 5 βουλευτές, έχει περισσότερα δικαιώματα από ό,τι εμείς της πλειοψηφίας των 155. Πλειοψηφία που δεν την έχουμε από μόνοι μας, μας την έδωσε ο ελληνικός λαός, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και επειδή το ζω αυτό το δράμα καθημερινά, και σήμερα πάλι από την Ολομέλεια βγαίνω, όπου πάλι ήταν εκεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λοιπόν, έχει υποκλέψει τον ρόλο της Χρυσής Αυγής εντός κοινοβουλίου η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μάλιστα. Πολύ πολύ βάρη αυτό που λέτε.
0: Όχι σε επίπεδο βίας σωματικής, αλλά σίγουρα λεκτικής και κακοποιητικής. Αυτά που έκανε προχθές το Δοδουνίδη, τον οποίο παραλίγο να χειροδικήσει αν δεν ήταν ο Νικήτας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Χαγκλαμάνης. Και όχι μόνο απέναντι σε εμάς τους Νεοδημοκράτες, συνολικά. Και νομίζω ότι όσο πιέζεται από το ενδεχόμενο κόμμα Καριστιανού, τόσο αυτό έχει βρει να κάνει. Την ώρα που, όταν έρχονται τα σοβαρά θέματα, είχαμε το Κουμπίλιους προχθές να μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, τον νέο Ευρωπαϊκό Επίτροπο, δεν ήταν. Δεν την ενδιαφέρουν αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, να πάμε λίγο και στα τις διεθνούς επικαιρότητες, διότι είστε καθηγητής διεθνών σχέσεων και θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας. Τι βλέπετε να γίνεται επιτέλους στον πόλεμο στο Ιράν? Γιατί ξυπνάμε με τύμπανα πολέμου, κοιμόμαστε με ειρήνη, ξαναξυπνάμε με τύμπανα πολέμου και ούτω καθεξής. Βλέπετε κάποια λογική συνάφεια καταρχήν σε όλα αυτά που γίνονται?
0: Να με ρωτάτε πράγματα που εκφεύγουν της δικιάς μου αρμοδιότητας ως διεθνολόγου. Ενδεχομένως ένας ψυχίατρος ή κάποιος άλλος θα μπορούσε περισσότερο. Αλλά το βέβαιο είναι ότι έχουμε ένα διέξοδο και μία αναπόδραστη πραγματικότητα, η οποία λέει τι? Ότι το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς, κέρδισε. Και υπάρχει μια τεράστια δυσκολία προφανώς στην κυβέρνηση Τραμπ να το παραδεχθεί και να το διαχειριστεί όλο αυτό. Και ακόμα μεγαλύτερη σε όλους εμάς που ζούμε με τις συνέπειες αυτού του εγχειρήματος που τόσο παταγωδός απέτυχε.
1: Απέτυχε ή θα το πάει παραπέρα για να έχει τον τελευταίο λόγο? Δηλαδή μπορεί να δούμε...
0: Είναι εύκολο. Βλέπετε ότι δεν μπορεί να κλιμακώσει, δεν θέλει να κλιμακώσει. Δεν θέλει να προχωρήσει σε χερσαία επέμβαση, που είναι και η μόνη που λένε οι ειδικοί ότι μπορεί να ανοίξει το Ορμούς, γιατί πιέζεται στο εσωτερικό, γιατί δεν το έχει εξηγήσει στον αμερικανικό λαό, γιατί το Κογκρέσο έχει αρχίσει και αντιδρά, γιατί έχει ενδιάμεσες εκλογές, για μια σειρά από λόγους. Και νομίζω ότι παρασύρθηκε. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο ίδιος το ήθελε πάρα πολύ όλο αυτό, αλλά εδώ είμαστε τώρα και
2: όλο αυτό βεβαίως έχει τεράστιο αντίκτυπο στην Ευρώπη, κύριε Κερίδη, και δεν ξέρω και με τα οικονομικά τι θα γίνει και με τις αεροπορικές εταιρείες και τα καύσιμα που ανεβαίνουν. Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό?
0: Έκανα πολύ μεγάλες συνέπειες και πολύ βαριές. Όποιος διαβάσει γαλλικό ή γερμανικό τύπο, βλέπει τους Γερμανούς και τους Γάλλους τα κάγκελα.
2: Εδώ λένε ότι οι εταιρείες μειώνουν τα δρομολόγια τους, τις πτήσεις τους.
0: Βεβαίως, με ό,τι αυτό σημαίνει για μας. Κοιτάξτε, στα λοιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, ο τουρισμός είναι μερικά από τα πολύ άμεσα μέτωπα, τα οποία φέρνουν έναν οικονομικό πόλεμο με την Ευρώπη πιο ευάλωτη από άλλους, γιατί είναι εισαγωγέας όλων αυτών και πληρώνει τις συνέπειες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Φοβάμαι ότι μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, τώρα που μιλήσαμε προηγουμένως για όλα αυτά τα, καλώς πάντων,

0: αυτών του παρελθόντος φαντάσματα που αναβιώνουν, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Αλέξης Τσίπρας και ούτω καθεξής, ζει στον κόσμο του και δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς τη σοβαρότητα των στιγμών.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: κύριε ευχαριστούμε καθηγητά, πάρα
1: κύριε Κερίδη. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλά.
1: Καλή συνέχεια. Είδα στον

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Οι ελπίδες για επίλυση της κρίσης οδήγησαν σε σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου πάνω από 6%. Κατά πάσα πιθανότητα στις 29 Μαΐου θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για 15 ημέρες, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι 31 Ιουλίου θα παραδοθεί το έργο με την Καλαμαριά, ανέφερε ο κύριος Σταχιάος. Σύσκεψη με τους φορείς της πόλης έχει σήμερα στις 2.30 ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης για την... ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για τη Ryanair. Περιστατικό οπαδικής βίας εναντίον 4 ατόμων σημειώθηκε μετά το τέλος ποδοσφαιρικού αγώνα σε περιοχή της Χαλκιδόνας στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκε ένας από τους νεαρούς δράστες. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, συνελήφθη οδηγός. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Δύο ειδικοί κατευθύνονται σε κρουαζιερόπλοιο για το Χανταϊό, 8 κρούσματα, 3 επιβεβαιωμένα στο κρουαζιερόπλοιο. Η επόμενη ενημέρωση στη μία στην εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Ο ΔΕΗ Τούρο Βελάς επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Τούρο Βελάς 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?

0: Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, και πάλι εδώ είμαστε πίσω.
1: Εδώ είμαστε και πάλι και πάμε
0: και
1: στα πατίνια.
0: Είναι, ναι, μου έχεις κάνει τη ζωή πατίνι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν. Κάπως έτσι γενικότερα, γιατί πλέον με τα πατίνια η κατάσταση λίγο έχει ξεφύγει.
1: Όχι λίγο, πολύ. Έχει ξεφύγει και πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά
0: πολύ
1: τώρα
0: επικίνδυνο.
1: Πια, έτσι ακριβώς.
0: Χάνουν τη ζωή τους νέα παιδιά και δυστυχώς αυτό έχει φτάσει και στα αυτιά φυσικά της πολιτείας, που σκοπεύει να κάνει κάποιες αυστηροποιήσεις και νέες ρυθμίσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Ο κύριος Χρυσοχοίδης το είπε ευθέως.
0: Και βεβαίως είπε ότι πρέπει και οι Δήμοι να βοηθήσουν σε αυτό και οι Δήμαρχοι να πάρουν μέρος σε αυτό. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, είναι αντιδήμαρχος προστασίας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικής αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, θέλουμε λίγο την δική σας άποψη, τη δική σας τοποθέτηση. Τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τα πατίνια? Γιατί πλέον και εμείς τους βλέπουμε και φοβόμαστε στους δρόμους, ούτε κράνη φοράνε, δεν ξέρω αν βεβαιώνονται παραβάσεις για όριο ταχύτητας, για τα κράνη. Περιμένουμε να μας πείτε.
2: Κοιτάξτε λίγο, εμείς είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα και νομίζω ότι μέσα από αυτό το δυσάρεστο γεγονός έχει αναδειχθεί αυτό, ο οποίος έβαλε όρους με κανονιστική απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος σε πρώτη φάση να αφήνει τα πατίνια του. Έχουν θεσμοθετηθεί και έχουν περάσει σε κανονισμό συγκεκριμένοι χώροι τους οποίους μπορεί κάποιος να αφήνει το πατίνι του. Άρα λοιπόν δεν μπορεί, έχει σταματήσει αυτό το φαινόμενο, έχει περιοριστεί πολύ
0: σημαντικά.
2: Για το
0: πάρκινγκ λέτε εσείς τώρα.
2: Για το πάρκινγκ στο οποίο...
1: Συνήθως όμως θα μου επιτρέψετε αντιδήμαρχε, υπάρχει ένα άλλο πάρκινγκ που τα αφήνουν, που λέγεται Θερμαϊκός, βυθός του Θερμαϊκού. Εκεί δεν έχουμε καμιά βελτίωση.
2: Εντάξει, εκεί πέρα μαζεύονται όποτε γίνεται δράση για να τα πάρουμε. Τώρα τι να κάνουμε εκεί πέρα τώρα?
1: Ναι, δεν λέω ότι φταίει ο Δήμος σε κάτι, αλλά είναι πραγματικά μια κατάσταση. Όλο αυτό το πράγμα με τα πατίνια, που είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το δεχθεί εύκολα κάποιος.
2: Ακούστε με λίγο τώρα να πω. Εμείς έχουμε θεσμοθετήσει αυτούς τους χώρους. Μέσα από αυτή την ιστορία βάλαμε λίγο σε μια τάξη το κομμάτι της άναρχης στάθμευσης. Όχι μόνο αυτό, αλλά περιορίσαμε και τον αριθμό τους. Γιατί σε συγκεκριμένες θέσεις είναι 800 περίπου θέσεις για όλη την έκταση του Δήμου Θεσσαλονίκης, άρα δεν μπορούν να κινούνται πάνω από 800. Το θέμα των κανόνων κίνησης αυτών προβλέπεται από τον ΚΟΚ, από τον Κώδικο Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν μπορούν να απαγορευτούν τα πατίνια γιατί επιτρέπονται από τον ΚΟΚ. Είναι προς τιμήν, θα έλεγα, του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι αναγνώρισε ότι εδώ πέρα έχουν γίνει σφάλματα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιτρέπεται στον ΚΟΚ η λειτουργία τους. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί 12 χρονών, ακόμα και αν στον ΚΟΚ προβλέπεται ότι θα είναι με την επίβλεψη ανηλίκου και σε συγκεκριμένους πεζόδρομους, όχι συγκεκριμένους, σε πεζόδρομους και σε πλατείες μόνο να κινείται, αυτό το θέμα στην πράξη δημιουργεί προβλήματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και εγώ προσωπικά, αν με ρωτάτε, ότι η ηλικία των 12 ετών είναι πάρα πολύ μικρή για να μπορεί ένας να χρησιμοποιεί ένα πατίνι μέσα στο αστικό τοπίο.
0: Έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε για ενδεχόμενα ατυχήματα, για
2: Όχι,
0: παραβάσεις?
2: Όχι, τα στοιχεία τα έχει η Τροχέα, η οποία ελέγχει κιόλας τα θέματα της ασφάλειας και της παραβάσεων των ΚΟΚ. Έτσι ακριβώς όπως λοιπόν η Τροχέα τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει πλέον σε όλους τους πολίτες αυτονόητη τη χρήση του κράνους για τις μηχανές, λόγω των εξαντλητικών ελέγχων οι οποίοι γίνονται και καλώς γίνονται, και δύσκολα πλέον, πολύ σπάνια θα δεις κάποιον να κυκλοφορεί χωρίς κράνος. Κατά τον ίδιο τρόπο, είμαι σίγουρος ότι η Τροχέα θα επιληφθεί και αυτού του θέματος και θα επιβάλλονται οι αντίστοιχοι σποινές σε όλους όσους χρησιμοποιούν τα πατίνια χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από τον ΚΟΚ.
1: Το θέμα είναι, κύριε Αντιδήμαρχε, και έχει να κάνει, και φυσικά σας λέω και πάλι, δεν είναι θέμα κριτικής αυτή προς το Δήμο, συζητάμε γενικότερα για το πρόβλημα. Παίρνουν ένα πατίνι, δηλαδή όλοι δώσαμε για δίπλωμα οδήγησης, όλοι δώσαμε ξανά ξεχωριστά για δίπλωμα δίτροχου. Εδώ πέρα βλέπεις κοριτσάκια, βλέπει κάποιος κοριτσάκια. Προχθές έγινε, κόντεψαν να πέσουν πάνω μου, ας πούμε. Εγώ περνούσα το δρόμο για να παίζω και ήρθαν δύο κοριτσάκια, δικάβαλο που λένε. Α, δεν μπορώ να το ελέγξω, ξέρω εγώ, και κόντεψαν να πέσουν πάνω μου.
2: Συμφωνώ.
1: Ναι,
2: συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Εκπαίδευση, έτσι. Δεν ξέρω.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ναι. Αυτά εδώ πέρα προβλέπονται από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.
0: Οι Δήμοι πώς μπορούν να βοηθήσουν, κύριε Δημαρέλο?
2: Οι Δήμοι στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορούν να βοηθήσουν. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, ήταν ο πρώτος ο οποίος έστειλε επιστολή εδώ και πολύ καιρό θέτοντας το θέμα στο αντίστοιχο Υπουργείο. Mm-hmm. Εδώ πέρα το θέμα έχει να κάνει με την αδειοδότηση και του πώς, ας πούμε, βγαίνει η άδεια οδήγησης για τις μηχανές, για τα διπλώματα και όλα αυτά. Πρέπει να θεσμοθετηθεί από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας η αντίστοιχη διαδικασία και για τους οδηγούς των πατινιών. Ή αν μη τι άλλο, να μην χρειάζεται αυτό, αλλά να μην επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 12 ετών.
1: Κάποια καμπάνια σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο Δήμος, να δημιουργήσει κάποια καμπάνια για να μεταδώσει αυτό το μήνυμα ότι δεν οδηγάμε σε αυτή την ηλικία, προσέχουμε, βάζουμε κράνη κλπ. Για να ευαισθητοποιήσει δηλαδή τον κόσμο με την καλή έννοια, όχι μόνο με την απειλή προστίμων. Το σκέφτεστε?
2: Το σκεφτόμαστε, αλλά σας λέω ότι αυτό εκπορεύεται από τον λάθος κανονισμό, τον οποίο επιτρέπει και θα αναθεωρηθεί τώρα αυτό, mm-hmm. από ό,τι κατάλαβα, για την χρήση σε συγκεκριμένες ηλικίες. Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Και μάλλον θα έπρεπε, δεν ξέρω, να μπει και κόφτης στο όριο ταχύτητας.
2: Μα υποτίθεται ότι υπάρχει κόφτης στο όριο ταχύτητας.
0: Εδώ πέρα...
2: Αλλά για μένα σε κάθε...
0: Από τον κώδικο... Βεβαίωσαν παράβαση για 75 χιλιόμετρα την ώρα με πατίνι σε κάποιον.
1: Αυτό δεν είναι πατίνι, αυτό είναι πύραυλο.
2: Γι' αυτό σας λέω ότι αυτά εδώ πέρα τα θέματα πρέπει να αναθεωρηθούν και να υπάρξει εντονότερος αστυνομικός έλεγχος από την τροχέα, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν όντως θέματα ασφαλείας.
0: Έτσι είναι, όπως μας τα λέτε.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, για χαρά.

0: Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τα πάντα.
1: Επηρεάζει εντελώς τα πάντα.
0: Και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και την υγεία μας. Και πολύ περισσότερο
1: την καρδιά μας.
0: Που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα και γίνονται σε αυτό το κομμάτι.
1: Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα τελικά, αν θα εμπιστευτούμε την τεχνητή νοημοσύνη ή τα χέρια τα ανθρώπινα, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά στη συζήτησή μας που έχουμε μαζί μας. Φιλοξενούμε τον κύριο Νικόλο Φραγκάκη. Είναι καθηγητής καρδιολογίας στο Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής της Β' Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτιο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Σιράκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσόχο.
1: Και να ξεκινήσουμε λιγάκι από αυτό το συνέδριο της Ιπποκράτειας Ημέρες Καρδιολογίας, να δώσουμε καταρχήν το περίγραμμα, πότε, πώς κλπ, πού και όλα τα συναφή, και να πάμε μετά στα ζητήματα τα οποία θα θίξει.
2: Ναι, το συνέδριο Ιπποκράτειας Ημέρες Καρδιολογίας είναι το ετήσιο συνέδριο το οποίο γίνεται από την Β' Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική. Θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, 15 και 16, στο νοσοκομείο Ηλέκτρα. Και είναι ένα
1: στο ξενοδοχείο, θα μου επιτρέψετε να σας διορθώσω, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα.
2: Ναι, στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα, ναι.
1: Για να πάει να το ξέρει που θα πάει να σας παρακολουθήσει, γι' αυτό το λέμε, ναι.
2: Και είναι ένα συνέδριο το οποίο παραδοσιακά απευθύνεται στους νέους γιατρούς, έχει μία διαδραστικότητα, έχει τη δυνατότητα ο κόσμος ο οποίος το παρακολουθεί, οι συνάδελφοι δηλαδή, να παρεμβαίνουν μέσα από διαδικασίες ψηφοφορίας και έκφρασης γνώμης, και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα συνέδριο το οποίο κατά κάποιο τρόπο συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα.
0: Τι ακριβώς είναι το virtual training που θα έχετε μέσα στη διάρκεια του συνεδρίου?
2: Ναι, στη διάρκεια του συνεδρίου θα έχουμε και πολλά workshops, δηλαδή πρακτικές συνεδριάσεις, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν νέοι καρδιολόγοι και φοιτητές με διαγωνιστικά κομμάτια, και υπάρχει και αυτό το οποίο αναφέρατε του ασθενούς του visual, ο οποίος μέσα από διάφορες ερωτήσεις θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνει μια σύνθεση της διάγνωσης, και αυτός ο οποίος θα βρει και την σωστή διάγνωση θα έχει και την ευκαιρία να πάρει και κάποιο δώρο. Παράλληλα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω ότι είναι ένα συνέδριο στο οποίο θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε κορυφαίους καρδιολόγους από όλη την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό, και μέσα από αυτές τις διαδραστικές συνεδρίες, αλλά και διαλέξεις, θα έχουμε τη χαρά να έρθουμε κοντά στις νέες εξελίξεις και να συζητήσουμε τα νέα δεδομένα.
1: Κύριε Φραγκάκη, πραγματικά όταν το συζητούσαμε εδώ με την Ειρήνη και το προγραμματίσαμε να κάνουμε αυτή την συνέντευξη, μένα πάντοτε σε αυτά τώρα που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης και των πολύ έτσι πρόσφατων νέων τεχνολογιών, πάντα το ερώτημα που ανακύπτει είναι πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποκαταστήσει τον θεράποντα ιατρό, και αν αυτό σε τελευταία ανάλυση σημαίνει ότι κάποια στιγμή δεν θα μας κάνουν οι γιατροί τις εξετάσεις, αλλά αυτομάτως η τεχνητή νοημοσύνη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και για το δικό σας το επάγγελμα, το λειτουργήμα, έτσι.
2: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα καινούριο εργαλείο το οποίο έχει μπει στο πεδίο μας. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλές άγνωστες πλευρές, και είναι γεγονός ότι πολλά από τα δεδομένα τα οποία εξάγουμε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης δεν γνωρίζουμε και εμείς πώς ακριβώς προκύπτουν. Επομένως θα έλεγα ότι είναι ένα πεδίο το οποίο είναι προς το παρόν αρκετά σαφές, αλλά παράλληλα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε την πληροφορία πολύ πιο εύκολα, και νομίζω ότι αυτό δεν θα αφαιρέσει από την δυνατότητα του γιατρού να έχει μία ουσιαστική παρέμβαση. Αντίθετα, η δική μου αίσθηση είναι ότι θα κάνει την παρέμβαση πιο ποιοτική. Δηλαδή η γνώση, η πληροφορία θα είναι πιο εύκολη, αλλά η σύνθεση της πληροφορίας θα εναπόκειται πλέον στον γιατρό. Επομένως θα παίζει μεγάλο ρόλο η εμπειρία του.
0: Δηλαδή μπορεί, συγγνώμη που σας διακόπτω, η τεχνητή νοημοσύνη να δει για παράδειγμα σε ένα καρδιογράφημα κάποιους κινδύνους που ενδεχομένως το ανθρώπινο μάτι να μην μπορέσει να τους δει.
1: Ή το κλασικό καρδιογράφημα.
0: Ναι.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα σε κάποια τέτοια ζητήματα, τα οποία το μάτι δεν μπορεί να διακρίνει κάποιες λεπτομέρειες, η τεχνητή νοημοσύνη θα έρθει να μας δώσει εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως θα μπορεί να μας εμπλουτίσει τις προγνωστικές πληροφορίες, να καταλάβουμε δηλαδή από ένα απλό καρδιογράφημα ενδεχομένως ποιον ασθενή θα πρέπει να εισάγουμε στο νοσοκομείο, ίσως τι πρόγνωση θα έχει το συγκεκριμένο σύμπτωμα για το οποίο μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα βοηθήσει προς αυτό το τομέα. Παράλληλα όμως νομίζω ότι σε απότερο χρόνο σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει πολύ σε αυτό το οποίο, στο προς το οποίο κατευθύνεται πλέον γενικότερα η ιατρική, δηλαδή στην προσωποποιημένη πλέον αντιμετώπιση των ασθενών. Δηλαδή, ξέρετε, αυτή τη στιγμή πιο πολύ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται κάτω από μια γενικότερη ομπρέλα, όπου μια πάθηση αντιμετωπίζεται με κάποιες γενικόλογες οδηγίες.
1: Με κάποια πρωτόκολλα, να το πω εγώ, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Άρα θα βγαίνει εξατομικευμένη θεραπεία.
2: Θα έχει τις ιδιαιτερότητες του.
0: Θα έχει εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή ανάλογα και με το γεννητικό του προφίλ.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η κατεύθυνση, ότι το γενετικό του προφίλ και πολλά άλλα στοιχεία θα μετατοπίσουν πλέον την προσέγγιση των ασθενών με έναν τρόπο πιο προσωποποιημένο, και νομίζω ότι εκεί πλέον η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα εργαλείο ιδιαίτερα σημαντικό. Σίγουρα θα περάσουμε από κάποιες περιόδους που ενδεχομένως η τεχνητή νοημοσύνη να δίνει την εντύπωση ότι η κριτική σκέψη μπαίνει στο περιθώριο, αλλά εγώ νομίζω ότι συνολικά στο μέλλον θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι και ίσως να μας δώσει και περισσότερο χρόνο να ασχοληθούμε και με τον ίδιο τον ασθενή σαν πρόσωπο, σαν συνέστημα, δεδομένου ότι ορισμένα πράγματα για τα οποία χάνουμε σήμερα πάρα πολύ χρόνο θα είναι λυμένα μέσω των πληροφοριών της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Και κλείνοντας, κύριε Φραγκάκη, να πούμε ότι η κλινική φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια από την ίδρυσή της. Ποιο θεωρείτε ότι έτσι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα της κλινικής μέσα σε αυτές τις 4 δεκαετίες και πώς θα είναι και στο μέλλον από εδώ και πέρα?
2: Ευχαριστώ, κυρία Σεράκη, μου δίνετε την ευκαιρία ακριβώς να τονίσω αυτό το πράγμα, ότι φέτος Ιπποκράτης ημέρες έχουν και έναν επαιτειακό χαρακτήρα, γιατί ακριβώς γιορτάζουμε τα 40 χρόνια ανελιπούς λειτουργίας της κλινικής. Νομίζω ότι η κλινική γενικά έχει μια δυναμική, εφαρμόζονται όλες οι νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στα καρδιολογικά νοσήματα. Αν ήθελα έτσι να φωτίσω μία πλευρά στην οποία υπάρχει μία μεγάλη εξέλιξη και όλα αυτά εφαρμόζονται φυσικά και στην κλινική μας, είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαργής, μιας αριθμίας η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερα συχνή. Έχουμε αυτή τη στιγμή καινούργιες μορφές ενέργειας για να εφαρμόσουμε την θεραπεία πάνω στην συχνή αυτή αριθμία. Ενέργειες οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τη θεραπεία με μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη ταχύτητα και ως ένα βαθμό και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ίσως το τελευταίο είμαι λίγο πιο εγκρατής, δεδομένου ότι η κολκική μαρμαργή είναι μια πολυπαραγωγική κατάσταση και είναι γεγονός ότι για να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα θα πρέπει ο ασθενής να αντιμετωπίζεται πιο συνολικά με όλες τις...
1: Και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα προσθέσω εδώ. Εδώ κολλάει αυτό, έτσι.
2: Και αναφυσβήτητα.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φραγκάκη. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: πρόταση. Γεια σας.

0: Άντε, άλλη μια μέρα τελείωσε. Πώς περνάνε έτσι.
1: Όταν περνάμε καλά, περνάμε καλά και φαίνεται που λένε.
0: Τέλος πάντων, ανυπομονώ να βγω στον ήλιο τώρα.
1: Να βγει στον ήλιο.
0: Να δω, να με χτυπήσει λίγο ο ήλιος.
1: Προσοχή την αφρικανική σκόνη, είπαμε, όπως μας είπε ο Χρυσόστομος Παρανός. Πανηγυρίζουμε για τον καλό καιρό.
0: Προσοχή γενικά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 11 εδώ μαζί με τον Ιωνατσόπου.
1: Έτσι ακριβώς. Να περνάτε καλά.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο, λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρήκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμπάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε εν ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια σόι και η 9 ναυτική. Συνεχίσουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 29χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 29χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άντρας από το Ηράκλειο εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπαίτιο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το παιδί, το δικό του παιδί, είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριά αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις τέσσερις σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια, και αφού είχε αφήσει αιμόφερτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση, και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, Αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Παπακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχείς είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάσης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες. Συγκεκριμένο σημείο η Fraport. Είναι είναι πάνω από 1.000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ο ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και τις δυναμικές που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο, αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές τροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει. Γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών, γιατί είναι ανοιχτή η σπαστερία. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να χρησιμοποιούν τον όριο ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ του κυρίου Γκριερ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα και αποδείχθηκε τα ολέθρια λάθη και η ολέθρια στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία η οποία αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή είναι αγελαδινή, που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία είτε από ό,τι μαθαίνω εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σώει η ενέα ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή της Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Συναγερμός είμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο Κορσάς ΣΕ τουρκικής πλειοκτήτριας εταιρείας Κρισιμαίας Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο οποίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Σάνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σάνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα βέβαια όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά βέβαια επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο ιδιαίτερα από τους αγρότες και έρχονται βέβαια από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην Ελλάδα σας, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση, δηλαδή δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται, και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν στάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και, όπως είπες και εσύ βεβαίως,
9: κατατέθηκε στο, για το θέμα αυτό και ερώτηση Μάλιστα. από τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είδαμε και το...

0: από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το Μοσχοφύλλαιρο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την Αρθκαβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
2: Δίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔΑ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτική σημασία, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του ποινιού έφτασε στα όρια της υπερχείλησης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
3: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλή, στο φράγμα του Ποινιού, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του. Οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι εμπνευσμένο από τον 5ο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των Σταύρων του Αργία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
4: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζακύνθου είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνδεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης λιμάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑΣ. Και αναφέρει ότι

0: Να πει ο Δημότης δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρείο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
2: Βεβαίως. Να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρείου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης ο Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρείου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες τέλος πάντων εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός. Μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταυλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
3: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κ. Μουτατσάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατροί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
4: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
5: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
1: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
5: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία απάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειριστεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επιτόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας στην ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαστη παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Θερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο θηλυστής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να τακτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος δύο πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
6: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα δύο άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα δύο θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα δύο άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα δύο μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών εντολών ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων δύο εμπλεκόμενων στην επίθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχία επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο, με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάστασης της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. Πέντε μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρωση εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο τις 4 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
7: Όμως, στις 25 Απριλίου, οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
1: Κάτι το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
7: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μία μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
1: Μάλιστα.
7: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι βήγει, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς στον συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
1: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις, αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτηση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
8: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του Σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν, αλλά και σήμερα, την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών, με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου Σπηλίου που οδηγεί τους ρεθυμιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ναι. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναβαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Με θετικές προοπτικές ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται σημαντικά το πρόγραμμα πτήσεων τσάρτερ από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο.
1: Ναι, Δίκη, καλησπέρα. Οι πτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, και θα διαρκέσουν μέσα περίπου Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, με δρομολόγια 4 φορές τη εβδομάδα, μάλιστα, συνδέοντας την πρωτεύουσα της Ηπείρου με πόλεις όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, η Στοκόλμη, αλλά και το Γκέτεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν, μάλιστα, αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέτεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες της Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκυ, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πεζοδρομική, καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτο πυλών, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίδρυση εδάφους, ροχμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται τα παιδιά στο κτίριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. εξερίξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν με μονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
4: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέση Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μαριέτα, να δούμε πώς θα γίνει.
4: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
0: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
4: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση που είναι πάρα πολύ.
0: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
5: Κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιεστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων, χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικοί φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέρνοντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Μερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Άχης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητερή είτε χαρούμενη. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
0: Μάλιστα.
7: Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
0: ναι,
7: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουφτίδες και στους ημάμιτες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Συνεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά, Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή» με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών Παύλο Κόντο.
0: Μάλιστα.
8: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
9: Ο καιρός.
0: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ήταν ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Απόστολος Κοσμόγλου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: δεν έχει αλλιώς.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες εκείνο το 6-7 με την ανάλογη κίνηση, ε? Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι αναρωτιόμαστε τι να εννοούν άραγε, αν εννοούν κάτι και πού το πάνε, αλλά οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά πότε το κάνουν και γιατί το κάνουν. Την ίδια ακριβώς απορία έχουμε και για τις κινήσεις, τις δηλώσεις και τα όσα γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γιατί, για παράδειγμα, άλλαξε στάση ξαφνικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τη μία μέρα ανακοινώνει την επιχείρηση ελευθερία για τα στενά του Ορμούς και την άλλη μέρα τη βάζει στον πάγο την ίδια αυτή επιχείρηση. Πού το πάει ακριβώς και τι εννοεί, θα δούμε. Θα φανεί που το πάει και τι εννοεί. Μακάρι βέβαια όλο αυτό, όλοι ευχόμαστε, να έχει να κάνει με το διπλωματικό πυρετό για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν, που θα μπορούσε να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο. Ήδη μετράμε πάνω από 3 μήνες επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία να είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στην αρχή συνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters, δημοσίευμα του Άξιος, ότι οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι αξιολογούν την πρόταση των 14 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το CNBC. Ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο, τουλάχιστον 4 νεκροί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο Αμάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει τη Χαριλάου Τρικούπη, το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη, στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Τη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης στο τέλος Μαΐου για 15 μέρες, προκειμένου να γίνουν δοκιμές για την ενοποίηση των συστημάτων με την επέκταση στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Χειρουργήθηκε στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου η 12χρονη που παρασύρθηκε από περιπολικό χθες έξω από σχολείο στη Σαλαμίνα. Διατάχθηκε εδένο, συνελήφθη ο οδηγός, είπε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εξάρθρωση πύρας που εξαπατούσε πολίτες παραστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του νεαρού στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου είχαμε ένα έγκλημα εκδίκησης στην Αμουδάρα, όπου ένας πατέρας έστησε φωνική ενέδραση σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Θα πάμε σε λίγο αργότερα στην Κρήτη για να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες από την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις σημαντικές εξελίξεις που έχουμε σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς πιο κοντά σε συμφωνία βρίσκονται πλέον οι ΗΠΑ και η Ιράν, βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Άξιος που επικαλείται Αμερικανός αξιωματούχος. Προηγουμένως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκεται για επαφές ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραγτζή. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορειακά τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανοίγει ο δρόμος, Έλενα, για μια συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ραγδαίες είναι και πάλι εξελίξεις και σε διπλωματικό επίπεδο από την περιοχή. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη αντίδραση των φρουρών της Επανάστασης, όπως το μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο Reuters. Αναφέρονται στα στενά του Ορμούς και λένε ότι η διέλευση θα είναι πιθανή τώρα που τελειώνουν οι αμερικανικές απειλές στην περιοχή. Δεν δίνουν περισσότερες διευκρινήσεις διευκρινήσεις βέβαια για το πότε και πώς θα γίνει και με ποιους κανόνες και περιορισμούς αυτή η διέλευση, ενώ ευχαριστούν και τους καπετάνιους και τα πληρώματα των πλοίων που βρίσκονται στην περιοχή αυτή εγκλωβισμένη επί της ουσίας επί τόσο καιρό. Αυτή είναι μια πρώτη αντίδραση στο πάγωμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ της επιχείρησης Ελευθερία, να θυμίσουμε, της καθοδήγησης των εμπορικών πλοίων όπως είχαν αναφέρει οι Ηνωμένες Πολιτείες από το πολεμικό ναυτικό τους στα στενά του Ορμούς, για τη διέλευση των στενών του Ορμούς, κάτι που είχε προκαλέσει την αντίδραση του Ιράν, και είδαμε ότι τις πρώτες ώρες εφαρμογής αυτής της επιχείρησης υπήρξε ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και επίθεση του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και βέβαια φόβη για μια νέα πολύ σοβαρή κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης. Τώρα, όσον αφορά το δημοσίευμα του Άξιος, πριν από λίγη ώρα, επικαλείται αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και δύο άλλες πηγές, όπως αναφέρει, και λέει λοιπόν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης μία σελίδα. Αναφέρει χαρακτηριστικά 14 σημεία περιέχει και αφορά το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου από το Ιράν σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα δισεκατομμυρίων παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, αλλά και άρση των κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα και βεβαίως και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ουσιαστικά λοιπόν βάζει σε προτεραιότητα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και θέτει το πλαίσιο για μια πιο λεπτομερή διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα σε 30 ημέρες. Σε μια πρώτη εκτίμηση και αντίδραση, να σου πω, Γρηγόρη, οι αναλυτές εκτιμούν ότι βεβαίως είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό, αν τελικώς γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι μέσα σε 30 ημέρες όλο αυτό θα έχει καρποφορήσει και θα υπάρξει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Γιατί βεβαίως αυτό έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και έχουν καταλήξει στο ίδιο σημείο οι δύο πλευρές.
0: Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένουν απάντηση από το Ιράν μέσα σε 48 ώρες. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση από πακιστανική πηγή στο Reuters για την ύπαρξη αυτού του μνημονίου και για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές το εξετάζουν πολύ έτσι στενά. Και επίσης και από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το CNBC, ότι αξιολογεί την αμερικανική πρόταση. Επίσης αναφέρει το Άξιος ότι υπάρχουν επαφές, και αυτό είναι σημαντικό, των Steve Witkoff και Jared Kushner και απευθείας και μέσω των διαμεσολαβητών με διάφορους Ιρανούς αξιωματούχους.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο αυτό, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Ισραήλ, και όπου συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου να κάνει λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς. Συνδεόμαστε με το Τελαβίου και τον απεσταλμένο του Ερντνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Νετανιάχου έδωσε από χθες αργά το βράδυ το στίγμα για την σημερινή ημέρα και για τις επόμενες προφανώς, γιατί ανήρτησε με ένα βίντεο στο X με σφοδρότατους βομβαρδισμούς, γράφοντας για ακόμη μια φορά: συνεχίζουμε να εξουδετερώνουμε εκατοντάδες μέλη της Χεσμολάχ και τις υποδομές τους. 12 χωριά είναι αυτά τα οποία από το πρωί έχουν κληθεί να εκενωθούν από τους μάχους, από τον στρατό του Ισραήλ. Οπωσδήποτε είναι σφοδρότατα τα χτυπήματα τα οποία γίνονται από την αεροπορία, το πυροβολικό και άλλα τμήματα του στρατού των χερσαίων δυνάμεων του Ισραήλ, τα οποία βρίσκονται σε όλο το, νότιο σημείο της λιβανικής επικράτειας. Η Χεσμολάχ από την πλευρά της, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, επιχειρεί να μετακινήσει δυνάμεις στο Νότο για να ενισχύσει το μέτωπο εκεί και να συνεχιστεί η αντίσταση. Από εκεί και πέρα στο διπλωματικό πεδίο, εκείνο το οποίο φαίνεται είναι να παρατηρείται μια στασιμότητα, γιατί ούτε το Ισραήλ ούτε ο Λίβανος δείχνουν τη διάθεση σύγκλησης στην παρούσα στιγμή, αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν και οι ίδιες ασκούν τη δική τους πίεση μήπως καταφέρουν να αναπιστούν οι δύο πλευρές και να βρεθούν μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται, ακόμη και περιφερειακά κράτη όπως η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία αντιτίθεται με κάτι τέτοιο, δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο, και εκείνο το οποίο επισημαίνεται μέσω του Λιβάνου είναι ότι θα πρέπει και ο Λίβανος να συνεισφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με την επίλυση του Παλαιστινιακού, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ κάθε φορά το οποίο τίθεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών, προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποφύγει, αλλά σίγουρα θα το βρει κάποια στιγμή μπροστά του και δεν θα μπορεί να αποφύγει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως και με σκεπτικισμό βλέπουν εδώ στο Ισραήλ τα όσα γίνονται στο Ορμούζ, τα όσα γίνονται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Εκείνο το οποίο μπορώ να μεταφέρω και είναι ότι για ακόμη μία μέρα οι Ισραηλοί αυτό το οποίο επισημαίνουν και το λένε διαρκώς αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, αφορά το ισλαμικό καθεστώς, και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή καμία νίκη μέσω των διαπραγματεύσεων.
0: Γιώργο Σιδέρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις στη μεγάλη εικόνα που έχει να κάνει με τον πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε Ιράν, ακούσαμε και στην αρχή του δελτίου μας ότι είμαστε πια κοντά πλέον σε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές βάσει ενός μονοσέλιδου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Είχε προηγηθεί βεβαίως η δήλωση, η ευνηδιαστική απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να παγώσει την επιχείρηση ελευθερίας για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου αν αισθάνεται λίγο πιο αισιόδοξο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, και έκανε λόγο για ένα παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα. Για να τον ακούσουμε.
3: Είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα.
4: Μάλιστα.
3: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του Ορμούς. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο, και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
4: Βλέπω ότι αποφεύγεται, και είστε έμπειρος και το σημειώνω, να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
3: Ναι,
4: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό, ναι.
3: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχω ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο.
0: Η ίδια ερώτηση έγινε και στον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη Μανιάτη, ο οποίος επίσης μίλησε στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή του Air News Red 105,8. Υπάρχει λίγο περισσότερη αισιοδοξία για τα όσα διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος συνέστησε να κρατάμε μικρό καλάθι.
5: Κανείς δεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του Πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή εάν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, άστο και με μικρά διαλύματα.
4: Ναι.
5: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη, βέβαια, το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Φαντάζομαι, ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων, αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για την, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
6: 400 ευρώ σε κάθε οικογένεια.
5: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να, ασφαλώς να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες.
0: Παίρνοντας αφορμή με αυτές τις τελευταίες φράσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον κύριο Μανιάτη που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές τώρα και πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά σήμερα, με το διεθνές πετρέλαιο αναφορά στο Brent να έχει υποχωρήσει κάτω, τουλάχιστον νωρίτερα αυτή ήταν η εικόνα, κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι αγορές, Κωνσταντίνα, και πώς αντιδρούν όλα αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε ελεύθερη πτώση βρίσκονται τα δύο συμβόλαια, το αμερικανικό αργό και το ευρωπαϊκό Brent. Για την ακρίβεια, το ευρωπαϊκό Brent, οι απώλειες έχουν ξεπεράσει πλέον το 11%. Έχει πτώσει δηλαδή 11%. Για την ακρίβεια, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 97 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσουμε ότι ξεκίνησε με πτώση από νωρίς το πρωί, αλλά από τα επίπεδα των 108 δολαρίων το βαρέλι. Έχουμε δηλαδή μια πτώση μεγαλύτερη των 10 δολαρίων ανά βαρέλι. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας και στις ακροάτριές μας ότι αντίστοιχη πτώση είχαμε και στις 17 Απριλίου, όπου εκεί είχαμε κάποιες νέες ελπίδες και πάλι για άνοιγμα των στενών του Ορμούς με βάση την εξέλιξη και της εκεχηρίας τότε, αλλά και των διαπραγματεύσεων. Είναι η μεγαλύτερη πτώση επίσης για το αμερικανικό αργό, πτώση της τάξης του 12%. Δύο είναι οι λόγοι, σαφώς, Γρηγόρη, αναφέρθηκε και εσύ από νωρίς το πρωί. Αυτό που τιμολογούσαν ήταν η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα στενά του Ορμούς υπό τη συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων. Οι επενδυτές και ναυτιλιακοί παράγοντες δεν είχαν δει από την αρχή, από χθες δηλαδή, και γι' αυτό κρατούσαν και μια στάση αναμονής όλη αυτή την επιχείρηση με καλό μάτι. Και ο λόγος ήταν ότι εξέφραζαν έντονες επιφυλάξεις για το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου εγχειρήματος, διότι τους έλειπαν βασικές λεπτομέρειες. Υπήρχε μια αστάθεια σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Και δεύτερον, ήρθε πλέον η ανάρτηση από το Axios ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο κοντινότερο σημείο για συμφωνία από την έναρξη του πολέμου. Τώρα, στην ελληνική αγορά, Γρηγόρη, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική, η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά αποτυπώνονται, Γρηγόρη, ακόμα οι μεγάλες αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Να θυμίσουμε επίσης ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε ανέλθει έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2022. Παρατηρείται λοιπόν σήμερα, με βάση και το νέο δελτίο, μία ακόμα αύξηση στα 2,09 ευρώ αναλύτω, ουσιαστικά δηλαδή μία ανάσα από τα 2,10 ευρώ. Μία τιμή που έχει ξεπεραστεί, πρέπει να πούμε, σε πολλά πρατήρια, γιατί εμείς στο παρατηρητήριο βλέπουμε τη μέση τιμή της αμόλυβδης, αλλά και το γεγονός ότι η τιμή χοντρική στα 1,57, που επίσης είναι στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου, μας δείχνει, μας προδιαθέτει και για τις επόμενες μέρες για περαιτέρω άνοδο. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει στα 1,88. Έχουμε βέβαια και την επιδότηση των 20 λεπτών που παραμένει σε ισχύ και για το μήνα Μάιο, και μπορεί αυτή η πτώση μεγάλη των δύο ημερών να γεννά ελπίδες για μείωση των τιμών. Ωστόσο, η τιμή, μην ξεχνάμε ότι παραμένει πολύ ψηλότερα, περίπου στα 40% επάνω από την έναρξη του πολέμου. Και να κλείσουμε, Γρηγόρη, και με ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται τα στοιχεία της Standard & Poor's Global Energy, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα αργού ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό για το οποίο όλοι ανησυχούσαν, ότι η έκρηξη κατάσταση θα αποτυπωθεί και σε επίπεδα των αποθεμάτων. Ωραία. Τα αποθέματα λοιπόν αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά σχεδόν 200 εκατομμύρια βαρέλια, παρά το γεγονός ότι έχει μειωθεί και η ζήτηση, και ο λόγος είναι γρήγορα ότι η ζήτηση μειώνεται γρήγορα, ναι μεν, αλλά υπερκαλύπτεται από την απώλεια της προσφοράς.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι οι τιμές των καυσίμων δηλαδή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στη χώρα μας και η τιμή και η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μετά την επίσκεψή του στο Αμπουντάμπι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στην Ιορδανική πρωτεύουσα σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας στη Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο του Ερνιού, ο οποίος θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τις επαφές του Πρωθυπουργού. Δημήτρη, η Αθήνα εντείνει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να αναδείξει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και όχι μόνο, θα προσέθετα σε αυτά που πολύ ορθά ανέφερε, στο γεγονός ότι η Αθήνα θέλει να εκπέμψει το μήνυμα ότι αποτελεί σταθερό συνομιλητή για όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, και αποτελεί επίσης και μια γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου. Πρέπει να σου πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι διευρυμένες συνομιλίες που έχουν ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα εδώ στο Αμάν, στο πλαίσιο της τριμερού συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή, αναμενόμενα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Κόλπο και στα στενά του Ορμούς, οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ιορδανίας. Στην πρώτη γραμμή,

0: Ιταλίας και στο γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι δύο χώρες μέλη της Ένωσης που βρίσκονται εγκύτερα στα τεκτενόμενα πολιτικά και ανατολικά κόπο, είναι ηγέτες με όλες τις περιοχές κεντρικών μήνυσης των τριών ηγετών, είναι ότι η συνεργασία Ελλάδου και Ιορδανίας βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών, όπως ανέφερε μάλιστα ο Τζαντάλα, που συμφωνεί στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο. Θα πρέπει να εντοπίζει τα αίτια των 90 και να εγκάται τον τερματισμό των εκπραξιών και την ασφάλεια της περιοχής.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Αμάν, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Σχολίασε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στην Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από το Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται, γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφαστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι η κοινή στόχη είναι η ειρήνη.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Ουάσιγκτον φαίνεται ότι μπαίνουν σε τροχιά προετοιμασίας μιας επίσκεψης με έντονο πολιτικό συμβολισμό μετά τη δήλωση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, της Kimberly Guilfoyle, ότι ευελπιστεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump θα επισκεφθεί τη χώρα μας έως το τέλος του 2026. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Guilfoyle επισκέφθηκε χθες το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο και συναντήθηκε σε εγκαταστάσεις του οργανισμού. Και εκεί, σε κάποια στιγμή, έκανε την ακόλουθη δήλωση.
3: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come hopefully before the end of this year.
1: Μόλις ακούσαμε λοιπόν την κυρία Γκίλφολ να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας από πλευράς εθνικής ασφάλειας, πιστεύω, είπε η ίδια, ότι θα έρθει ευελπιστό, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ ευελπιστό, πριν από το τέλος του έτους.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη μεγάλη εικόνα, φεύγουμε από τις ραγδαίες εξελίξεις στο γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην γειτονιά μας και πάμε στην τραγωδία στην Κρήτη. Πραγματικά ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε αυτή την υπόθεση. Της εμψυχρό δολοφονίας ενός νέου 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου, καθώς μετά το 54χρονο που συνελήφθη, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και τη σύζυγου του για συνέργεια. Συγκλονισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής, για να ακούσουμε κάποιους από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
5: Καταβήκαμε να δούμε τι γίνεται. Είδαμε ένα παιδί κάτω σκοτωμένο, μια κοπέλα προσπαθεί να τον επαναφέρει.
6: Πήγε να κρυφτεί να μπει στο ξενοδοχείο ή τον πυροβόλησε. Είπα, το έφερε, τον πυροβόλησε.
7: Πριν ένα χρόνο πάλι ξανά του είχε κάνει απόπειρα. Και τώρα...
8: Άρα φαινόταν ότι κάτι θα γίνει.
7: Ναι, ήταν σίγουρο ότι κάτι θα γινόταν.
1: Και απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα τα οποία παραβιάστηκαν, είπε από την πλευρά της τηλεόρασης του Ερνιούς η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
1: για
9: κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα.

0: Ήταν η μοναδική φορά που αφηθήθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτή τη δικαστική απόφαση χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύ αμέσω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και στον ανταποκριτή μα, τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίο θα μα μεταφέρει τι τελευταίε πληροφορίε. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
2: Καλό μεσημέρι. Αναμένουμε, υπό φυσιολογικέ συνθήκε έπρεπε να έχει έρθει το ζευγάρι, δηλαδή ο 54χρονο με τη σύζυγό του, γιατί και η σύζυγο κατηγορείται για συνέπεια καθώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του φόνου. Ωστόσο, αυτό που έχει έρθει εδώ είναι ο φάκελο τη δικογραφία, προανάξει δηλαδή που σχημάτισαν χθε οι αστυνομικοί με την κατάθεση του δράση και τη σύζυγου του. Το πλέον πιθανό είναι ότι ο δικαστικός λειτουργός, ο εισαγγελέας δηλαδή υπηρεσίας, θα μεταβεί στο αστυνομικό μέγαρο για να απαγγείλει πλέον τις κατηγορίες, αφού έχει σχηματίσει άποψη με βάση την υπογραφή, και αυτό για λόγους ασφαλείας, παρότι δεν υπάρχουν εδώ, πρέπει να το πούμε, συγγενείς από την πλευρά του νεαρού θύματος. Ωστόσο το ζήτημα των κανόνων ασφαλείας υφίσταται. Εκείνο πρέπει να πούμε είναι ότι ο δράστης κατά την προανάκριση τεστ, μια από τις πρώτες κουβέντες που έχει στους αστυνομικούς είναι ότι το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω, αλλά στη συνέχεια, στην πορεία της κατάθεσής του, έδειξε όχι ακριβώς μετανιωμένος, αλλά είπε ότι τόλωσα, τον είδα μπροστά μου και λειτουργήσα μηχανικά. Αυτό είπε, υποστηρίζοντας ότι τον εξώθησε σε αυτή την οργισμένη κατάσταση το δεδομένο ότι εδώ και δύο χρόνια η δικαστική υπόθεση του τροχαίου που είχε κοστίσει τη ζωή του παιδιού του, υπενθυμίζουμε ότι στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν και το χθεσινό θύμα και ο γιος του, ο δράστης, ο οποίος σκοτώθηκε τότε, δεν έχει προχωρήσει δικαστικά και γι' αυτό βρισκόταν σε αυτή την έντονα άστατη ψυχική κατάσταση. Είχε προηγηθεί ακόμη μια απόπειρα καταγεγραμμένη, ακούσαμε την κυρία Δημόπουλη, είχε επιτεθεί με καδρόνι σε βάρος του νεαρού στο σπίτι του μάλιστα, όταν ο νεαρός αντεπιτέθηκε μαζί με την αδελφή του και τον κυνήγησαν, τότε είχε πυροβολήσει μια φορά, προφανέστατα με το ίδιο περίστροφο που χθες χρησιμοποίησε για να διαπράξει την δολοφονία, ενώ σύμφωνα με την συνήγορο της οικογένειας, κυρία Σπανάκη, και φέτος τον Φεβρουάριο είχε επιχειρήσει ξανά να επιτεθεί στο νεαρό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικηγόρο γλίτωσε την τελευταία στιγμή γιατί κατάφερε να μπει στο σπίτι μιας γειτόνισσας που άνοιξε την πόρτα για να τον σώσει. Η υπόθεση αυτή είχε πάει πάλι στη δικαιοσύνη, είχε κατατεθεί μήνυση και του είχαν επιβληθεί στο δράστη, δηλαδή περιοριστική όρη, για να φτάσουμε Αττικός στο θεσινό δεδομένο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι έχει παγώσει όχι μόνο την Κρήτη, γιατί ξεφεύγει
1: όλη τη χώρα.
2: Είναι
1: ναι.
2: Αλήθεια. Ακριβώς ξεφεύγει και από τα όρια του κακώς εννοούμενου εθνικού δικαίου. Δεν έχουμε δηλαδή αντεκδίκηση για φόνο εκ προμελέτης υπόθεσης. Ήταν ένα δυστύχημα όταν χάθηκε το παιδί του δράση.
1: Το οποίο είχε γίνει πριν τρία χρόνια, έτσι. Πριν τρία χρόνια.
2: Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση βέβαια βάρινε τον ψυχικό του κόσμο και λειτουργούσε, το είπε, ότι, το είπε και ο αστυνομικός τεστ, ότι από την στιγμή που έχασα το παιδί μου η ζωή πάγωσε για μένα.
1: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που μας είπες πριν από λίγο, ναι, ότι είπε ο δράστης ότι έδρασα μηχανικά. Δεν, δηλαδή,
2: ναι. Είπε στην αρχή της κατάθεσης ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, ναι, αλλά στη συνέχεια προχωρώντας, ότι όταν τον είδα μπροστά μου, έδρασα μηχανικά. Είχε τον πιστόλι βέβαια πάνω του, και τον περίστροφο μάλλον, και προχωρούσε με το περίστροφο. Άξιο προσοχής είναι για αυτό.
1: Και είναι, και είναι συγκλονιστικό και ανατυχιαστικό, Γιώργο, το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το ΕΡΙΚ από τους πυροβολισμούς στην Αμμουδά.
2: Είναι
1: πραγματικά ανατυχιαστικό σε κάθε περίπτωση.
2: Είναι περίστροφο, έξι πυροβολισμοί, τέσσερις τουλάχιστον χτύπησαν τον νεαρό, τον 21 ετών Νικήτα.
1: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτά τότε. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στο έντερο ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Λαμπράκη, γιατί οι αρχές, Γιώργο, ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό της ενέδρας και της εκτέλεσης. Παραμένει στην Αμμουδάρα Ερακλείου. Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
3: Είμαστε στην Αμμουδάρα, εδώ που έγινε το έγκλημα. Ο νεαρός συναντήθηκε με τον δράστη με τα αυτοκίνητά του να έρχονται από αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα, είπαμε πληροφορίες, ο δράστης έριξε το αυτοκίνητο πάνω στο γιο ταχύτητα που οδηγούσε ο νεαρός. ο οποίος όταν αντιλήφθηκε προφανώς ποιον είχε απέναντί του, άνοιξε την πόρτα και επιχείρησε να φύγει. Μάλιστα έτρεξε για να μπει σε ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα που υπάρχει ακριβώς εδώ στο τμήμα που είμαστε τώρα, προκειμένου να γλιτώσει. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε από πολύ κοντινή απόσταση. 6 φορές άδειασε το περίστροφο που είχε. Και μάλιστα θα σας πω και μια πληροφορία που έχει γίνει γνωστή την τελευταία ώρα. Υπάρχει ένα βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το έχουν δει οι αρχές στην αστυνομία και δείχνει τον δράστη μετά που αδειάζει το περίστροφο να κλωτσά το άψυχο πλέον σώμα του νεαρού. Επικράτησε πανικό στο σημείο διότι είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος. Η Αμουδάρα τώρα πλέον έχει και τουριστικό ρεύμα. Ήταν και πολλοί τουρίστες μπροστά, έγινε και ακριβώς την είσοδο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Μάλιστα, όταν ήρθαμε εμείς λίγο αργότερα στο σημείο, λίγα λεπτά μετά, είδαμε και τους τουρίστες εδώ γύρω να κοιτούν αποβολωμένοι τα όσα συνέβαιναν. Δίπλα ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει το τρίτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας, που συντοματικά χθες το απόγευμα υπήρχε μια γενική συνέλευση. Ήταν σύμφωνα με πληροφορίες εδώ η νηπιαγωγή, ήταν μητέρες και τουλάχιστον δύο παιδιά. Την ώρα που εκτελισόταν το γεγονός, μια μητέρα είχε βγει από το νηπιαγωγείο, είδε τους πυροβολισμούς και είδε το παιδί να πέφτει νεκρό. Επέστρεψε πανικόβλητη στο νηπιαγωγείο και στην είσοδο λιποθύμησε και χρειάστηκε στη συνέχεια να κληθεί δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΤΑΒ για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες οι διασώστες. Να σας πω ότι νωρίτερα εδώ ήρθε συγκλονισμένη η μητέρα, η αδελφή και συγγενής του 29χρονου. Έμειναν για λίγα μόλις λεπτά στο σημείο. Άφησαν δύο λουλούδια, δύο λεπτά τριαντάφυλλα, μία εικόνα, ένα σφιγνιατό και ένα καντιλάκι, ακριβώς το σημείο που έπεσε νεκρός ο νεαρός. Να σας πω ότι η κηδεία της θα γίνει αύριο, η Πέμπτη δηλαδή, από την οικία της οικογένειας εδώ στην Αμουδάρα, ενώ η νεκρόφυλλος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής, στον χώρο Μιλοποτάμου, στο Ρέθυμνο δηλαδή θα γίνει η ταφή. Καταλαβαίνει κανείς τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα εδώ. Όποιος περάσει από το σημείο, διότι η κίνηση εδώ είναι συνεπόμενη, 24/24, σταματούν οι άνθρωποι, ρωτούν, έχουν αντιληφθεί που είναι το σημείο της δολοφονίας του νεαρού, προστέκεται ο κόσμος. Είναι πραγματικά μια παγωμένη τοπική κοινωνία που στέκεται στο γεγονός, θα το πούμε και αυτοκλίνοντας.
1: Και με την αστυνομία επιβοδός, φαντάζομαι, Γιώργο, έτσι.
3: Ναι, προφανώς υπάρχει, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, παρουσία και στα σπίτια των δύο οικογενειών αστυνομικών δυνάμεων για πάνω ενδεχόμενο. Είναι δύσκολες οι μέρες αυτές, είναι και η απολογία του ζευγαριού.
1: Κρίμα, πραγματικά. Ναι,
3: ναι. Και αυτό που λέει εδώ και την κοινωνία, για να το πούμε κλείνοντας, είναι ότι είναι αλλεπάλληλα τα περιστατικά, ότι σε κάθε είδους αντιδικία, καυγά, οποιαδήποτε κλίμακα, με πολύ ευκολία βγαίνει μακέρι, πιστόλι, και έχουμε όλα αυτά τα τραγικά πραγματικά γεγονότα που καλούμαστε εμείς να καταγράψουμε στην Κρήτη.
1: Και κάθε φορά λέμε τα ίδια πράγματα και κάθε φορά γίνεται κάτι ανάλογο. Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Και από την τραγωδία στην Κρήτη να μεταφερθούμε σε μια πάρα λίγο τραγωδία ανοιχτά της Άνδρου. Συναγερμό σήμανε νωρίς το πρωί στις λιμενικές αρχές όταν φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βυθίστηκε ανοιχτά του νησιού, ανοιχτά της Άνδρου, μετά από πρόσκρουση σε βράχια σόι, ευτυχώς και είναι ναυτική του πληρώματος. Πάμε στον Νίκο Καπόλη, τον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος θα μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 4 λοιπόν, σήμανε ο συναγερμός. Το κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης εδώ στο Υπουργείο Ναυτιλίας έλαβε σήμα κινδύνου για την προσάραξη και την εισρωή υδάτων στο εν λόγω φορτηγό πλοίο. Το οποίο να πούμε ότι είχε πάνω σε αυτό βρίσκονταν οι 9 ναυτικοί του, 8 τουρκικής κατοχής και ένας από το Αζερβαϊτζάν. Άμεσα ανταποκρίθηκε το λιμενικό σώμα στέλνοντας και πλωτά σκάφη, αλλά κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας, ενώ δεσμεύτηκαν και 3 παραπλέοντα πλοία, να πούμε, και τον Ισοσάμος που εκτελούσε το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο. Εντόπισαν το πλοίο φυτισμένο και 2 από τους 9 να βρίσκονται στη θάλασσα, τους οποίους περισυνέλεξαν. Οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει, γιατί ήταν σε πολύ μικρή απόσταση, περίπου γύρω στα 100 μέτρα από τις ακτές, να κολυμπήσουν και να βγουν στη βραχώδη περιοχή απόκρημνα εκεί της βορειοανατολικής Άνδρου. Βεβαίως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι καλά στη υγεία τους όλοι οι άνθρωποι και οι 9, είναι 8 άντρες και μία γυναίκα. Τώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο καπετάνιος παραδέχεται, σύμφωνα με το λιμενικό τουλάχιστον, τον πήρε ο ύπνος πάνω στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ρότα του, τον σχεδιασμένο πλού, και να πλησιάσει πάρα πολύ κοντά τη νύχτα, λίγο μετά τις 4, κοντά στη ακτή, και να βρει φυσικά σε ύφαλο το πλοίο. με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα και να βυθιστεί πάνω στο, μέσα στα μπάρια. Υπήρχαν περίπου 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας, οι οποίοι δεν εμπνέουν ανησυχία για τη διαρροή του στο περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό που εμπνέει ανησυχία είναι το πετρέλαιο, το, με το οποίο κινείται στις δεξαμενές, δηλαδή που είχε το συγκεκριμένο πλοίο που είχε αποπλήσει από Αλβανία με προορισμό λιμάνι της Ουκρανίας. Υπολογίζονται γύρω σε 150 με 200 τόνους, τόσο χρειάζεται για αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι των 900 περίπου μιλίων. Ευτυχώς ποντίστηκαν φράγματα εδώ και αρκετή ώρα από το λιμενικό σώμα, όχι από ιδιωτική εταιρεία, από το ίδιο το λιμενικό σώμα, το διευκρινίσαμε αυτό, ενώ έχουν σπεύσει στην περιοχή και αντιρρυπαντικά σκάφη. Σε περίπτωση που έχουμε διασπορά πετρελοκυλίδων στην θάλασσα, δεν είναι το μαζό, είναι το πετρέλαιο ναυτιλιακό κίνησης, που είναι πιο ελαφρύ βέβαια υλικό, αλλά και πάλι είναι πιο ποιητικό δηλαδή, αλλά και πάλι υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγει από τις δεξαμενές του.
1: Να ευχηθούμε να μην συμβεί αυτό και να πάνε όλα καλά. Νίκο Χαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στο πλοίο που έσπεσε για βοήθεια τα ξημερώματα, επέβαινε ο οικονολήπτης ΕΡΤ, ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οποίος, να ακούσουμε όπως περιέγραψε την τηλεόραση του ΕΡΤ News την περιπέτεια αυτή και την εμπειρία που έζησε μέσα στη νύχτα.
5: Ταξιδεύαμε τον ίσο Σάμος, όπου γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα ότι το πλοίο επιχειρεί για διάσωση σε κάποιο καράβι. Βγήκαμε έξω, είδαμε το σκάφι του λιμενικού, το ελικόπτερο να πετάει.
1: Αυτό ήταν λοιπόν ο Κώστας Τσακυρίδης, ο οικονολήπτης του ΕΡΤ News. Στην τηλεόραση του ΕΡΤ News μίλησε όμως και ο δήμαρχος του νησιού της Άνδρου, κύριος Σουσούδης. Για να ακούσουμε τη δική του μαρτυρία.
6: Το πλοίο προσέγρουσε στα βράχια, στην περιοχή κοντά στην Πέζα, και μετά υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 40 μέτρων. Προφανώς αυτός που ήταν στη γέφυρα είπαν ότι κοιμήθηκε, κοιμόταν και έπεσε το πλοίο πάνω στα βράχια.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, καθώς ο καιρός είναι πλέον θαυμάσιος. Πάμε προς καλοκαίρι. Αφρικανική σκόνη όμως επηρεάζει από σήμερα τη χώρα, μαζί με άνοδο της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα και μέσα στην ημέρα θα καλύψει τα ηπειρωτικά, ενώ την Πέμπτη θα φτάσει και στα ανατολικά της χώρας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, την Νικολέτα Ζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
7: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα γρηγόρια. Ο καιρός θα είναι πλήρως εναρμονισμένος λοιπόν με την εποχή, όλες τις επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ανεβασμένη στους 25 με 27 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Προς το τέλος της εβδομάδας θα προσεγγίσουμε και τα τριαντάρια. Όπως είπες πολύ σωστά, όμως θα ξεκινήσει και ένα επεισόδιο σκόνης, που βέβαια είναι συνηθισμένο για την εποχή. Δεν φαίνονται ακραίες συγκεντρώσεις. Λόγω των νοτιάδων λοιπόν, σκόνη θα έχουμε από σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες ημέρες και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, με χειρότερη ημέρα ίσως την Παρασκευή, καθώς τότε θα ενισχυθεί και ο νοτιάς στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Επίσης την Παρασκευή θα έχουμε και αρκετές λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα δυτικά θα έχουμε και καταιγίδες. Πιθανώς και εδώ στην Αττική να βρέξει κυρίως Παρασκευή νύχτα προς Σάββατο. Σύντομα όμως θα είναι τα φαινόμενα. Και από εκεί και πέρα να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα ξεπεράσουμε τοπικά και τους 30 βαθμούς.
1: Οπότε θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Βρίσκουμε νέο πεδίο μπροστά μας για τη ζέστη αυτή τη φορά. Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του ΕΡΤ News, κυρίες και κύριοι. Τώρα, μένουμε λίγο σε αυτό το επεισόδιο που θα έχουμε, όπως ακούσαμε, να μας λέει η Νικολέτα, με την αφρικανική σκόνη. Δεν θα επιβαρυνθεί η υγεία μας από το συγκεκριμένο κύμα σκόνης, είπε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η κυρία Ελένη Δρακάκη, συνεργάτη του Atmo Hub στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Εθνών, και εξήγησε το γιατί. Για να την ακούσουμε.
8: Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εξαιτίας της θερμοδυναμικής κατάστασης πάνω από τη χώρα μας, η σκόνη αυτή περιορίζεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζει εμάς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε στο έδαφος. Και αυτό είναι πολύ καλό για την υγεία, την ανθρώπινη υγεία. Δεν ανησυχούμε λοιπόν αυτές τις μέρες γι' αυτό. Από το τέλος της εβδομάδας αναμένουμε μια αλλαγή του σκηνικού, και θα είμαστε εδώ να δούμε τι μέλη γενέστε. Περιμένουμε ίσως να επιβαρυνθεί λίγο περισσότερο και η επιφάνεια στο έδαφος.
9: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, να αφήσουμε την αφρικανική σκόνη και το καιρικό και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας από τη Νέα Δημοκρατία, εκεί όπου όλοι περιμένουν την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που θα έχει ως κεντρικό θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση, και εδώ συνεχίζεται μέχρι και την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά η επιχείρηση αποκλιμάκωσης της έντασης που παρατηρεί το τελευταίο διάστημα στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος, μέχρι με την κριτική για το επιτελικό κράτος, ώστε στο 16ο τακτικό συνέδριο την επόμενη εβδομάδα να εκπέμψουν όλοι μήνυμα ενότητας και συσπήρωσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Αύριο λοιπόν η συνεδρίαση, αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα Νότι με 40 βουλευτές εγγεγραμμένους για ως ομιλητές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγώ όμως να σπάσω λίγο το πρωτόκολλο του πολιτικού ρεπορτάζ και να σου πω ότι κλαίω από το πρωί στο αριστερό μου μάτι λόγω αφρικανικής σκόνης. Αυτό μας είπε ο γιατρός του Ανδρέα.
1: Αυτά. Μας τα έλεγε και η Νικολέτα πριν από λίγο, αλλά ευτυχώς θα είναι πολύ σύντομο το επεισόδιο. Οπότε δεν θα υποφέρουμε πολύ.
10: Ελπίζω να δούμε τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο λοιπόν υπάρχει η κοινοβουλευτική ομάδα. Όντως υπάρχει κρίνια. Να το πω έτσι, το λέγαμε και χθες, υπάρχει μουρμούρα, υπάρχει συζήτηση για το αν το επιτελικό κράτος ακούει τους βουλευτές ή όχι και πώς υπάρχει και σε ποιο βαθμό υπάρχει αυτή η αμφίδρομη σχέση που θεωρητικά πρέπει να υπάρχει. Όλα αυτά με φόντο το συνέδριο του κόμματος, του οργάνωτος κόμματος την επόμενη εβδομάδα. Το μασάζ υφίσταται, δηλαδή οι συζητήσεις από το Μέγρο Μαξίμου με αντιδρώντες βουλευτές. Θα έλεγα ότι η είδηση είναι, από αυτό αν θέλεις με ρωτάς τι άλλο θέλεις, η είδηση είναι ότι ο Κώστας Καρβαλής, πρωθυπουργός, φαίνεται ότι δεν θα πάει στο συνέδριο. Ο Άδωνης Σαμαράς έχει διαγραφεί και φυσικά δεν θα πάει.
1: Είναι απουσίες αυτές βέβαια, είναι απουσίες. Βέβαια, μένουμε σε αυτά, θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς και αύριο και πιο αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα με το συνέδριο. Και βέβαια, ανώτι έχουμε και το όχι, για να μην ξεχνιόμαστε, από την κυβέρνηση έτσι, για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Ναι,
1: και περιμένουμε την απόφαση για την εξεταστική για τις υποκλοπές.
10: Νομίζω ότι η εξεταστική θα γίνει δεκτή από την κυβέρνηση με βάση τις γλώσσες κορυφαίων στελεχών του κόμματος που κυβερνά, αλλά έχουμε και το όχι στην προανακρατική. Θέλει να κλείσει η κυβέρνηση αυτή την πόρτα αμφισβήτησης διαχειρίσεών της.
1: Ωραία. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το κυβερνό κόμμα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τουρκούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στο τραπέζι, βέβαια, η πολιτική ατζέντα και η στρατηγική στον δρόμο προς τη κάλυψη, αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Πάμε στη Ελίνα Μπεθάνη, είναι στη Χαριλάου Τουρκούπη και θα μας πει περισσότερα πώς είναι το κλίμα συνεδρίαση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Καταρχάς, η συνεδρίαση, Ελίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη από τη μία το μεσημέρι όταν ξεκίνησε η συνεδρία του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τον νέο γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη, και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στην εισήγησή του τόνισε ότι η κυβέρνηση απέτυχε στην οικονομία, απέτυχε όπως είπε να μειώσει το κόστος διαβίωσης. Η οικονομία, όπως τονίζει, μπαίνει στην κατάψυξη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και εξήρε την ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που θέτει ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ειδική αναφορά έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης στις πρωτοβουλίες του κόμματος για την τετραήμερη εργασία, για το ζήτημα των τραπεζών, την κοινωνική κατοικία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ έβαλε την ατζέντα και η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις του γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο προοδευτικό πρόγραμμα που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και αναφερόμενος στο ζήτημα των θεσμών και της συνταγματικής αναθεώρησης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπει εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης και ότι τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου θα πάρουν τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει προετοιμάσει ο αρμόδιος τομέας του κόμματος για να καταθέσουμε τη σειρά τους τις δικές τους προτάσεις.
1: Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με συνάντηση με ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος για την έκθεση του 2025 για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τόνισε την ανάγκη σοβαρών αλλαγών στα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
12: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το Κρασγερόπλιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες. Αλλά Έλενα, να ξεκινήσουμε. Έχουμε μια τελευταία αντίδραση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Τι ακριβώς αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος?
13: Νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social λέει λοιπόν ότι αν το Ιράν συμφωνήσει με ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, τότε η θρηλυκή, όπως χαρακτηρίζει, επιχείρηση επική οργή θα ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί. Αν και αυτό είναι, όπως είπε, ένα μεγάλο αν συμφωνήσει δηλαδή το Ιράν. Αν δεν συμφωνήσει, τότε οι βομβαρδισμοί, όπως είπε, δυστυχώς θα επαναληφθούν και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Μαστίγιο για καρότο λοιπόν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τώρα πάμε και στο θρίλερ με το Κρασγερόπλιο, όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα Χανταϊού και έχει σημάνει συνταγερμό στη παγκόσμια κοινότητα. Ποια είναι τα νεότερα από εκεί?
13: Τα κρούσματα ή τα ύποπτα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8. Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Οι τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν με συμπτώματα πάνω στο κρουαζιερόπλιο έχουν μεταφέρονται, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση στην Ολλανδία για νοσηλεία, περαιτέρω νοσηλεία. Επίσης να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα θρίλερ με το που ακριβώς θα είναι ο επόμενος σταθμός του κρουαζιερόπλιου. Ο κυβερνήτης των Κανάριων Νήσων είπε ότι έχει ζητηθεί άδεια για να ελιμενιστεί εκεί το Σάββατο το MV Hondius. Ωστόσο υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τις αρχές εκεί και προς την Ισπανική κυβέρνηση, καθώς θέλουν να λάβουν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό στην έναρξη μάλιστα της τουριστικής περίοδου. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, ακόμη και στην περίπτωση μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι ο χανταϊός συνήθως είναι σπάνιο, αλλά συνήθως μεταφέρεται από τροκτικά σε άνθρωπο, σε ακόμη πιο σπάνιες περιπτώσεις, και όταν είναι τύπου των άνδεων, έτσι όπως λέγεται η παραλλαγή του, μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα κρούσματα στο πλοίο ουσιαστικά είναι τέτοια, από άνθρωπο σε άνθρωπο, όμως αυτό γίνεται όταν υπάρχει πάρα πολύ στενή επαφή μεταξύ δύο ανθρώπων, και ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος για μετάδοση είναι χαμηλός.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην εσωτερική ατζέντα, με την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στη Σαλαμίνα, ενώ ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος συνελήφθη. Τη διενέργεια της ΕΔΕ επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιού. Στο συμβάν, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν το περιπολικό συγκρούστηκε με την ανήλικη, η οποία φέρεται να διέσκιζε διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης. Αρχικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο απαραίτητο να διακομιστεί για χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Εν τω μεταξύ, σε λιγότερο από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, αστυνομικοί της ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης με το διανομέα, ο οποίος είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Ο 28χρονος διανομέας Λοδαπός διέμενε παράνομα στη χώρα από το 2023 και είχε καταφέρει να στείλει στο νοσοκομείο δύο συμπολίτες μας και είχε τραυματίσει άλλους τέσσερις, πετώντας τους πέτρες, ενώ ο ίδιος ήταν εν κινήσει και παρέδιδε παραγγελίες. Τώρα, σε ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που αφορά πολύ κόσμο, έχω αναφερθεί πολλές φορές τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας με ηλεκτρικά πατίνια και με θύματα ανήλικους χρήστες. Είναι πολλά και σοβαροί τραυματισμοί, βεβαίως, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Μιχάλης Ευσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στη χρήση των ηλεκτρονικών πατίνιων, δήλωσε ότι είναι υπέρ της κατάργησης τους λόγω της επικινδυνότητάς τους, ιδίως για τους ανήλικους που κυκλοφορούν σε δρόμους με υψηλές ταχύτητες. Για αύξηση των τροχαίων στα οποία εμπλέκονται πατίνια, έκανε λόγο στο News Radio ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, υποδιευθυντής της Τροχαίας Αττικής. Να ακούσουμε τα στοιχεία που έδωσε τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Θέλω να αναφερθώ λίγο σε επίπεδο επικράτειας, ότι παρατηρούμε μια αύξηση του αριθμού των τροχαίων αντιπάλων με πατίνια και να σου το πω για να μην κουράζουμε στατιστικά, του ποσοστού της συμμετοχής. Από 0,3% που ήταν στα συνολικά τροχαία ατυχήματα, έχει φτάσει στο 0,7% το πρώτο τράμιο του 26. Δηλαδή, διπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα.
15: Το 0,3 πότε το είχαμε?
14: Το 0,3 το είχαμε το 2023, που κρατήσαμε στατιστικά στοιχεία.
15: Ναι,
14: 24,05, 25, 0,7 και τετράμινο 0,7 στην Ελλάδα. Στην Αττική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο χειρότερα, θα έλεγα, με την έννοια ότι από 0,10% που ήταν, φτάσαμε στο 1,68. Δηλαδή, τετραπλασιάστηκε ο αριθμός εμπλοκής των πατινιών στα τροχαία ατυχήματα. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον έχει μπει για τα καλά το πατίνι στην οδική κυκλοφορία και αυτό έχει συνέπεια την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
1: Και ενώ αυτά γίνονται σε όλη τη χώρα, υπάρχει ο ποθός προβληματισμός για τα πατίνια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα είχαμε νέα συσκέψη νωρίτερα στη συμπρωτεύουσα. Γιατί? Γιατί συνεχίζουν οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό. Πάμε στον Φέδωνα Τομόσολου, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις σημερινές επαφές. Φέδωνα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα η νέα εκτακτή σύσκεψη, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή φορέων της Θεσσαλονίκης στο Δημαρχείο της πόλης. Είναι αλλεπάλληλες, όπως καταλαβαίνετε, οι συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό διότι όλοι προσπαθούν να διαφυλάξουν όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την τουριστική ανάπτυξη τόσο της Θεσσαλονίκης, όσο και ευρύτερα της κεντρικής Μακεδονίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής, για παράδειγμα. Χθες είχαμε μια συνάντηση του Δημάρχου του Στέλιου Αγγελούδη με τηλεδιάσκεψη με τους εκπροσώπους της Ryanair, προκειμένου να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις της Ιρλανδικής εταιρείας, χωρίς ωστόσο να γίνονται γνωστές λεπτομέρειες. Κρατάνε όλες οι πλευρές τα χαρτιά τους κλειστά. Από την πλευρά της η Fraport, που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία, δηλώνει μέχρι και αυτή την ώρα άγνοια για τις προθέσεις αυτές της Ryanair. Δεν γνωρίζει δηλαδή αν θα αποχωρήσει ή όχι. Αυτό που επίσης είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να ολοκληρώσουμε αυτό, Γρηγόρη, είναι ότι σήμερα πρόκειται να βρεθούν στην Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι της Ryanair προκειμένου να συνομιλήσουν απευθείας με τους εργαζομένους της εταιρείας στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Φέδωνα Τομόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και με Θεσσαλονίκη επιστρέφουμε στην Αττική. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη Δυτική Αττική για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξεπαντούσε πολίτες προσποιούμενο υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 απάτες. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
17: Από το πρωί εξελίσσεται αυτή η νέα αστυνομική επιχείρηση υπό την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, του περίφημου ελληνικού FBI. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις και εκτιμάται πως οι συγκεκριμένοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν για αντίστοιχα εγκλήματα. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί πως 117 είναι τα θύματα τα οποία έπεσαν στην παγίδα των συγκεκριμένων που υποδίονταν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται πως είναι τα εκτιμόμενα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σήμερα και σε ποδόσφαιρο Champions League και στο μπάσκετ με τον ελληνικό ενδιαφέρον. Να ξεκινήσουμε όμως μια πολύ δυσάρεστη είδηση, φτωχότερη από σήμερα ελληνική δημοσιογραφία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος Σταύρος Τσόχος.
18: Καλησπέρα. Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής, είχε πολλές φορές για το φράγμα του Ολυμπιακού, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, χρόνια και σε εμάς εδώ.
1: Στην ΕΡΤ,
18: βέβαια. Στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και γραφειοτύπη του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος, ήταν για ένα διάστημα. Γενικότερα, ένας δημοσιογράφος που ποτέ δεν προκάλεσε με τις απόψεις, ήταν πάντα στα όρια της αντικειμενικότητας και νομίζω προσφέρει πλούσια ενημέρωση σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Συλληπιτήρια πραγματικά στους δικούς του. Πάμε λοιπόν τώρα στην αγωνιστική δραστηριότητα. Ξεκινάμε με το μπάσκετ.
18: Ναι, ναι, ναι. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα. Η πρώτη μάλλον ομάδα προκρίθηκε στο Final Four 3-0. Σκούπα, όπως λέμε και στην
1: Μονακό.
18: Τη Μονακό, ναι. Με πολλά προβλήματα, αλλά σημασία έχει ότι εξαιρετικές εμφανίσεις και πέρασε εύκολα στο Final Four της Αθήνας. Τώρα, σειρά απόψε έχει ο Παναθηναϊκός. 9 και 4 στο ΆΚΑ. Έχει 2-0 υπέρ του. Έσπασε δύο φορές την έδρα της Ισπανικής Βαλένθια, οπότε τώρα θέλει στα δύο παιχνίδια εδώ στην Αθήνα, ίσως και ένα, μακάρι να είναι μόνο ένα, να κάνει και αυτό το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four.
1: Και να έχουμε δύο ομάδες στο Final Four, έτσι.
18: Μπράβο. Μετά είναι τα δύσκολα, αυτό που τα λέμε, αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Θα τα έρθουμε τότε.
18: Και όχι μόνο, έτσι. Και το βράδυ, 10 η ώρα, μεγάλο παιχνίδι, έτσι. Μπάγερν Ρεάλ, Μπάγερν Παρίς Σεν-Ζερμέν, είχε κερδίσει πάρει 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε νομίζω κάτι ανάλογο και απόψε
1: για Τιτανομαχία πραγματικά, ναι.
18: Ακριβώς.
1: Ποιος θα πάρει το εισιτήριο στο τελικό, που ήδη και τους περιμένει η Arsenal.
18: Η Arsenal, που κέρδισε χθες 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, Μπάγερ ή Παρί, θα αντιμετωπίσουν στο τελικό την Arsenal.
1: Δημήτρη Καϊμά, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
19: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Μια περδικούλα κάθονταν στα πλάγια των Τρικάλων. Ένα τραγούδι πασχαλινό. Δημήτρης Δελιγιάννης, ο Κράτης Κρομίδας, Νίκος Τσιάκας, Παναγιώτης Ζούμπας και Ελευθέρης Κωνσταντινίδης, σε αυτή την ηχογράφηση από τις εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού Βόλου, από το αρχείο. Από το αρχείο μας εκεί στο Βόλο, που αναμεταδίδει την εκπομπή μας καθημερινά στο Βόλο 3 με 4 το μεσημέρι, όπως και στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και στην ΕΡΤ Λάρισας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τους φούρνους με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Τη συνόδευσε χοροδία στο τραγούδι «Ήλιε μου ίντα σούκαμα» και αμέσως μετά με τη φωνή της Δόμνα Σαμίου πήγαμε στη Σκιάθο σε ένα πανέμορφο τραγούδι με τίτλο «Ποιος είδε πράσινο δέντρι». Στα εξωτικά της παράδοση συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 και 11 με 12 το βράδυ και πάμε στα Νάματα, εκεί κοντά στην Κοζάνη, στα αγαπημένα μας Νάματα, για να ακούσουμε κάτι από τις εκδόσεις εκεί του Συλλόγου της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης Ναμάτων, ο Άγιος Νικόλαος, που χάρισε στην εκπομπή μας και τη δεύτερη συλλογή από τραγούδια, ένα υπέροχο βιβλίο με δύο ψηφιακούς δίσκους, «Πέρδικα, Λάι Πέρδικα», ένα τραγούδι του Γάμου και του Αραβώνα, από εξαιρετικούς οργανοπαίχτες, μεταξύ των οποίων και ο Δημήτρης ο Παράσχος, τον οποίον τον χαιρετάμε και τον αναμένουμε στην εκπομπή μας εδώ και καιρό. Ελπίζουμε να τα καταφέρει κάποια στιγμή και να έρθει.

Τι εξαιρετική ηχογράφηση πραγματικά, με σπουδαίους οργανοπαίχτες αλλά και με ανθρώπους οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν φύγει από τη ζωή πια. Η χοροδία των γυναικών και των αντρών που ήταν απλοί άνθρωποι του χωριού των Αμάτων, άνθρωποι οι οποίοι είχαν στην καθημερινότητά τους το τραγούδι, δεν ήταν ούτε επαγγελματική υποχρέωση ούτε καν ερασιτεχνισμός, ήταν απλά η τελετουργία της καθημερινότητας, το να ξυπνάς το πρωί, να λες ένα τραγούδι και να αποχαιρετάς τη μέρα πάλι με ένα τραγούδι. Αυτά που τα έχουμε όχι απλά απολέσει, τα έχουμε ξεχάσει, έχουμε κάνει τη ζωή μας μια συνεχόμενη ενασχόληση με το κινητό και χάνουμε πραγματικά την ουσία, δυστυχώς. Λοιπόν, να πάμε και στην Αράχοβα. Βασίλης Καλλιώτης στο Κλαρίνο, στο επόμενο σκοπό που μας έρχεται εκεί από τη Ρούμελη.

Σωτήρης Στόγελος, Σωτήρης Γούρος από την παράδοση του Ασπροποτάμου, εκεί στα βουνά μας, ανάμεσα σε Τρίκαλα και Άρτα, αυτές οι εκπληκτικές ηχογραφήσεις εδώ στα ξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.

Ηλίας Κόντης, Λευτέρης Κωνσταντίνου. Χαιρετίζουμε τον Ηλία Κόντη που ξέρω ότι μας ακούει από αυτή την υπέροχη ηχογράφηση με τον Γιώργο Παπαδάκη στην Τριγώνα εδώ, με τον Σταύρο τον Καψάλη, τον Μανώλη Μπάλα, τον Λάζαρο Ευθυμίου και τον Χρήστο Μπαμπούρα. Λοιπόν, εξαιρετικές ηχογραφίες από το αρχείο μας που ψηφιοποιήσαμε με τη βοήθεια των ηχοληπτών μας, και πάμε να ακούσουμε άλλη μια τέτοια. Είναι η Πανάγιο, σκίζω ρίζω το λεμόνι. Η Πανάγιο έτσι όπως την τραγουδούν στο Πογόνι, γιατί έχουμε διαφορετικές εκτελέσεις και διαφορετικούς ακόμα και στίχους ανάλογα με το μέρος. Στην Ήπειρο, εδώ είναι ο Σάββας Ιάτρας, ο Μάνθος Σταυρόπουλος, αυτή την ηχογράφηση που έγινε το Φεβρουάριο του 1984 με εξαιρετικούς οργανοπαίχτες σε μια πρωινή συναυλία. Όπως σας έχω πει, τότε κάναμε πρωινές συναυλίες εδώ μέσα και ζωντανές ηχογραφήσεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα ποιοι ήταν σε αυτή την πρωινή συναυλία. Γιώργος Κόρος, Βασίλης Σούκας, Θανάσης Βασιλόπουλος, Κώστας Πίτσος, Μάνθος Σταυρόπουλος, Νίκος Καρατάσος, Μιχάλης Κλαπάκης, Χρόνης Αηδονίδης, Γιώργος Μεϊντανάς, Σάββας Ιάτρας και Τασία Βέρα. Όλοι αυτοί ήταν σε μια και μόνη πρωινή συναυλία. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Ορίστε, πήγαμε να ακούσουμε λίγο και τα χειροκροτήματα, τα φάγαμε, αντί να αφήσουμε και τον κόσμο να εκδηλώνεται. Λοιπόν, αυτά κάνανε κάποτε εδώ πέρα οι προκάτοχοι μας. Τι να κάνουμε, μέχρι και τμήμα δημοτικής μουσικής υπήρχε εδώ πέρα μέσα. Δηλαδή υπήρχε διευθυντής του τμήματος δημοτικής μουσικής. Λοιπόν, τώρα εντάξει, υπάρχουν κανένα δύο εκπομπές. Λοιπόν, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί δεν θέλω να το κόψουμε το τελευταίο. Η Μαρίλα Γεροντίδη και η Μαρία Κουτσιμπύρη, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η Σοφία Γιαννοπούλου. Αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, την οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις γίνονται λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά υποδομών της Χεσμπολά στο νότιο Λίβανο, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Προϊορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, με σταθερή τη θέση της Ελλάδας υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές, στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι, ενώ στο πλοίο βρίσκονται περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι οι ασθενείς διακομίστηκαν στην Ολλανδία για νοσηλεία και υπογράμμισε ότι ο συνολικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός. Παράλληλα, οι αρχές παρακολουθούν όσους βρίσκονται ακόμη στο πλοίο, αλλά και όσους έχουν ήδη αποβιβαστεί. Οι αρχές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Στον εισαγγελέα, η δικογραφία για τη δολοφονία του 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται αιρές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Αν εμεινό τύπου στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν, εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου, η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού, κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
6: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
7: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
8: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
9: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
10: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
11: Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή της Earth Volu με λογισμό και με όνειρο με τη Σοφία Κανταράκη. Μια λογοτεχνική και ενίοτε ιστορική εκπομπή, μια περιδιάβαση στα στέκια των λογοτεχνών, των ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων, ανθρώπων που κατά καιρούς μίλησαν στην ψυχή μας, εκμυστηρεύτηκαν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους και με την πένα τους άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο χρόνο. Και συνεχίζοντας την ενότητα Παπαδιαμαντικά, θα ταξιδέψουμε και πάλι στον αγαπημένο μας Παπαδιαμάντη. Μέσα από την εξαιρετική δουλειά του Μαστροδημήτρη με τίτλο Παπαδιαμαντικά από τις εκδόσεις Δόμος Αθήνα 2006, ας ταξιδέψουμε λίγο στους χαρακτήρες των διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ξέρετε, χάρη στις πολύπλευρες προσπάθειες του Τριανταφυλόπουλου, μόλις κατά τα τελευταία αυτά χρόνια μπορέσαμε να δούμε το έργο του Παπαδιαμάντη συγκεντρωμένο και αποκατεστημένο κριτικά και επομένως αρχίζει η σοβαρότερη προσπάθεια της αξιολόγησης του και κυρίως της συστηματικής του μελέτης, πέρα από οποιαδήποτε προκατάληψη και με βάση αποκλειστικά και μόνο το σώμα των έργων του. Ως τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι περισσότεροι μελετητές έβλεπαν μόνο όψεις του Παπαδιαμάντη και από τις μερικές αυτές τοποθετήσεις ερμήνευαν ευκαιριακά ως επιτοπλίστων το έργο του. Κάτι τέτοιο είναι φανερό ό,τι γίνεται στα πρώτα μελετήματα που γράφτηκαν για αυτόν και αντιπροσωπεύεται από το χρονολογικά αντίστοιχο τμήμα του υλικού που ο Τριανταφυλόπουλος συγκέντρωσε το 1979 σε έναν τόμο υπό τον τίτλο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 20 κείμενα για τη ζωή και το έργο του». Στα κριτικά εκείνα κείμενα που τα διακρίνει μια αισθητή τομή από τις τρεις διαλέξεις του τέλου Άγρα, οι συγγραφείς γοητεύονται περισσότερο ή ακόμη και σαγηνεύονται από την προσωπικότητα του Παπαδιαμάντη και από το ύφος της ζωής του. Παραθέτουν προσωπικές αναμνήσεις, σχολιάζουν επιτροχάδιν με μονομένα διηγήματά του, διατυπώνουν γενικές απόψεις για τη μουσικότητα, το ύφος και τη γλώσσα του, αλλά δεν τον βλέπουν νομίζω συνολικά. Δεν επιχειρούν μια θεμελιωμένη εξέταση του τρόπου με τον οποίο διαμόρφωσε το ύφος του και γενικότερα την τέχνη του. Ο Κωστής Παλαμάς πάντως, στο μόνο μελέτημά του για το Σκιαθίτη πεζογράφο, περιγράφει σε γενικές αλλά εύστοχες γραμμές ορισμένες ιδιότητες της τέχνης του κατά τις θετικές και τις αρνητικές τους πλευρές. Γράφει ειδικότερα: «Ο κόσμος που μας παρουσιάζει στις ιστορίες του Παπαδιαμάντης είναι ένα περιβόλι που θαρρείς το εξουσιάζει αυτός και γνωρίζει κάθε του κύλωμα, κάθε του σπηλιά, κάθε του μυστικό και μας αζωγραφίζει όλα του, κάθε γωνιά και κάθε του βραγιά και τα φουντωτά του δέντρα και τα ταπεινογυρμένα λουλούδια του και τα άνανθα χορταράκια του και τα φωτοπαιγνιδίσματα και τους ίσιους του και την κοπριά του και τη γύμνια του, καθαρά, ξάστερα». Και πριν περατώσει το μελέτημά του ο Παλαμάς, παρατηρεί μια θηλυκή αστάθεια, μια νευρική ανησυχία. Γενικώς υπήρχε στο έργο του που τον κάνει να αλλάξει γραμματική, γλώσσα, ύφος, σύμφωνα με τις περιστάσεις, τους ήρωές του, τα γούστα του, τα κέφια του, όλα αυτά
θα τα φανερώσει. Ας σημειωθεί ότι το δοκίμιο του Παλαμά γράφτηκε στα 1899 και μας δίνει έως σήμερα δύο βασικούς άξονες αντιμετώπισης του παπαδιαμαντικού έργου. Σύμφωνα με τον πρώτο, ο συγγραφέας του έργου του είναι εξουσιαστής ενός κόσμου πραγμάτων, και σύμφωνα με το δεύτερο, η γλωσσική του αστάθεια του επιτρέπει να παρακολουθήσει ανάλογες διακυμάνσεις της ψυχολογίας των ηρώων του. Με το δοκίμιο του τέλου Άγρα περνούμε σε μια περισσότερο λεπτομεριακή ανάλυση του Παπαδιαμάντη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά έναν τρίτο άξονα του έργου του, τον άξονα της ψυχογράφησης και της ψυχολογικής παρατήρησης, και κατ' επέκταση στο τρόπο με τον οποίο κατέγραψε τους χαρακτήρες του και ολοκλήρωσε την ιδιαιτερότητά τους, δίνοντας βάθος και προοπτική στις πράξεις τους. Ο Άγρας παρατηρεί, όπως και άλλοι πριν και μετά από αυτόν, ότι σε όλα ο Παπαδιαμάντης ετελείωσε σχεδόν όπως άρχισε, και στο ύφος και στην τεχνική και στη σύνθεση και στο περιεχόμενο. Ανεξέλικτος, στατικός. Η έννοια αυτή της στατικότητας, αφού πέρασε μέσα στις σελίδες της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας του Δημαρά, φαίνεται πως έκτοτε καταδιώκει την κριτική και δεν της επιτρέπει να δει τις ψυχολογικές διακυμάνσεις των χαρακτήρων του Παπαδιαμάντη, όπως κορυφώθηκαν στην τόσο περίπλοκη, την τόσο σχεδόν ανερμήνευτη ακόμη για ορισμένους μελετητές απλή, ωστόσο και ερμηνευμένη σαφέστατα από τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη, ψυχολογία της Φραγκογιανού στη Φόνησα. Ένας τέτοιος χαρακτήρας είναι αδύνατο να αποτελεί μια ξαφνική και στιγμιαία ανύψωση της τέχνης και της συνείδησής του. Θα πρέπει να προετοιμάστηκε αργά και υποσυνείδητα μέσα από το σύνολο του έως τότε έργου του. Κομμάτια και αποχρώσεις του πρέπει να βρίσκονται παντού στα διηγήματά του. Αφού ο Παπαδιαμάντης, παρά τη διαδεδομένη αντίληψη, δεν ήταν καθόλου αφελής ως προς τα μέσα που χρησιμοποιούσε, η τεχνική του, ακόμη και μέσω της ασταθούς, κατά τα λεγόμενα του Παλαμά καθαρεύουσας, διακρίνεται από μια μοναδική ευστοχία. Είναι αποτελεσματική. Ο Άγρας μας δίνει ένα σύντομο κεφάλαιο κριτικής με τον τίτλο «Διάλογος». Εκεί απομονώνει χαρακτηριστικούς διαλόγους των διηγημάτων του Παπαδιαμάντη, παρουσιάζοντας σε γενικές γραμμές τη λειτουργικότητά τους σε σχέση με αυτό που ο ίδιος αποκαλεί φωνητική ποιότητα. Του διαφεύγει ωστόσο η σχέση αυτών των χωρίων ως προς τα συφραζόμενά τους, ως προς το ίδιο το κείμενο και κατ' επέκταση ως προς την ατμόσφαιρα που επιχειρούσε να δημιουργήσει ο Παπαδιαμάντης. Διότι, όπως νομίζουμε και αυτό θα πούμε παρακάτω, δεν έχει σημασία η πιστότητα και η αληθοφάνεια αυτών των διαλόγων, ιδιότητες που επανειλημμένα τις τονίζει ο Άγρας. Ο Παπαδιαμάντης δεν ήταν ένας καθαρά νατουραλιστής πεζογράφος που επιδίωκε την απόλυτη και πανομοιότυπη αναπαραγωγή της πραγματικότητας. Οι ήρωές του, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, διακρίνονται από έντονες αντιθέσεις, από απροσδόκητες συνάψεις με πράγματα ετερογενή και από καταστάσεις απροσδιόριστες. Αυτή την τεχνική των αντιθέσεων εξυπηρετεί ίσως και η διαφορά των γλωσσικών τύπων που χρησιμοποιεί. Οι περιγραφές του γίνονται σε καθαρεύουσα γλώσσα, ενώ η διάλογή του σε δημοτική. Αυτό αποτελεί μια εύστοχη τεχνική για να δηλωθεί η θέση του συγγραφέα απέναντι στα περιγραφόμενα. Και παράλληλα, γίνεται ένα επιπλέον θέλγητρο για τον αναγνώστη,
ο οποίος δεν διαβάζει απλώς μια συναρπαστική ιστορία ή ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο, αλλά μπορεί μέσα σε αυτά να διακρίνει τον ίδιο τον συγγραφέα και την ηθελημένη γλωσσική ποικιλία.

μετά από το όμορφο αυτό διάλειμμα, θα περάσουμε πάλι στον Παλαμά για να αναφέρουμε ότι ο Παλαμάς είχε κατανόηση αυτό το στοιχείο τεχνικής του Παπαδιαμάντη όταν υποστηρίζει ότι αποφεύγει τη λέπρα των γενικοτήτων, στοιχείο τεχνικής του Παπαδιαμάντη όταν υποστηρίζει ότι αποφεύγει τη λέπρα των γενικοτήτων, διότι προσέθεται ο Παλαμάς, όπου

συζητήσεις, κουβέντες, όχι κηρύγματα, διηγήματα, όχι αγορεύσεις. Ο Παπαδιαμάντης βασίζει τα διηγήματά του αποκλειστικά, θα λέγαμε, σε αυτή την τεχνική των αντιθέσεων, που αναδεικνύει τη μοναδικότητα κάθε προσώπου και την ιδιαίτερη θέση του μέσα στο διήγημα. Δεν θα πρέπει επομένως να του ζητούμε γενικούς τύπους ανθρώπων, ιδεατές αφαιρέσεις που αποβάλλουν το ιδιόμορφο στοιχείο κάθε γεγονότος και παραγνωρίζουν τη συγκεκριμένη του εκδήλωση. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της τεχνικής του, αδυνατούμε να τον ερμηνεύσουμε και να τον κατανοήσουμε κάτω από ένα γενικό σχήμα ή κάτω από μια συγκεκριμένη μέθοδο προσέγγισης. Οι ήρωές του, μολονότι έχει υποστηριχθεί ότι δεν έχουν φυσιογνωμία και ότι είναι αντικείμενα μέσα στο χώρο που τους έχει προκαθοριστεί, παρουσιάζουν μια μοναδική πολυεδρικότητα που ξεφεύγει από τις προκαθορισμένες κατηγορίες κάθε ερμηνευτικής μεθόδου. Διότι ενώ η αιωσφορική φώνησα δεν μπορεί να ενταχθεί σε καμιά κατηγορία γενικής ανθρώπινης τυπολογίας, οι υπόλοιποι ήρωές του ανήκουν σε μια συγκεκριμένη θέση και πουθενά αλλού. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στον Παπαδιαμάντη είναι ο χώρος και όχι μια λεπτομέρεια ή ένα στοιχείο του χώρου. Μερικές φορές μένει κανείς με την εντύπωση ότι η κριτική του έργου του έχει σχεδόν καθυλωθεί σε μια σωστή αλλά γενική πρώιμη κρίση του Δημητρίου Κακλαμάνου, διατυπωμένη στα 1908. Σύμφωνα με αυτή την κρίση, η υπόθεση εκάστου έργου και εκείνου και αυτού, εννοεί του Γκόργκη και του Παπαδιαμάντη, το οποίο κατά προτίμηση είναι ο μικρόκοσμος του διηγήματος, είναι απλή. Τα πρόσωπα είναι ολιγάριθμα. Τα συνήθη και ασήμαντα επεισόδια, η μεγαλοφυής καινοτοπία, αν και επιτρέπεται να πούμε, του καθημέραν βίου, αποτελούν την υπόσταση του έργου. Την ουσία αυτού όλην συνοψίζει η μικρογραφική εξεικόνηση των χαρακτήρων, επιταχανόμενη δια της λεπτομερούς παρατηρήσεως των λόγων, των κινημάτων, των πράξεων, των προσώπων, οι οποίοι ολοκληρούμενε δίδουν πλήρη την εικόνα του ήρωος. Αντί δηλαδή η κριτική να προσεγγίζει αναλυτικά αυτό που ο Κακλαμάνος αποκαλεί ανακεφαλαιωτικά μικρογραφική εξεικόνηση των χαρακτήρων, να εντοπίζει τη λειτουργία τους, τη σχέση τους με τα προγενέστερα πρόσωπα του έργου του, ούτως ώστε να δούμε ανάγλυφη την εξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου τύπου, επιδίδεται σε γενικότατες καταλογογραφήσεις εκφραστικών τρόπων, ξένων εντελώς προς το παπαδιαμαντικό πνεύμα. Και ως παράδειγμα αναφέρουμε εδώ το βιβλίο της Γεωργίας Φαρίνου Μαλαματάρη, το οποίο ενώ είναι τόσο χρήσιμο και ενδιαφέρον ως προς την αφηγηματολογική ανάλυση και κατανόηση της παπαδιαμαντικής τεχνικής, δεν επεκτείνεται προς την κατανόηση και την ερμηνεία της παπαδιαμαντικής τέχνης. Όπως άλλωστε από μια αντίστροφη οπτική τα εξαίρετα δοκίμια του Ζήσιμου Λορετζάτου και του Στέλιου Ράμφου υπερκαλύπτουν, νομίζουμε, το συγκεκριμένο έργο του Παπαδιαμάντη με ερμηνευτικές επεκτάσεις που δεν το ανήκουν πάντα. Μνημονεύεται ιδιαίτερα εδώ και η προσπάθεια του Φώτη Δημητρακόπουλου να ανέβρει μια κοινή συνισταμένη μέσα από την ποικιλόμορφη τεχνική του Παπαδιαμάντη, η οποία να παραπέμπει στην ουσία του θρησκευτικού του κόσμου, στην άειλη χαρά της πέρα πατρίδας, όπως γράφει. Ίσως κάθε προσέγγιση στο σκιαθίτη πεζογράφο θα πρέπει να δηλώνει εξ αρχής ότι δεν απορρίπτει τη θεολογία του. Μόνο έτσι θα μπορεί

μπορέσουμε να τον αντικρίσουμε δίκαια και να αναγνωρίσουμε τις πραγματικές διαστάσεις της τέχνης του. Ο Τριανταφυλόπουλος πριν από πάρα πολλά χρόνια είχε επισημάνει έναν παρόμοιο κίνδυνο. Ο Παπαδιαμάντης, έγραφε το 1977, είναι μνημόνιο μιας ζωής που αποφασίσαμε αρκετά βιαστικά πως δεν μας κάνει ή δεν πρέπει να μας κάνει. Βρίσκεται μακριά από κάθε μεσιανισμό και ιδεολογία, για τούτο και πρέπει να συσκοτιστεί, να απομυθοποιηθεί με όλα τα τερτύπια της σημερινής τεχνολογίας του γραψίματος και να πλαστογραφηθεί. Θα πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο να αποφύγουμε την πλαστογράφηση του Παπαδιαμάντη και να τον αντικρίζουμε αποκλειστικά μέσα από την ατμόσφαιρα, την ουσία και το πνεύμα των ίδιων του των έργων. Προς το παρόν όμως είναι απαραίτητη η συστηματική καταγραφή των διαφοροποιήσεων μέσα στα κείμενά του και αρχικά σε εκείνα που φανερώνουν τις αφετηρίες του Παπαδιαμάντη και αποτυπώνουν την τέχνη του ενώσο αυτή διαμορφωνόταν.

Όντως, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι καημοί του κόσμου. Είναι πολύ φιλοσοφημένο τελικά αυτό και το νιώθουμε, το βιώνουμε καθημερινά. Πρέπει τελικά να βρούμε το κλειδί της γοητείας του Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας εξαιρετικά εύστοχος και ακριβής ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής. Πάντοτε κυριολεκτή, βασίζεται στη δύναμη του επιθέτου που δίνει σε πρόσωπα, τόπους και καταστάσεις ένα μόνιμο και διαρκές χαρακτηριστικό. Το επίθετο στο Παπαδιαμάντη δεν είναι ούτε διακοσμητικό ούτε επεξηγηματικό στοιχείο. Προσδιορίζει αντίθετα έναν τρόπο υπάρξεως και λειτουργίας, μια ξεχωριστή θέση των πραγμάτων. Η Νίνα Δημητριάδου, βασισμένη πάνω σε αυτή την ιδιαιτερότητα χρησιμοποίησης του επιθέτου, κατέταξε τις προσωπογραφίες, όπως τις αποκαλεί του Παπαδιαμάντη, σε τρεις κατηγορίες. Και όπως σημειώνει, στη μία κυριαρχούν τα εξωτερικά. Στην άλλη δεν υπάρχουν εξωτερικά γνωρίσματα. Έχουμε άμεσα το ήθος του ήρωα. Και στην τρίτη ζωγραφίζει τα πρόσωπα μικρά, ο έξω και ο έσω άνθρωπος. Αυτή η κατάταξη που αφορά τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη έχει εξαιρετική σπουδαιότητα για την αναλυτική προσέγγιση στο έργο του. Μας προσφέρει το πλεονέκτημα να δούμε απομονωμένους τους τρόπους με τους οποίους ο πεζογράφος υποδεικνύει ποιο γνώρισμα του συγκεκριμένου ήρωα είναι απαραίτητο για να αποκτήσει αυτός μια ορισμένη λειτουργία στην εξέλιξη της διήγησής του. Ίσως τέτοια δευτερεύοντα στοιχεία να δείχνουν ασφαλέστερα τις τεχνικές αφήγησης του Παπαδιαμάντη και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνική του απέκτησε ενότητα και συνέπεια. Η Δημητριάδου επεξηγεί ότι στην πρώτη κατηγορία των εξωτερικών χαρακτηριστικών ο Παπαδιαμάντης με αδρές γραμμές, χαράκτη, δίνει το πρόσωπο και την όλη σωματική διάπλαση. Για αρκετούς μάλιστα ήρωές του προχωρεί και σε ερδηματολογικές λεπτομέρειες με ενδιαφέρον χρωματολόγιο. Στις επόμενες δύο κατηγορίες ο Παπαδιαμάντης περιπλέκει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Κάνει, θα λέγαμε, μεταθέσεις χαρακτηριστικών, εμβαθύσεις στις εντυπώσεις που αυτά αποδίδουν και στις τεχνοτροπίες με τις οποίες διατυπώνονται. Αναμφίβολα, το όλο σχήμα ανάλυσης χρειάζεται περισσότερη επεξεργασία όταν τουλάχιστον θελήσουμε να εξαγάγουμε ευρύτερα συμπεράσματα για τη συνολική λειτουργία των προσωπογραφιών στο έργο του. Οι προσωπογραφίες που παραθέτει η Δημητριάδου εντοπίζονται σε έργα της ωριμότητάς του. Όταν δηλαδή ο Παπαδιαμάντης, απόλυτος κάτοχος της τεχνικής και της τέχνης του, συνθέτει καταστάσεις υπαρξιακές, ξεπερνώντας τους κανόνες μιας απλής εξιστόρησης γεγονότων. Το συμπέρασμα της Δημητριάδου είναι πως η τεχνική του Παπαδιαμάντη δεν είναι μονότροπη, αλλά πολυφωνική, εύκαμπτη και ανανεούμενη. Αυτό μας υποδεικνύει τη σταδιακή και βαθμιαία ορίμανση της τεχνικής του, την κλιμακωτή εξέλιξή της ως την κορυφαία στιγμή του έργου του, δηλαδή ως τη δημιουργία της Φώνησας. Είναι μάλιστα περίεργο το γεγονός ότι από τον δειγματοληπτικό πίνακα που μας προσφέρει η Δημητριάδου απουσιάζουν εντελώς παραδείγματα από το έργο αυτό, τη Φώνησα δηλαδή, που είναι πιο σύνθετο και συγχρόνο στο έργο που πάντοτε προκαλεί καινούρια προβλήματα. Αλλά όσον αφορά τα μυθιστορήματα, θα εντοπίσουμε αυτή τη σταδιακή κλιμάκωση χαρακτηρισμών και ψυχογράφησης προσώπων. Στο μυθιστόρημα «Η Μετανάστης» θα βρεθούμε μπροστά σε μια περίεργη ανακάλυψη.
ότι από το πρώτο αυτό έργο του Παπαδιαμάντη απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά τα επίθετα όλων περίπου των κατηγοριών που εντοπίσαμε πιο πάνω. Μόνο στα αρχικά κεφάλαια ο Παπαδιαμάντης αποδίδει κάποιο χαρακτηριστικό στους ήρωές του. Ο επίσκοπος Βελζούγκης είναι απλώς αγαθός. Ο Ζένος αποτυπώνεται απλώς ως νέος της το αυτοένδυμα φέρων και μελεπτών και μέλανα μίστακα. Ενώ σε όλο το έργο η Μαρίνα, ο κύριος γυναικείος χαρακτήρας του, παραμένει απλούστατα η ευσεβής κόρη. Ακόμη και σε κεφάλαια με τίτλους που υποδηλώνουν πρόσωπα, όπως ο θείος Βερέτας, η Ανθούσα, ο θείος Γουλμής, η Κακιά, ελείπουν σχεδόν απόλυτα οι χαρακτηρισμοί που θα έδιναν στο κάθε πρόσωπο ένα μονιμότερο χαρακτηριστικό. Είναι μάλιστα ενδεικτικό το είδος των επιθέτων που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης. Τα πιο πολλά, εκτός από εκείνα που αναφέρονται σε φυσιογνωμικές, σωματικές λεπτομέρειες, αφορούν ηθικά γνωρίσματα των ηρώων. Ακόμη και από ένα κεφάλαιο όπως το 12ο με τον τίτλο «Ο Ζένος εν εαυτό», όπου θα περίμενε κανείς να δει μια προσπάθεια αυτοανάλυσης και ενδοσκόπησης, απουσιάζουν εντελώς οι λέξεις που θα αναφέρονταν σε ένα βαθύτερο ψυχολογικό δίλημα, σε μια έντονη εσωτερική σύγκρουση. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν, αλλά το βασικό συμπέρασμα θα παρέμενε το ίδιο. Ολοκληρωτική απουσία και έλλειψη λέξεων και εκφράσεων που θα υποδήλωναν μια εσωτερική πραγματικότητα ή που θα επιτελούσαν αυτό που αργότερα θα γίνει κύρια λειτουργία της παπαδιαμαντικής αφήγησης, την υποβολή. Στο πρώτο του έργο, ο Παπαδιαμάντης φανερώνει κάποια αδυναμία στο να προχωρήσει πέρα από το επίπεδο μιας άρτια δομημένης ιστορίας ή μιας επιτυχημένης σκηνοθεσίας. Το πρώτο του μυθιστόρημα είναι δέσμιο των συμβάσεων της εποχής του, του τρόπου δηλαδή με τον οποίο γραφόταν το περιπετειώδες ιστορικό μυθιστόρημα στα τέλη του περασμένου αιώνα, και συνιστά μόνο ένα πρώτο βήμα κατάκτησης της τεχνικής που θα λάβει αργότερα την αποτελεσματικότερη μορφή της. Ο Παπαδιαμάντης ερευνά ακόμη τον κόσμο της τέχνης του, ώστε θα ήταν μάλλον παράδοξο αν του ζητούσαμε στερεότητα και πληρότητα γραφής.

Και για να δούμε το δεύτερο μυθιστόρημά του, «Οι έμποροι των εθνών». Εδώ βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη. Μολονότι υπάρχουν κάποια κενά στην μπλοκή, ιδιαίτερα προς το τέλος του μυθιστορήματος, ο Παπαδιαμάντης παρουσιάζει σε μια εμφανή πρώτη βαθμίδα όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά της οριμότητάς του στη διαγραφή των χαρακτήρων, στην εναλλαγή των καταστάσεων, στον έλεγχο του περιεχομένου και των ιδεών των ηρώων του. Οι διάλογοί του έχουν αποκτήσει μοναδική συντομία και ενότητα. Τα διάφορα κεφάλαια του μυθιστορήματος ακολουθούν μια εύλογη συνέπεια στις αποχρώσεις των συγκινήσεων. Ο Παπαδιαμάντης, 2 ή 3 χρόνια μετά την πρώτη καλλιτεχνική του προσπάθεια, παρουσιάζεται κάτοχος μιας πιο προσωπικής τεχνικής. Το ιστορικό πλαίσιο και ταυτόχρονα η σκηνοθεσία του μυθιστορήματος τον βοηθούν στη σύνθεση ολοκληρωμένων χαρακτήρων όπως η Αυγούστα και ο Μάρκος Ανούτος. Εμφανίζονται εξάλλου και οι απαρχές της γνωστής ανορθόδοξης άνεσής του, καθώς και στο τρίτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους σχεδόν διακόπτει την αφήγηση για να κάνει κήρυγμα ηθικής, ενώ στο δέκατο κεφάλαιο του ίδιου μέρους παρεμβάλλει μια σχεδόν χιουμοριστική ερμηνεία της πολιτικής και εκκλησιαστικής κατάστασης μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους. Στην ίδια επαρκή αρτιότητα έχει ανυψώσει και τη διαγραφή των χαρακτήρων του. Έτσι, ενώ στα αρχικά κεφάλαια η Αυγούστα είναι απλώς ωραία και αθώα ως περιστερά ή ευσεβής, κατόπιν παίρνει ένα μοναδικό βάθος, ιδιαίτερα στη σκηνή της εξομολόγησής της ή στην τελική περιγραφή των εσωτερικών της συγκρούσεων, όπου σχεδόν αποκτά τραγικές διαστάσεις. Ενδιαφέρουσα επίσης είναι και η ψυχογράφηση του Μάρκου Σανούτου, είτε ως προς τη φυσιογνωμία του, είτε ως προς το ανάλογο εσωτερικό του δίλημα. Ιδιαίτερα ολοκληρωμένη και φροντισμένη είναι επίσης η διαγραφή δευτερευόντων χαρακτήρων, όπως συμβαίνει με τον σύντομο χαρακτηρισμό της Εντίνας και την ολοκληρωμένη περιγραφή της Φιλικίτης. Ως χαρακτήρας αξιοπρόσεκτος είναι επίσης ο Ευενόχρους Αιθίωπς, ονόματι Μυρχάν, και η μοναδική ψυχογράφησή του που επιχειρεί ο συγγραφέας στο τέλος του μυθιστορήματος. Παρατηρούμε επιπλέον τη φιδωλή περιγραφή του Ιωάννη Μούχρα, ο οποίος είναι απλώς φιλόξενος και ευπροσίγορος, ενώ σε ένα από τα τελευταία κεφάλαια του μυθιστορήματος μια κάποιο κάπως σκοπτική αναφορά του από αντιπάλους παρουσιάζει εξωτερική ευστοχία και δύναμη παρατήρησης. Το μυθιστόρημα «Οι έμποροι των εθνών» έχει, νομίζουμε, άδικα παραγνωριστεί τόσο ως προς την τεχνική του, όσο και ως προς την ευρύτερη θεματική περιοχή στην οποία ανήκει. Οι χαρακτήρες του είναι λειτουργικοί μέσα στον χώρο που εντάσσονται. Η συνολική πλοκή, παρά τους κοινούς τόπους που κατακλείζουν το έργο, κάποιες απίθανες καταστάσεις και πολλές ευνηδιαστικές συμπτώσεις, παρουσιάζει συνέπεια και αισθητική πυκνότητα. Η γλώσσα είναι το ίδιο λειτουργική, χωρίς τις ακρότητες της καθαρεύουσας, ενώ συναρπάζει η φυσικότητα των διαλόγων που σχεδόν αναπαράγουν πιστά τον προφορικό λόγο με τα προσδόκητα χάσματα και άλματά του. Ο Παπαδιαμάντης έχει άδικα υποτιμηθεί ως μυθιστοριογράφος και μάλιστα θα ήταν καλό για το μέλλον να επιχειρούσε κάποιος μια ανάλυση των γενικότερων ιδεολογικών και ιστορικών προβλημάτων που θέτει ως καθήτης πεζογράφος, αφού πίσω από τη σύγκρουση Ιωάννη Μούχρα και Μάρκου Σανούτου
μπορούμε να δούμε και να διακρίνουμε το περιεχόμενο της ρήξης Ανατολής και Δύσης και να εντοπίσουμε τις συνέπειες του σχίσματος. Ο Παπαδιαμάντης άλλωστε θα ήταν ο περισσότερο αρμόδιος να κρίνει από τη σκοπιά της Ορθοδοξίας, τις παραβάσεις του παπισμού και από τους λίγους ίσως στοχαστές που θα μπορούσαν να αξιολογήσουν το βάθος της σύγκρουσης των δύο κόσμων. Η Γυφτοπούλα, το τελευταίο καθαυτό μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη, είναι το πιο εκτεταμένο από τα έργα του και συγχρόνως το περισσότερο φιλόδοξο. Από θεματολογική άποψη, ο συγγραφέας συνεχίζει τον προβληματισμό του μυθιστορήματος «Οι έμποροι των εθνών», μόνο που τώρα εντοπίζει τη ρήξη στο εσωτερικό της ίδιας της ορθόδοξης παράδοσης. Μέσα στο υποβλητικό σκηνικό των τελευταίων ημερών πριν από την οριστική πτώση της Κωνσταντινούπολης και με χώρο δράση στη Μονεμβασία, ο Παπαδιαμάντης υφαίνει ένα πολυπρόσωπο και ιδιαίτερα περιπετειώδες αφήγημα. Υπάρχουν αναμφίβολα και εδώ οι αδυναμίες και οι απιθανότητες. Το κεφάλαιο με τον τίτλο «Πρόλογος λόγου χάρη», ενώ θα έπρεπε να αποτελεί την εισαγωγή στην κύρια πλοκή του μυθιστορήματος, μόνο πολύ χαλαρά συνδέεται με το υπόλοιπο σώμα του έργου. Οι κύριοι χαρακτήρες του μυθιστορήματος είναι αναμφίβολα η Γυφτοπούλα, ο Μάχτος και ο Πλήθων. Και γύρω από αυτούς κινείται ένα πολυάριθμο πλήθος προσώπων που και μόνο η απλή μνήμη τους έδινε μεγάλη έκταση στο μελέτημα αυτό. Είναι άλλωστε δύσκολο να κατατάξουμε αυτά τα πρόσωπα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ο Παπαδιαμάντης με δύο ή τρία επίθετα συνήθως απεικονίζει βασικά γνωρίσματα της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας τους. Ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο για την πλοκή. Η οικονομία του έργου, ωστόσο, διακόπτεται όταν ο συγγραφέας ασχολείται με τόσο πολύπλοκους χαρακτήρες όπως ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων. Τρεις φορές ο Παπαδιαμάντης διακόπτει διήγησή του για να μας περιγράψει αλλά και για να κρίνει την προσωπικότητα του Πλήθωνος. Το κεφάλαιο «Ιστορική παρέκβασης» είναι σχεδόν ένα δοκίμιο για την προσωπικότητα του πλατωνικού φιλοσόφου μέσα στον ιστορικό χώρο και για τις συνθήκες μέσα στις οποίες έδρασε. Εδώ, όπως και σε μερικές άλλες σελίδες του μυθιστορήματος, ο Παπαδιαμάντης επιχειρεί ότι θα αποκαλούσαμε κριτική ιδεών. Εξέρχεται τον ορίο της ιστορίας που επινόησε και παίρνει καθαρά θέση απέναντι σε ιδέες που κυκλοφορούσαν και στη δική του εποχή. Ο χαρακτήρας του Πλήθωνος εδώ γίνεται τυπικό γνώρισμα και εκδήλωση μιας ιδιαίτερης στάσης. Και όμως ο Παπαδιαμάντης δεν ξεφεύγει καθόλου από τα όρια της ιστορικής αληθοφάνειας. Και σε δύο άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιεί παρεκβάσεις για να κρίνει καταστάσεις και πρόσωπα. Εκεί όπου αναφέρεται στη λειτουργία των μοναστηριών κατά τη Βυζαντινή εποχή και εκεί όπου παρεθέτει την ιστορία του ήρωά του Ανίβα Βελμίνη. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ έντονα τον κεντρικό μύθο του Στράτη Μυριβίλη στο μυθιστόρημά του «Η Παναγιά η Γοργόνα». Αυτές όμως είναι εξαιρέσεις. Οι περιγραφές της κεντρικής ηρωίδας Αϊμάς είναι ολιγόλογες και διηζητικές. Αποδίδουν αμέσως την εξωτερική συμπεριφορά της, καθώς επίσης και την εσωτερική της πνευματικότητα. Ιδιαίτερα προσεγμένη είναι και η υποτύπωση του χαρακτήρα του Μάχτου. Ο Παπαδιαμάντης μας οδηγεί μέσα σε ένα πολυπρόσωπο, περιπετειώδες ανάγνωσμα, προσφέροντάς μας τις αναγκαίες λαβές για μια ψυχολογική ερμηνεία των πράξεων των ηρώων του. Η αποτύπωση των χαρακτήρων γίνεται χάρη στα επίθετα και κατόπιν χάρη στη δράση τους και στην αλληλεπίδραση που έχουν μεταξύ τους. Γιατί
ο Παπαδιαμάντης ως την κορύφωση της φόνης σας, αλλά και μετά από αυτή αποτύπωσε εξαιρετικά σύνθετους χαρακτήρες, χρησιμοποιώντας τις πιο απλές μεθόδους και τις περισσότερο ανεπιτίδευτες τεχνικές. Διότι, όπως γράφει ο Οδυσσέας Ελίτης, η μεγάλη τέχνη βρίσκεται οπουδήποτε ο άνθρωπος κατορθώνει να αναγνωρίζει τον εαυτό του και να τον εκφράζει με πληρότητα μέσα στο ελάχιστο. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε τη σημερινή μας ενότητα με τα παπαδιαμαντικά του Μαστρο Δημήτρη. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Καλός. Σας εύχομαι ένα όμορφο και ευχάριστο απόγευμα. Να είστε όλοι καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αισιοδοξία για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς όλα δείχνουν ότι είναι κοντά η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν να αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση συμφωνίας, το στενό του Ορμούς θα παραμείνει ανοιχτό για όλα τα πλοία συμπεριλαμβανομένων και των Ιρανικών. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τη συμφωνία, οι βομβαρδισμοί θα επαναληφθούν με πολύ μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα από πριν. Προηγήθηκε ανακοίνωση από τους φρουρούς της Επανάστασης, στην οποία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανέναρξης της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μετά το τέλος των απειλών από επιτιθέμενους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις έγιναν λίγη ώρα αφού το Αμερικανικό Πρακτορείο Άξιος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε προκατακτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το υποσυζήτηση μνημόνιο προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων και χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς. Την είδηση επιβεβαίωσαν στο Reuters ανώτεροι αξιωματούχοι του Πακιστάν. Οι τιμές του πετρελαίου στο μεταξύ υποχωρούν σημαντικά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια στο βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο λόγω των προσδοκιών για αποκλιμάκωση της κρίσης. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την Τριήμερη Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον βασιλιά Αμπτάλα της Ιορδανίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης. Ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για τετραήμερη εργασία, με την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να κατηγορεί, μιλώντας στην ΕΡΤ, τον Νίκο Ανδρουλάκη για λαϊκισμό και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτικές ρεαλισμού και ευελιξίας στην αγορά εργασίας. Απαντώντας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε την κυβέρνηση για προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πρότασης του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες και συνδέεται με ένα πιο σύγχρονο μοντέλο εργασίας. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται έως τις 31 Ιουλίου. Ευρεία σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού της πόλης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με αντικείμενο την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, μιλώντας στον 102 FM, ανέφερε ότι ενδέχεται να πρόκειται για επιχειρησιακή διαπραγμάτευση, ενώ τυχόν αποχώρηση της εταιρείας θα έχει αντίκτυπο στην τουριστική κίνηση. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ που είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και θα ακολουθήσει πορεία η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του παιδιού 21 ετών στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την εμψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία εισαγγελέα στο χώρο κράτησής τους. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και 9 οχήματα. Τρεις ασθενείς, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση, απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο Χόντιους που παραμένει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου μετά το ξέσπασμα θανατηφόρου Χανταϊού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι αρχηγές της Νότιας Αφρικής ανέφεραν ότι εντοπίστηκε το στέλεχος των άνδεων του ιού, το οποίο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Ενώ στην Ελβετία επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε επιβάτη που επέστρεψε από το ταξίδι και νοσηλεύεται στη Ζυρίχη. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
3: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
4: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου Φεστιβάλ Youth Theatre On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
5: Μας ακούτε? Hello!
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
9: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
8: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
9: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς για τη βαριά.

The American Woman, Θεσσαλονίκη Woman, αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες, διότι μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει αυτή την Κυριακή η πιο γλυκιά, η πιο όμορφη, η καλύτερη γιορτή της χρονιάς, η γιορτή της μανούλας, της μητέρας. Να στείλω και με το καλησπέρα σας την πρώτη καλησπέρα της εκπομπής, διότι με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Κώστας που μας ακούει εκεί στις Σέρρες. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ραδιοφωνικές αγκαλιές, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της Ερτρίας. Κωνσταντίνος Αβίδης πλησιάζει, γιορτή σου Κωνσταντίνε. Και γίνεται εδώ ένας χαμός από Κωνσταντίνου σε αυτό το σταθμό. Κωνσταντίνος Αβίδης είναι στην τεχνική υποστήριξη. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά. Καθημερινά είμαστε κοντά, 5 με 7 το απόγευμα. Θέλουμε να ομορφύνουμε λίγο τα απογεύματά μας. Θυμίζει άνοιξη, θυμίζει καλοκαίρι, μας παίρνει λίγο τα μυαλά ο καιρός. Αυτή τη στιγμή έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. 6 του Μάη σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Ιώβια υπομονή κάνω πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης σήμερα άκου τώρα εδώ το οξύμορο. Από τη μία είναι η Παγκόσμια ημέρα, σου λέει, κατά της δίαιτας. Α, όχι, δεν είναι τελικά οξύμορο, είναι σωστό. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αυτή τη γιορτάζω εγώ καθημερινά. Ποτέ δεν έχει έρθει αυτή η Δευτέρα που θα κάνω δίαιτα, Κωνσταντίνε. Ποτέ όμως. Και συγχρόνως, να το, γι' αυτό είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Είναι Εθνική ημέρα κρέπα σουζέτ. Σου αρέσει? Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καλά, δεν σ' αρέσει κρέπα ή σουζέτ? Η κρέπα, η κρέπα σκέτη, ναι. Εντάξει, εσύ κάνει να με ξέρεις, με πραλίνα, με σοκολάτα κτλ. Αλλά μ' άρεσε αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα σου λέει κατά τη δίαιτα ερωτάζεται κάθε χρόνο στις 6 του Μάη. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό, ο οποίος καθιερώθηκε το 1992, γιατί σου λέει μπορείς να τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα. Πάρα πολύ σωστή. Μαζί τους. Λοιπόν, και επειδή σας θέλουμε κι εμείς εδώ μαζί μας, αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εθιμοτυπικά λίγο εκεί Αγίου Δημητρίου και γύρω από τα δικαστήρια είμαστε στα κόκκινα. Εσείς είστε οι καλύτεροι στο ρεπορτάζ. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Σήμερα είναι θεματική εκπομπή, να ξέρετε. Έχει σχέση με τη γυναίκα και τη μανούλα. Οπότε, first be a woman. Κλασικό. Αυτό ήθελα να το αφιερώσω στο Χρήστο το Χατζημίση, αλλά μου φύγε. Τέλος πάντων, ελπίζω να τα ακούει. Λοιπόν, και θέλουμε και τα μηνύματά σας στο Viber. Έτσι, συνεχίζουμε και χορεύουμε και συγχρόνω. Στο Viber, στο 6930-078-228, στείλτε μας τις εικόνες σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλησπέρες σας, τις παραγγελιές σας, τα παράπονά σας. Βγάλτε τα από μέσα. Εδώ είμαστε εμείς. Άκου να δεις, στον 102 της Ερτρία και φύγαμε.

Γελάω με αυτά που λέμε στο τηλέφωνο. Να στείλω την καλησπέρα μου στην όμορφη Καβάλα, ηλιόλουστη Καβάλα, στο φίλο μου φυσικά το Βασίλη, ο οποίος μου λέει, επειδή σήμερα έχει θεματική εκπομπή, σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, δεν ξέρω, έτσι κάθε συμπήγια δεν είναι, δεν ξέρετε, εδώ είμαστε αυθόρμητη εκπομπή και μιλάμε για τις γυναίκες, μου λέει μία, λέει, είναι η τραγουδάρα με τη γυναίκα, Barbara Streisand, Woman in Love, το οποίο έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες ανά τον κόσμο. Και η Άννα Βύση το έχει διασκευάσει εδώ στην Ελλάδα και η Δέσποινα Βανδύ νομίζω το έχει πει και γενικότερα πάρα πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας λοιπόν στο Βασίλη στην Καβάλα, την καλησπέρα μας και στη Λάρισα, να μην λένε ότι δεν τους αναφέρουμε, εννοείται, ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, και στην Κατερίνη ξέρουμε ότι μας ακούτε, στην Πιερία και στη Σάτη Χαλκιδική δεν έχει, και γενικότερα σας ευχαριστούμε και σας στέλνουμε όλους εδώ, στο Άκου να Δεις, στον 102.3, και θα ξεκινήσω επιστημονικά αυτή την εκπομπή, διότι τα ζώδια που δοκιμάζονται από το σύμπαν σήμερα είναι τα εξής ζώδια: η Δίδυμη, ο Λέων και ο Σκορπιός. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αν ανήκετε σε αυτά τα ζώδια, ίσως σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Βέβαια, ήδη βρισκόμαστε και στα μισά της εβδομάδας και στα μισά της ημέρας. Αλλά να ξέρετε να κάνετε τα κουμάντα σας. Ξαφνικά βλέπω ότι κοκκίνησα πάρα πολύ η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι έχει συμβεί εκεί. Αν έχετε κάποια πληροφορία, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, και στο Viber τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή είναι όλη η περιφερειακή από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι, βλέπω και πάνω, Νεάπολης Οικές, στα κόκκινα. Θα ψάξω να βρω τι έχει συμβεί. Ελπίζω να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα και απλά να υπάρχει μεγάλος όγκος οχημάτων. Και αφού είπαμε για την κίνηση, πάμε στα του καιρού. Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του λασποβροχές, φέρνοντας αυξημένες θερμοκρασίες. Οι περιοχές, σου λέει, που θα πλήξει περισσότερο, εμείς λίγο τη γλιτώνουμε, είναι αυτές που βρίσκονται κοντά στα νότια και ανατολικά, ή την νότια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου. Οι μετεωρολόγοι μας προειδοποιούν να είμαστε προσεκτικοί, διότι εκτός από την έλευση της αφρικανικής σκόνης, αυτή συνοδεύεται και από σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τον υδράργυρο τους 29 και 30 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, λέει, το Σαββατοκύριακο οι λασποβροχές θα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, και γι' αυτό το λόγο μας λένε οι μετεωρολόγοι, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτική, διότι η σκόνη εννοείται επηρεάζει την υγεία μας. Η αναμενόμενη αυτή έλευση της αφρικανικής σκόνης υπογραμμίζει, αν μη τι άλλο, τη συνεχιζόμενη κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε και τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινότητά μας. Σήμερα στην πόλη μας θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη θα είναι 14 με 21 βαθμοί. Παρασκευή, εγώ βλέπω εδώ μία σταγόνα, δηλαδή μπορεί να έχουμε κάποιες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και ενδεχομένως να βρέξει, αλλά το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι πάρα πολύ έτσι ευχάριστος. Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω, θα σας τα πω σε λίγο, και επειδή μίλησα για γυναίκα, εννοείται αυτό, Σαντάνα και Black Magic Woman, δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι, ανήκει στην κατηγορία τραγουδάρα κομματάρα. Επίσης θέλω να πω, κλείνοντας, στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου και σε αυτά που μας στέλνετε εσείς, λέει, όπως λέει και ένα αρχαίο κινέζικο ρητό, ποτέ μην αφήνεις για αύριο τις μπάμιες που μπορείς να πετάξεις σήμερα. Επίσης, στα ωραία που διαβάζουμε, Κώστα, είναι άνοιξη. Ανοιχτά είναι. Άνοιξη. Ανοιχτά είναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του πετρελαίου αυτή την ώρα. Στο Αμάν βρίσκεται

0: και τον Πρωθυπουργό για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μέσα στο μήνα αναμένεται να γίνει γνωστή η ημερομηνία επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Νέα σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους εκπροσώπους του τουρισμού για την Ryanair. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του νεαρού Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Βελτιώθηκε η υγεία του 56χρονου Βρετανού που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο Εστία Χανταϊού. Η επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μητσοτάκη. Τραγουδάρα, αφιερωμένο φωνάρα φυσικά, η Barbara Streisand, αφιερωμένο σε όλες τις γυναίκες και ιδιαίτερα σε αυτές που είναι in love. Υπέροχο τραγούδι, μας το θύμισε ο φίλος μας ο Βασίλης που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τετάρτη, 6 του Μάη. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μας το Στάθη, ο οποίος βρίσκεται στην παρέα και μας λείπεις. Στάθη, να ξέρεις, μας λείπεις πάρα πολύ. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εξακολουθεί να έχει πρόβλημα η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Πηλαίας, τώρα τουλάχιστον περιορίστηκε μέχρι το ύψος της Τούμπας. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Σήμερα λέγαμε για τις γυναίκες γενικότερα και δι' για τις μανούλες, διότι λίγα 24 ώρα απομένουν από τη γιορτή της μητέρας, την ερχόμενη Κυριακή 10 του Μάη. Στα Ανθοπολία της Θεσσαλονίκης, σου λέει, επικρατεί έντονη κινητικότητα. Μάλιστα, η γιορτή της μητέρας κέρδισε ξανά τον Άγιο Βαλεντίνο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ήδη προκρατήσεις έχουν ξεκινήσει με στόχο την έγκαιρη παραλαβή των λουλουδιών αυτή την Κυριακή. Και όπως αναφέρουν άνθρωποι του χώρου, πρόκειται για μία ημέρα που παραδοσιακά δίνεται σημαντική όθηση στα Ανθοπολία, στο να πάρεις ένα λουλουδάκι. Έτσι, να η σκέψη μετράει, αλλά και το λουλουδάκι δίνει τη χαρά του, όπως και να έχει. Και παίρνει το πρωτάθλημα για ακόμα μία χρονιά αυτή η γιορτή της μανούλας, αφήνοντάς της πολύ πίσω τον Άγιο Βαλεντίνο. Εδώ σου λέει και 15 ημέρες ιδιαίτερα δέχονται παραγγελίες από όσους ζουν στο εξωτερικό. Και μπορεί να μεν ο κόσμος να περνάει δύσκολα με την οικονομική πίεση και όχι μόνο να υπάρχει, αλλά παρόλα αυτά ένα λουλουδάκι, ένα τριανταφυλάκι, νομίζω εσείς που είστε τυχεροί και έχετε τις μητέρες σας, μπορείτε να το προσφέρετε. Όσο για τα πρωτεία σου λέει στην κατάταξη, η σειρά είναι βιγόνια, ορτανσία, τριανταφυλιά, ντάλια και κάλα. Και ένα τριανταφυλάκι λοιπόν να δώσετε, μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Bob Seger, διότι έχει γενέθλια σήμερα. Εσύ που μας ακούς και έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Βρίσκεσαι στο ζώδιο του Ταύρου, που σας λέγαμε και χθες πάλι επιστημονικά, ότι εμείς οι Ταύροι, ναι μεν, σωστά τα λες εσύ, εμείς οι Ταύροι ταλαιπωρηθήκαμε, η αλήθεια είναι, μεταξύ μας τώρα μιλάμε, έτσι πολύ επιστημονικά, ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά τώρα θα ταλαιπωρηθούν από εδώ και πέρα οι Δίδυμοι. Δεν χαίρομαι γι' αυτό, αλλά χαίρομαι που δεν θα ταλαιπωρηθώ θεωρητικά εγώ από εδώ και πέρα. Οπότε εμείς τώρα που είμαστε Ταύροι και έχουμε γενέθλια αυτές τις μέρες, να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα έρχονται τα καλύτερα. Bob Seger, Against the Wind, διότι σας λέγαμε και για τις λασπροβροχές και για τους ανέμους και για την υψηλή θερμοκρασία. Δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα. Τραγούδια του διασκεύασαν η Thin Lizzy, Metallica, και μάλιστα το 2004 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame.

Χρόνια πολλά στον Bob Seger που γίνεται 81 σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Ορίστε, να σας ετοιμάσουμε. Δηλαδή, γιατί μας το κάνει τώρα αυτό. Ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης στο Studio 4, στην κουζίνα του Studio 4, μας φτιάχνει τάρτα φράουλα με κρέμα πατισερή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν γενέθλια, σας δίνουμε και μία ιδέα. Εξάλλου, τώρα είναι η εποχή της φράουλας και κάπου έβλεπα μεταξύ μας κάποια tips για να κρατάμε τη φράουλα δροσερή και γενικά να μην μουχλιάζει και να μην χαλάει μέσα στο ψυγείο. Πολλοί λένε ότι τις πλένουμε καλά-καλά. Στη βρύση εννοείται, βάζουμε λέει λίγο αλάτι, δεν το ήξερα αυτό. Τις αφήνουμε 10 λεπτά με το αλάτι και μετά, αφού τις σκουπίσουμε πάρα πολύ καλά, τις τοποθετούμε σε ένα δικό μας ταπεράκι και υποτίθεται με αυτόν τον τρόπο τις σώζουμε για τουλάχιστον 4 ημέρες. Αλλά καλά, τώρα, άμα πάρεις φράουλα, θα τις φας μέσα σε 2 μερούλες. Πόσο πια θα τις κρατήσεις τις φράουλες? Τάρτα με φράουλα με κρέμα πατισερή. Πάρα πολύ ωραία, εξάλλου είπαμε. Σήμερα μεταξύ άλλων, σήμερα 6 του Μάη είναι και παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Έτσι. Λοιπόν, σας έχουμε την πιθανότερη ημερομηνία που θα κλείσει το μετρό Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα από ό,τι διαβάζουμε σύμφωνα με πληροφορίες, η απόλυτη ημεροχρονολογία θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος του Μάη. Αλλά η πιο πιθανή ημερομηνία για τη 15ήμερη διακοπή λειτουργίας του μετρό για τα δοκιμαστικά δρομολόγια με την επέκταση της Καλαμαριάς Κουλουπού-Κουλουπού είναι η 29η του Μάη, συμβολική ημέρα. Επίσης, έγινε γνωστό ότι θεωρητικά μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραδοθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς. Τώρα, μιας και μιλάω για κίνηση, εξακολουθεί να υπάρχει, να είναι δηλαδή στα κόκκινα, ο περιφερειακός κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά από Πηλαία μέχρι και Τούμπα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1978, το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever, γιατί μας ζητήσατε και Bee Gees, να τα λέμε αυτά, βρίσκεται στην πρώτη θέση των Βρετανικών Album Charts. Θα παραμείνει εκεί για 18 εβδομάδες. Μάλιστα, οι πωλήσεις του παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Ήδη κουνάω το κεφαλάκι δεξιά και αριστερά. Δημοφιλή τραγούδια του album, φυσικά το Staying Alive, το Disco Inferno, αλλά How Deep Is Your Love? D

Αχ, έχεις από τη μία τις φράουλες, έχεις και αυτό το τραγούδι που είναι γλυκό σαν φράουλα. Όλα αυτά εδώ, στο άκου να δεις, στον 102.3. Χαμόγελα, καλησπέρες, ραδιοφωνικές αγκαλιές, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τετάρτης 6 του Μάη. Συγχαρητήρια να πω στα παιδιά, γιατί τα είδα το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ, στην Μέρα με Χρώμα. Μαθητές μοίρασαν καρτέλες σεβασμού σχετικά με την προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια. Κάνουμε μόδα, λέει, το σεβασμό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μάλιστα, πρόκειται για στην πλατεία Αριστοτέλους σήμερα. Μαζεύτηκε όλη η ομορφιά, όλη η νεολαία, μαθητές του 12ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης αλλά και του Ελληνικού Κολεγίου, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας την πρωτοβουλία της Act Now και του νεαρού Λέανδρου Πάπα Χαραλαμπίδη σχετικά με την προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια, με το πολύ ωραίο σύνθημα Respect. Σε άλλα νέα, επίσης, διαβάζω ότι επανατοποθετήθηκαν οι 41 ομπρέλες του Ζογκολόπουλου εδώ στη Νέα Παραλία. Οι ζημιές έγιναν από θεατές, διότι υπήρχαν αρκετά σπασμένα μπαστούνια, επειδή κρέμονταν από αυτά, όπως και 260, διαβάζω, λουκέτα. Διότι όλοι πάμε εκεί και βγαίνουμε φωτογραφίες στις ομπρέλες, αλλά δεν χρειάζεται να τις τραβάμε ή να βάζουμε λουκέτα. Όλα αυτά έγιναν σε μία έτσι τελετή που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των εργασιών. Ήταν, σου λέει, σε κακό χάλι ομπρέλες. Έπρεπε να κατέβουν με ειδικά μηχανήματα από τη θέση τους να μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να αποκατασταθούν. Οι ζημιές, είπαμε, έγιναν από τον ανθρώπινο παράγοντα, από θεατές, αλλά φυσικά και ο Βαρδάρης συντέλεσε στις ζημιές, αλλά ίσως λίγο λιγότερο. Να πω, αξίζει να σημειώσω ότι έχει γίνει αίτηση από το Ίδρυμα Ζογκολόπουλου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να χαρακτηριστεί το συγκεκριμένο γλυπτό ως μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Respect και εδώ, λοιπόν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Oasis. Σαν σήμερα, το 1995, βρίσκονται για πρώτη φορά στην πρώτη θέση των Βρετανικών Single Charts με το

ευχάριστη θέση να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα που σας έλεγα νωρίτερα και όσους τώρα μπήκατε στην παρέα στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είπαμε, η κίνηση είναι κάτι δυναμικό, αλλάζει από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 21 βαθμοί Κελσίου, υπέροχος καιρός, τι ανοιξιάτικος, καλοκαιρινός καιρός. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά που μας ακούει, η οποία μου λέει ότι κάνει τσάι τσι. Τσάι τσι, ναι. Σήμερα λοιπόν έλαβε χώρα το τσάι τσι στην παραλία για τους άνω των 65 με θέα

Θερμαϊκό, στα μυστικά του Τσάιτσι βούτυξαν το πρωί δημότες άνω των 65 ετών, έχοντας βέβαια ως θέα εκεί το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης και το θερμαϊκό κόλπο. Διδάχτηκαν, σου λέει, την κινέζικη πρακτική που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, αλλά να προσφέρει και άλλα ωφέλη που σχετίζονται με την καρδιά και φυσικά να μας απαλλάξει από το άγχος. Η Αθηνά, η φίλη μου, που κάνει Τσάιτσι, μου έχει πει ότι της αρέσει πάρα πολύ και όσο το κάνει, το γουστάρει ακόμα περισσότερο. Η προσέλευση εκεί των μελών του ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκη στα μαζική, έβαλαν τις φόρμες τους, έβαλαν τα αθλητικά τους, ασκήθηκαν σε εξωτερικό χώρο έτσι με το τσάι-τσι, μια πρακτική που περιλαμβάνει χορογραφημένες κινήσεις, δεν έχω κάνει από την αλήθεια μου, με το σώμα να κινείται και το μυαλό να εστιάζει. Και δεν έγινε αυτό μόνο σήμερα, για όσους θέλετε έτσι να κάνετε τσάι-τσι και να μάθετε αυτή την κινέζικη πρακτική, μας λένε ότι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, αρχής γενομένης από 11 του Μάη, θα υπάρχει και μια γυμνάστρια στις 9:45 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από την πλευρά της θάλασσας. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη ξεκινάει αυτό από 18 του Μάη στις 10:45 το πρωί στο Άλσος πάλι ανατολικά στη Νέα Ελβετία και κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στο κέντρο ξεκινάει 19 Μαΐου, την άλλη Τρίτη δηλαδή, τη μεθεπόμενη μάλλον Τρίτη, στις 10:45 στο πάρκο του Πεδίου Άρεως απέναντι από την ΕΡΤΡΙΑ. Πάρα πολύ ωραία. Τσάι-τσι λοιπόν, γιατί όχι. Είναι και αυτό μία πρακτική. Εγώ σήμερα βέβαια, αγαπημένο μου Κωνσταντίνε, έκανα πιλάτες Cadillac, να τα λέμε αυτά. Όχι, απλά έτσι λέγεται το κρεβάτι του πόνου, ο προκρούστης. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1984, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται αυτό το αγαπημένο τραγούδι, ο Phil Collins, το τραγούδι Against All Odds, μέρος εννοείται του soundtrack, αν θυμάστε την ομότιτλη ταινία, εννοείται ότι εμείς τη θυμόμαστε. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί αγαπημένος επίσης Lionel Richie και Hello, και με αυτή την υπέροχη μπαλάντα οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αποστάσεις από τις πληροφορίες.

0: Πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται ακόμη από το Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, με ανάρτηση του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί τη συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι οι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα, η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και πάλι η τιμή του Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής. Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Αμπντάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή, κάνοντας αναφορά στις υποκλοπές στις ανεξάρτητες αρχές και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει το κεντρικό αφήγημα μιας σοβαρής επόμενης κυβέρνησης. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται έως τις 31 Ιουλίου. Ευρεία σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων του τουρισμού της πόλης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με αντικείμενο την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Ο κ. Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ που είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση θα ακολουθήσει πορεία η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται 48χρονος δόκιμος μοναχός από τη Σερβία, ο οποίος υπό συνθήκες που ερευνώνται πήδηξε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς αυτό βρισκόταν εν κινήσει και κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο Πολυγύρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει τον 48χρονο χθες το μεσημέρι από το λιμάνι της Ουρανούπολης, επειδή δεν αισθανόταν καλά με ενδείξεις πιθανού καρδιολογικού προβλήματος. Η πτώση για την οποία εξετάζεται από τις αρχές το ενδεχόμενο να έγινε αφού ο Σέρβος μοναχός έλυσε τη ζώνη του, συνέβη κατά την διακομιδή του και λίγο πριν το ασθενοφόρο φτάσει στον προορισμό του. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 56χρονος Βρετανός γιατρός που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Σύμφωνα με την Ισπανίδα Υπουργό Υγείας, η κατάσταση υγείας του 56χρονου είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη, ωστόσο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Το πρωί απομακρύνθηκαν από το πλοίο 3 άτομα στο πράσινο ακροτήρι. Όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική κυβέρνηση, πρόκειται για πολίτες Βρετανίας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες. Προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Η επόμενη ενημέρωση στις 6.30.
1: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέ Βακούρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: come on. This world will never change. Good night.
1: Καληνύχτα και μάλλον, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Ή ερωτηματικό στο τέλος, αφιέρωμα στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, 100 χρόνια απιθύτα, είναι ο τίτλος της επαιτειακής συναυλίας που διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αύριο 5η, 7 του Μάη, στις 8.30 το απόγευμα, γι' αυτό σας το λέμε από σήμερα, στην αίθουσα τελετών. Η εκδήλωση λοιπόν πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εξού και ο Μάνος Χατζηδάκης, εξού και το Άσμα και Μάλ, διαστόματος βασιλικού από τους Raining Pleasure. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Απόγευμα Τετάρτης 6 του Μάη. Κωνσταντίνος Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Στα 12 λεπτά μετά τις 6, 21 βαθμοί Κελσίου. Και εκεί που χάρηκα για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, έτσι πάνε αυτά. Έτσι είναι η ζωή δηλαδή. Αυτή τη στιγμή πάλι έχουμε πρόβλημα στον περιφερειακό. Κάτι γίνεται σήμερα εκεί στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Ήδη ξεκινάει, βλέπω το κόκκινο από την Πηλαία και φτάνει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μέχρι την Τριαδρία. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα, να τον ευχαριστήσω για τα υπέροχα λουλούδια. Περιμένω παραγγελία, Κώστα, ξέρεις. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 να μας πείτε μια καλησπέρα, που είστε, τι κάνετε, που βρίσκεστε, πώς περνάτε, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Εξάλλου, εμείς σας προσέχουμε. Watching over you, λέει ο Patrick Νου για τη συνέχεια. Οπότε μένετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε σε λίγο. Έρχονται και οι Pet Shop Boys, για σένα το έβαλα αυτό το τραγούδι, το Go West.

Αλλού. Τι ωραία που μας θυμίζετε τραγούδια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διότι σας λέγαμε, ναι, μεν σήμερα είναι Τετάρτη 6 του Μάη, αλλά αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου γιορτάζει η Μανούλα. Και αυτή η γιορτή είναι διπλή. Αλλά είναι διπλή η γιορτή για τη φίλη μου την Αριστεία που μας ακούει εκεί στον πανέμορφο Βόλο και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μου θύμισε αυτό το τραγούδι. Είχα πάρα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Αριστεία μου, χρόνια σου πολλά, στα λέω από τώρα, γιατί την Κυριακή δεν έχω εκπομπή. Στα λέω από τώρα να είσαι γερή, να είσαι ευτυχισμένη, να έχεις πάντα αγκαλιά τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, να είναι γερά και τυχερά. Τις καλησπέρες μας εκεί στον όμορφο Βόλο. Χρωστάω και μια Σαντρίνα, δεν το ξεχνάω, μετά τις 6.30 φίλε Κώστα, εννοείται ότι θα παίξει εδώ στο Άγκου να δεις, στον 102.3 καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 21 βαθμοί Κελσίου. Ελάτε στην παρέα μας, 6930-078-228 στο Viber τα μηνύματά σας και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Ξανά θα πω τις καλησπέρες μας και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Λάρισα και στο Βόλο και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Γενέθλια έχει αυτή την Κυριακή, φίλη μου η Αριστεία, αλλά σήμερα γενέθλια ο Αμερικανός μουσικός και τραγουδοποιός, ο Chris Sifflet, ο οποίος μπορεί το όνομά του να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα ξέρετε το rock post grand συγκρότημα των Foo Fighters, στους οποίους ενσωματώθηκε μετά το τρίτο τους άλμπουμ και από τότε έχει συμμετάσχει στα επόμενα 4 άλμπουμς τους. Γεννήθηκε σαν σήμερα 6 του Μάη του 1971, σβήνει τα 55 κεράκια και μας λέει, δεν το ξέρω εγώ, ότι love dies young, ότι δηλαδή αγάπη πεθαίνει μικρή, νέα δηλαδή. Εγώ λέω ότι η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει Τεχεράνη. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Συμφωνία τώρα, οι νέοι βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του πετρελαίου αυτή την ώρα. Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με Αμερικανούς αξιωματούχους για ενίσχυση της διμερού συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Με βραχιολάκι επιτήρηση υποδίκων και καταδίκων σε άδεια από τις 18 Μαΐου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ζητά να σταματήσουν οι σφαγές ζώων στη Λέσβο λόγω αυτόδους πυρετού και να εφαρμοστεί πρόγραμμα εμβολιασμού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στις 7.30 στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Μέσα στο μήνα αναμένεται να γίνει γνωστή η ημερομηνία επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Νέα σύσκεψη του Δήμου Θεσσαλονίκης με εκπροσώπους της Fraport και της Ryanair. Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες και αντιτίθεται στο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των εστιών. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τίποτα δεν χρωστάει ο κόσμος εμάς. Εμείς χρωστάμε στον κόσμο πάρα πολλά. Κάνουμε το λάθος και χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη πάρα πολύ εύκολα. Δεν σημαίνει ότι θέλω κάποιον, τον αγαπώ και πεθαίνω για αυτόν. Η αγάπη πάνω απ' όλα είναι θυσία, έτσι δεν είναι? Επειδή η θυσία είναι πολύ σκληρή, πάρα πολύ σκληρή, ας προσπαθήσουμε δύο άλλα πράγματα. Σεβασμός και ειλικρίνεια.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Σαντρίνα, Μάνος Ξηδούς υπέροχος, έφυγε νωρίς. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Τετάρτης, 6 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Σήμερα η κίνηση μου σπάει τα νεύρα. Τη μία δείχνει ότι είναι κατακόκκινη, την άλλη τώρα είναι μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Μακάρι να είναι όλα πάρα πολύ καλά. Φυσικά πάντα προσέχετε στους δρόμους της πόλης, αποστάσεις ασφαλείας, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Και οπουδήποτε μας ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στην εργασία, είτε στη βόλτα στην παραλία ακόμα καλύτερα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Λοιπόν, 6 του Μάη σήμερα και η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision έχει ξεκινήσει, με τη Βιέννη φυσικά να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού, μετά φυσικά τη νίκη της Αυστρίας πέρυσι. Πρώτος ημιτελικός την άλλη Τρίτη, 12 του Μάη, όπου εκεί συμμετέχει και ο δικός μας ο Ακύλας, ο οποίος θα τραγουδήσει τέταρτο στη σειρά, δηλαδή γύρω στις 9 και 20 κάπου εκεί. Μία θέση που σου λέει ότι θεωρείται ευνοϊκή, διότι επιτρέπει να κερδίσει προσοχή νωρίς στο πρόγραμμα. Πάρα πολύ ωραία. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι την 5η, 14 του Μάη, ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου. Οι παρουσιαστές φέτος θα είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, της γνωστής οικογένειας, και ο Μάικλ Οστρόφσκι, φαντάζομαι έχει και αυτός κάποιους γνωστούς στην οικογένειά του, οι οποίοι θα καθοδηγήσουν το κοινό μέσα από τους ημιτελικούς και τον τελικό. Αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες και για τη σκηνή και για το τι ακριβώς θα συμβεί. Σήμερα ο Ακύλας, σήμερα Τετάρτη 6 του Μάη, πραγματοποίησε τη δεύτερη του πρόβα στη Βιέννη και από ό,τι βλέπουμε θα λάβει χώρα σε περιστρεφόμενο σκηνικό και υπάρχουν κάποιες αναφορές στην αρχαιότητα, κάποιοι συμβολισμοί στην εμφάνισή του, δηλαδή γενικά έχει πολύ ενδιαφέρον, φαίνεται να έχει πολλούς άσους στο μανίκι του ο Ακύλας. Βλέπεις, ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο art director. Κάθε δωμάτιο, σου λέει, θα έχει τη δική του θεματική και μέσα από αυτά τα δωμάτια, γιατί μην ξεχνάμε ότι υποτίθεται το βίντεο κλιπ ήταν αναφορικά με ένα βίντεο game. Θεωρητικά αναφέρεται και στο βίντεο game. Κάθε δωμάτιο, όπως και να έχει, θα έχει, λέει, αναφορές στην αρχαιότητα, στα παραδοσιακά ελληνικά σπίτια, ενώ θα υπάρχουν και σύμβολα πλούτου, διότι το βασικό θέμα του Φέρτο, όπως ξέρουμε όλοι, είναι η υπερκατανάλωση. Από τις φωτογραφίες πάντως που δημοσιεύθηκαν από την πρώτη του πρόβα, το Σάββατο 2 του Μάη, η οποία πήγε πολύ καλά και μάλιστα τον έφερε στη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, φάνηκε μόνο ότι ο 27χρονος Ακύλας, 27χρονος είναι μόνο Ακύλας, μπράβο, πάρα πολύ ωραίο, ούτε θυμάμαι πότε ήμουν 27, να πριν 3 χρόνια. Λοιπόν, διασχίζει, λέει, τη σκηνή με ένα πατίνι, αυτά είναι, ενώ γύρω του διακρίνονται πορτοκαλί πυροτεχνήματα στο βασικό χρώμα της εμφάνισης του. Μπράβο στον Ακύλα, να τα πάει πάρα πολύ καλά, καλή επιτυχία Ελλάδα. Έλα, αυτός έχει πατίνι, εγώ σήμερα έκανα πιλάτες Cadillac. Να τα λέμε αυτό, καθένας ευώ ετάχθη. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Paul Simon, διότι άκου να δεις, αυτό το τραγούδι το έβαλα για σένα, να ξέρεις, γιατί θυμάμαι ότι σου άρεσε το βίντεο κλιπ. Θυμάσαι με τον ηθοποιό, τον Chevy Chase, που έχουν πάρα πολύ πλάκα.

Από τα 80's φυσικά. Σαν σήμερα το 1973, ο Πόλο Σάιμον αρχίζει την πρώτη του solo περιοδία μετά το χωρισμό του με τον Άρτουρ τον Γκαρφάγκελ. Εκεί στο Music Hall στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. Πάμε λοιπόν πάλι η Τίλα για τη συνέχεια.

Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τεταρτίτσα, πάει βδομαδίτσα. Εδώ είμαστε 6 του Μάη. Σας λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε και 21 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα τζουλήσει και αύριο καιρός, αύριο Πέμπτη. Για την Παρασκευή ενδέχεται, δείχνει μια στάλα, ενδέχεται να μας τα βρέξει, να μας τα μουσκέψει, αλλά Σαββατοκύριακο οδεύει καλώς ο καιρός. Λοιπόν, σας λέγαμε χθες ότι στρώσαμε τα κόκκινα χαλιά. Ένεκα του γεγονότος ότι έλαβε χώρα τη Δευτέρα που μας πέρασε εκεί στο Met Gala 2026 εκεί στη Νέα Υόρκη.

Εντυπωσιακές, λέει, ήταν οι εμφανίσεις. Εμένα ελάχιστες μου αρέσανε. Ιδιαίτερα αυτή που δεν μου άρεσε καθόλου ήταν η Χάιντι Κλουμ, η οποία είναι υπέροχη και πανέμορφη, δεν το συζητάω. Ντύθηκε άγαλμα. Ήταν δηλαδή, λες και άμα την έβλεπες κοστή μου, δηλαδή λες και ήθελε να κρύψει κάθε ίχνος ομορφιάς πάνω της και θηλυκότητας. Όπως και να έχει, ήταν. Ξέρω ότι αυτό που θέλετε να μου πείτε όλοι και δεν μου το λέτε, είναι ότι στο φινάλε αυτά δεν είναι θέμα να γίνεις πιο όμορφη, είναι να πας by the book και κυρίως ότι η τέχνη δεν έχει όρια και θέλεις να δείξεις κάτι extravagant και γενικότερα κάτι. Αυτό μου φάνηκε και λίγο επίδειξη πλούτου μεταξύ μας. Όπως και να έχει, μας λένε ότι εντυπωσιακές παρόλα αυτά ήταν πολλές από τις εμφανίσεις στο Met Gala, που ήταν το θέμα η μόδα ως τέχνη και μάλιστα επηρεάστηκαν οι περισσότεροι από εμβληματικά έργα τέχνης. Η Vogue είχε ήδη ανακοινώσει από το Φλεβάρι ότι η διοργάνωση αυτή, το Met Gala 2026, θα είναι αφιερωμένη στη νέα αυτή έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης και σύμφωνα με τον επιμελητή, τον Άντριου Μπόλτον, διότι μίλησα μαζί του, η έκθεση εξερευνά την κεντρική σημασία του ντυμένου σώματος, αλλά δήλωσε ότι ακόμα και το γυμνό σου, λέει, δεν είναι ποτέ πραγματικά γυμνό. Εμένα πάλι μου αρέσει αυτό που αφήνει και κάτι στη φαντασία. Φέρει, λέει, πάντα πολιτισμικές αξίες και ιδέες. Η Μαντόνα δε εμφανίστηκε. Εμένα δεν μ' άρεσε. Επιβλητικό σύνολο Saint Laurent, εμπνευσμένο από το έργο της Λεωνόρα Κάρικτον, το The Temptation of Saint Anthony Fragment 2 και το look, άκου τώρα, ολοκληρώθηκε με ένα καπέλο, όντως το είδα, είχε σχήμα πλοίου. Το οποίο, λέει, παρέπεμπε ευθέως στον πίνακα. Δηλαδή, στην ουσία πήγε αυτή με ένα πλοίο στο κεφάλι της. Εντάξει, θα μου πεις, έτσι πρέπει να είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Η Anne Hathaway εντυπωσίασε και αυτή με δημιουργία Michael Kors, με χειροποίητα σχέδια του Peter McCoff, εμπνευσμένη, σου λέει, από το ποίημα. Πολύ αρχαία Ελλάδα έπαιξε γενικώς στις εμφανίσεις. Οδή σε μια ελληνική ιδρία με απεικόνιση της Θεάς Ειρήνης. Ούτε η Anne Hathaway μ' άρεσε, και αυτή η ωραία γυναίκα χαντακώθηκε. Η δικιά μας δέη, Σίλια Κρυθαριώτη, ότι έντυσε τη δημοφιλή τραγουδίστρια Κιάρα. Πάρα πολύ ωραία ήταν αυτή η εμφάνιση. Όχι για την δικιά μας, γιατί ήταν ωραία. Για το Met Gala 2026. Γενικά, εγώ είμαι μάλλον τελικά του πιο safe, του πιο κλασικού. Θα μου πεις, εκεί δεν πήγαν στα Oscars. Θέλανε να κάνουν κάτι grande. Αλλά καμιά φορά στην προσπάθεια να κάνεις κάτι grande, βγαίνει λίγο μπούρδα.

Vogue, Vogue, Vogue, Vogue. Να πούμε και την καλησπέρα μας στο φίλο μας τον Σταύρο, που στο Photo Finish έτσι μιλούσαμε τώρα μαζί του. Είπαμε, είμαι αυθόρμητη. Είναι αυθόρμητη η εκπομπή. Φυσικά κρατάμε ένα και εμείς εδώ πρωτόκολλο, λέμε τώρα μεταξύ μας, αλλά γενικά είμαστε του αυθορμήτου. Λοιπόν, και αυθόρμητα θα σας πω ότι σήμερα Τετάρτη βράδυ, 6 του Μάη, μπορείτε να πάτε για μία. Σας έχω μία μουσική πρόταση και μία θεατρική πρόταση. Διαλέγετε και παίρνετε. Σας το λέγαμε από χθες ότι ο Βασίλης Ολέκας, ο Νίκος Σπαθάς και ο Χρήστος ο Ευαγγελάτος βρίσκονται στη μικρή σκηνή εδώ στη Θεσσαλονίκη και χθες και σήμερα 6 και αύριο 5η 7 του Μάη. Πάρα πολύ ωραία στην παράσταση. Μάλιστα ο Βασίλης Ολέκας μοιράζεται τραγούδια από τη δισκογραφία του με αυτούς τους δύο, τον Νίκο τον Σπάθα και τον Χρήστο τον Ευαγγελάτο, που είναι εξαίρετοι κιθαρίστες. Η συνέχεια φυσικά επί σκηνής και σήμερα και αύριο στις 9.30 το βράδυ στη μικρή σκηνή στην Τούμπα και τα εισιτήρια είναι στα 15 ευρώ. Επίσης γρήγορα να σας πω ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη, διότι πάλι έβλεπα το πρωί τη συνέντευξη στη Μέρα με Χρώμα στην ΕΡΤΡΙΑ. Πάλι καλά μπορώ και τρέχω με τα κούνια. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για μια συγκλονιστική παράσταση, Παύλα Ντοκουμέντο, στο θέατρο Αμαλία, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, άνευ εισιτηρίου και είπαμε, εμείς λέμε ό,τι θέλουμε. Ό,τι θέλουμε δεν λέμε ακριβώς, αλλά καταλάβατε. Λέμε ό,τι βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαβίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και εσάς που πήρατε τηλέφωνο και εσάς που στείλατε μηνύματα. Εσάς που ακόμα δεν έχετε μπει στο τρυπάκι να μας στείλετε ένα μήνυμα να μας πάρετε τηλέφωνο, κάντε το. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 5. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνω με καλή κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ελπίζω γενικότερα να πάει καλά και το υπόλοιπο της ημέρας σας. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Με Ιρανούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Μια αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται ακόμη από το Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχθεί τη συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Την ίδια ώρα η Γαλλία δήλωσε ότι είναι έτοιμη μαζί με τους συμμάχους της να συμβάλλει στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, επισημένοντας ότι το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο σχεδιασμών για πιθανή αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας. Στο Αμάν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, με την Αθήνα να εντείνει τις διπλωματικές της πρωτοβουλίες στην περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε την Κύπρο γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά του, ο Βασιλιάς Αμπτάλα υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των τριών χωρών. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς Καλαμαριά. Όπως αναφέρει, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης τοποθετείται μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ευρεία σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού της πόλης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με αντικείμενο την αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες, λέει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια για τα γεγονότα του ηρωικού Μάη του 1936. Ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ που είναι προγραμματισμένη για τις 7.30 στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση θα ακολουθήσει πορεία η οποία θα καταλήξει στο μνημείο του καπνεργάτη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες τον 54χρονο που σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Απόντων και των 58 κατηγορουμένων από το εδόλιο κατέθεσε στο Τριμελές Πλημελιωδικείο στη δίκη για παράνομες επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος, που κατήγγειλε την υπόθεση στις αρχές. Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά που δηλώθηκαν από δεκάδες αφημί αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25.000 ευρώ για κάθε δήλωση σε ένα χρόνο. Οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη δήλωσαν στην έναρξη της δίκης μέσω των συνηγόρων τους ότι αρνούνται τις κατηγορίες που αφορούν εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ με συνολική ζημιά για τον φορέα πολλών χιλιάδων ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Έτοιμα εξέταση στοχευμένου εμβολιασμού για τον ιό του αφθόδους πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου, δεδομένου του κινδύνου κατάρρευσης της κτηνοτροφίας του νησιού, εστάλει σήμερα από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως σημειώνεται, παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιοασφάλειας, η κατάσταση της νόσησης των ζώων από τον αφθόδη πυρετό φαίνεται συνεχώς επιδεινούμενη. Η ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκι ως επίσημο μέτρο πλέον ξεκινά να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η επιτήρηση με βραχιολάκι θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι. Ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών επίσης με αυστηρά κριτήρια. Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες και αντιτίθεται στο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των εστιών, των οποίων καλούνται να αποδεχθούν μέσω συμφωνητικών μέχρι τις 10 Μαΐου. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή στην αίθουσα συνεδρίασης του οργάνου και συμφωνήθηκε συνάντηση με τις Πρετανικές Αρχές αύριο το πρωί για να συζητηθούν τα αιτήματά τους. Το πρώτο κρούσμα χανταϊού εκτός του κρουαζιερόπλου Χόντιους επιβεβαιώθηκε καθώς ένας Γάλλος πολίτης που δεν επέβαινε στο πλοίο βρέθηκε θετικός στον ιό. Ο άντρας φέρεται να μολύνθηκε αφού ταξίδεψε αεροπορικός μαζί με επιβάτη του πλοίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο. Την ίδια ώρα τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8 μετά τη διάγνωση ενός επιβάτη στη Ζυρίχη. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές ώρες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πόσο καιρό έχετε να λάβετε γράμμα? Αν υπάρχει ακροατής πιτσιρικάς, μπορεί και να ρωτάει τώρα τον μπαμπά του τι είναι γράμμα. Θυμάστε, είχαμε την ανάγκη να πούμε τα χαμπέρια μας σε ανθρώπους που αγαπούσαμε και οι οποίοι βρίσκονταν μακριά. Πιάναμε στυλό και αρχίζαμε. Αγαπημένοι μου αδελφέ Στέλιο, ελπίζω να είσαι καλά τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές. Στα Χριστούγεννα δε, πω, δεν το συζητώ φίλες και φίλοι. Μόλις έβγαιναν οι κάρτες, σαν τρελός έτρεχα στο φίλο μου το βιβλιοπόλης του Χαριλάου. Του πεθερού του ήταν, καλός άνθρωπος, μια κορή είχε, γερό να είναι το κορίτσι. Αγαπήθηκε, μου λέγε και η μαμά μου με έναν ωραίο νέο, το φίλο μου δηλαδή. Παντρεύτηκαν και όταν βγήκε ο ιδιοκτήτης στη σύνταξη, άφησε στην κόρη του το μαγαζί. Έτσι γινόταν κάποτε, νοικοκυρέοι άνθρωποι. Έζησε κόσμος από το βιβλιοπωλείο, φίλες και φίλοι. Τι κουσκουσιάρης που είσαι, θα πείτε εσείς. Ναι, αλλά ωραία δεν είναι? Έτρεχα λοιπόν σαν τρελός και χάζευα 2 ώρες τις χριστουγεννιάτικες κάρτες. Για όλο τον κόσμο αγόραζα. Νωρίς-νωρίς τις έστελνα, ημερολογιακά δηλαδή. Μια φορά έκανα το λάθος και πήγα κατά τις 10 Δεκεμβρίου και πέρασα όλο το πρωί στην ουρά. Και όταν ήρθε η σειρά μου, κατά το μεσημέρι δηλαδή, είχε τελειώσει το νερό στον τροχό εφήγρανσης. Ερωτηματικό. Το θυμάστε, πιτσιρικάδες? Καθίστε να δείτε τι γινόταν κάποτε.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη συντροφιά σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου να στείλουμε. Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ταχυδρόμοι, γράμματα, χαρτιά, αλληλογραφίας, 1000 φίλες και φίλοι θα βρίσκονται στα τραγούδια τα οποία θα συντροφεύσουν τον λόγο μας και ξεκινήσαμε με μια μεγάλη επιτυχία του 1961, το «Please Mr. Postman» από τις θρυλικές Marvelettes. Θυμίζουμε λοιπόν στους παλαιότερους να συγκινηθούν, επιμορφώνουμε τους νεότερους για να μάθουν τι θα πει κλασικισμός. Σύστημα νούμερο 1 για εφήγρανση γραμματοσύμου προκειμένου να κολλήσεις την κάρτα ή το γράμμα. Τότε ήταν η γλώσσα. Ακουμπούσες το γραμματόσημο στη γλώσσα σου από την πλευρά της κόλλας που το γραμματόσημο είχε πάνω του. Για ένα γραμματόσημο βαριά 2 το άντεχες. Έμενε μια σχετική περίεργη γεύση, αλλά εντάξει, το ξεπερνούσες. Εξαδέλφια έχει η μαμά μου. Βάλτε τις εξαδέλφες στη θεία τη Μαρίκα στην Αγγλία. Ούτε με σφαίρες να βάλω γλώσσα δηλαδή για να κολλήσουν τόσα και τόσα γραμματόσημα. Μια φορά το έκανα και όταν έφυγα από το ταχυδρομείο, η γλώσσα μου έμοιαζε με τείχο στο πανεπιστήμιο μετά από αυσοκόλληση της ΚΝΕ. Σύστημα νούμερο 2. Κύλιδρος εφήγρανσης. Ή αλλιώς, όπως είπε ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης, ο οποίος επαναλαμβάνω βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, γλίστρα στην γιαννητσιώτικη τοπική διάλεκτο. Κύλιδρος, τι σας λέω τώρα. Ένα μεταλλικό κουτί έφερε ένα κύλιδρο στο κέντρο του. Ο μισός κύλιδρος ήταν πάνω από το καπάκι του κουτιού και ο άλλος μισός βυθισμένος μέσα σε αυτό και κατ' επέκταση στο υγρό το οποίο περιείχε το κουτί. Γύριζες λίγο τον κύλινδρο, λουζόταν αυτός, ακουμπούσες πάνω το γραμματέσμα, λίγο μπρος, λίγο πίσω, βρεχόταν, το κολούσες, τέλος. Κίνδυνος συστήματος, άνω κάτω τελεία. Όπως έβαζες το γραμματόσημο πάνω στον υγρό κύλινδρο και το κυλούσες λίγο πάνω κάτω, κινδύνευες να το δεις να κολλάει πολύ πάνω του και να περνά μέσα από τη σχισμή. Αμά, πού πήγε το γραμματόσημο? Τότε ήσουν αναγκασμένος να φέρεις 360 μοίρες στον κύλινδρο για να έρθει ξανά πάνω το γραμματόσημο που ήταν κάρμα μουσκεμα, έτσι. Άντε βγάλ το εσύ τώρα από εκεί για να το κολλήσεις.

σύστημα νούμερο 3. Σφουγγαράκι. Υγρό σφουγγαράκι, σαν και αυτό που χρησιμοποιούσαν οι σπρακτορέοι στα λεωφορεία για να βρέχουν το πρώτο δάχτυλο πριν κόψουν εισιτήριο. Ανέκαθεν το θεωρούσα το πιο ασφαλές, αν και εκεί κινδύνευες να δεις το γραμματόσημό σου να μένει πάνω στο σφουγγαράκι και τότε στην προσπάθειά σου να το ξεκολλήσεις έκανε στα δάχτυλά σου μουσκεμά. Το σίγουρο, φίλες και φίλοι, ήταν ένα. Όλα αυτά ήταν μια ιεροτελεστία ανεπανάληπτη που μαζί με όλες τις άλλες ιεροτελεστίες της κάθε μέρας μας έκαναν τη ζωή μας πολύχρωμη. Τώρα, με ένα μήνυμα στο διαδίκτυο ή στο κινητό, νομίζουμε ότι νοιαζόμαστε. Και από τη στιγμή που όλα τελειώνουν σε μόλις 5 λεπτά, δίνουμε τη δυνατότητα στο σύστημα να μας φορτώσει και άλλες υποχρεώσεις. Στόχος του, να γίνει πιο πλούσιο. Αυτό το λες και κατάδια του ανθρώπου. Μέχρι τον 18ο αιώνα, φίλες και φίλοι, η αποστολή γραμμάτων από τη μία χώρα στην άλλη ή μεταξύ δύο πόλεων της ίδιας χώρας ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και αυτό ακριβώς γιατί για να σταλεί μια επιστολή έπρεπε να τη σφραγίσουν με βουλό κέρι, να περάσει από πολλές διαδικασίες, με αποτέλεσμα η όλη υπόθεση να στοιχίζει στον παραλήπτη ένα αρκετά σεβαστό ποσό. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Ο παραλήπτης πλήρωνε κάποτε την ύφη. Με λίγα λόγια, άμα είχε σόι μεγάλο, ευχόσουν να μην ερχόταν ποτέ το Πάσχα. Πλάκα κάνω δηλαδή.

Return to Sender, φίλες και φίλοι. Επιστροφή δηλαδή στον Αποστολέα. Ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις τώρα ακούσαμε, ενός τραγουδιού του 1962 από τον ανεπανάληπτο Elvis Presley. Ένα τραγούδι των Winfield Scott και Otis Blackwell, το οποίο ακούστηκε στο έργο Girls, Girls, Girls. Γκρινιάζει το παλικάρι του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, διότι τα έχει με μίαν άκαρδη και ως επί το πλήθον το σκληρό παιχνίδι το οποίο παίζεται σειρά σου σειρά μου, παίζεται πάνω σε ένα γράμμα. Συν της άλλης, γιατί όχι, ήταν και μία πρώτης τάξης λογική την οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει κάποιος άνθρωπος πριν από τον

18ο αιώνα. Σου λέει τόσα γράμματα λαμβάνω, δεν τα γυρίζω και πίσω να πληρώσει άλλο την ύφη. Όλα θα άλλαζαν όμως, φίλες και φίλοι, κάποια στιγμή στην Αγγλία. Λογικό το βρίσκω, και εσείς το βρίσκετε λογικό. Τα εγκλεζάκια, το γραπτό κουσκούσι, το αγαπούσαν, κακά τα ψέματα. Βάλτε και το ότι διαφέντευαν ολάκερο τον κόσμο. Τόσοι και τόσοι Βρετανοί εργάζονταν μια ολόκληρη ζωή σε άλλες χώρες. Ο ένας αδελφός στο Λονδίνο, ο άλλος στο Νέο Δελχή. Τότε δεν είχε φακέλους, δίπλωνε στο γράμμα, μεταγραφόμενα προς τα μέσα, ώστε το εξωτερικό μέρος να είναι το λευκό. Μετά είπαμε βουλοκαίρι και καλό ταξίδι, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι στη μεγάλη επιφάνεια του λευκού μέρους θα έγραφες το όνομα και τη διεύθυνσή σου αλλά και του παραλήπτη. Είπαμε, κάποιος έπρεπε να πληρώσει κιόλας. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1837 που λέτε, ο αναμορφωτής, όπως χαρακτηρίστηκε, των Βρετανικών ταχυδρομείων, ο Sir Old Hill, πρότεινε στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής έρευνας τόσο την ιδέα ενός προπληρωμένου γραμματοσύμου όσο και ενός προπληρωμένου φακέλου, δηλαδή ενός ξεχωριστού φύλου που διπλωνόταν για να σχηματίσει ένα περίβλημα για τη μεταφορά επιστολών. Πολύ γρήγορα ο Ρόουαλντ Χιλ υπέγραψε συμβόλαιο 2 χρόνων προκειμένου να οργανώσει αυτό το νέο σύστημα και μαζί με τον συνεργάτη του, τον Henry Cole, ανακοίνωσε έναν διαγωνισμό για το σχέδιο του γραμματοσύμου. Που λέτε, 2.600 άνθρωποι εμφανίστηκαν, αλλά κανένα σχέδιο δεν κρίθηκε κατάλληλο. Τότε ο Χιλ σκέφτηκε ότι το αναγνωρίσιμο προφίλ της βασίλισσας Βικτωρίας θα ήταν ό,τι έπρεπε. Πώς θα ρείτε προέκυψε να βλέπετε μόνο βασίλισσες κάθε φορά που λαμβάνατε γράμμα από την Αγγλία. Το πορτρέτο της Βικτωρίας, χαραγμένο από τον Charles Heath και τον γιο του Frederick, έγινε με βάση ένα σκίτσο που τους παρήχε ο ζωγράφος Henry Corbould. Το σκίτσο δε του Corbould είχε βασιστεί με τη σειρά του σε ένα σχέδιο του κεφαλιού της Βικτωρίας του 1834 από τον William Wyon, ο οποίος το χρησιμοποίησε σε ένα μετάλλιο για να τιμήσει την επίσκεψη της βασίλισσας στην πόλη του Λονδίνου. Αρχικά ο Χιλ διευκρίνησε στους χαράκτες ότι το γραμματόσημο θα έπρεπε να είναι τετραγωνό, αλλά τελικά άλλαξε το σχήμα σε ορθογώνιο με διαστάσεις περίπου 19 επί 22 χιλιοστά για να μπορεί να φιλοξενεί μια επιγραφή στο κάτω μέρος, το One Penny. Στο δε κάτω μέρος τυπώθηκε η λέξη Postage.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ο κύριος Ιρανός διαπραγματευτής δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να παραδοθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ιράν νωρίτερα. Κλήσεις για κακουργήματα αντίπλη μελημάτων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβαν βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σωρός βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Επιβάτης του Κρασγερόπλου που νόσησε με χανταϊό επιχείρησε να ταξιδέψει με πτήση της KLM από τη Νότια Αφρική. Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο στην Άνδρο. Ενίο μέτωπο φορέων για το θέμα της Ryanair και της Fraport να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο ζήτησαν Στέλιος Αγγελούδης και Κώστας Γκουλέκας. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε λίγο η ομιλία του στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, θα ακολουθήσει πορεία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της Κώστας Σαββίδης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Γλυκιά η συντροφιά μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, την καλησπέρα στον φίλο τον Άκη, νωρίς στην Τατιάνα μας. Ο Γιώργος, εν αναμονή της έναρξης ομιλίας του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, έχει και το ραδιάκι ανοιχτό για συντροφιά. Την καλησπέρα και μια γλυκιά αγκαλιά και στο Γιώργο βέβαια και στην υπόλοιπη παρέα εκεί στο μπαλκόνι. Στον φίλο μας το Στέλιο να στείλουμε την καλησπέρα μας, στο Δημοσθένη, τη Μαρία, το Μάκη στην Νεάπολη, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Άννα, στο Ρετζίκη και τη Γεωργία. Αυτή ήταν η Brother Johnson, φίλες και φίλοι, 1977, σε ένα funk soul ψυχεδέλεια άσμα στο οποίο ο Έρος ξεχυλίζει. Και ξεχυλίζει βέβαια μέσω επιστολών. Αυτό το Strawberry Letter 23 δηλαδή, τι σημαίνει, είναι το 23ο γράμμα. Στέλνει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Στέλνει ο ένας, απαντάει ο άλλος. Το είπαμε. Έτσι ήταν κάποτε. Φίλες και φίλοι, όλα ήταν έτοιμοι. Και κάπως έτσι, να και η ημερομηνία μας, στις 6 Μαΐου του 1840 κυκλοφορεί το πρώτο γραμματόσημο του κόσμου. Το γραμματόσημο που λόγω χρώματος μαύρο ήτανε, ονομάστηκε Black Penny. Βέβαια, παρόλο που τα γραμματόσημα δεν είχαν εκδοθεί επισήμως προς πώληση μέχρι την 6η Μαΐου του 1840, ορισμένα γραφεία μπαμπεσιά, έτσι, όπως αυτά στο Bath, πώλησαν γραμματόσημα ανεπίσημα, πριν από εκείνη την ημερομηνία βέβαια. Υπάρχουν φάκελοι, θα τους βρούμε και μπροστά μας, που έχουν ταχυδρομική σήμανση στις 2 Μαΐου. Ενώ ένα μόνο παράδειγμα υπάρχει για φάκελο που σημάνθηκε την 1η Μαΐου της χρονιάς εκείνης. Όλα τα ταχυδρομεία του Λονδίνου έλαβαν επισήμως προμήθειες των γραμματοσύμων, ωστόσο κάποια άλλα γραφεία στην υπόλοιπη Αγγλία δεν το έκαναν, συνεχίζοντας για ένα κάποιο χρονικό διάστημα την παλαιά μέθοδο. Είπαμε όμως, όχι για πολύ. Το γραμματόσημο Black Penny κράτησε λιγότερο από ένα χρόνο με το μαύρο του χρώμα. Είχε τα θέματα, βλέπετε. Όταν το κολούσες, ο υπάλληλος περνούσε μία κόκκινη ακύρωση από πάνω που δήλωνε ότι είχε πληρωθεί. Ωστόσο, εκείνη την κόκκινη ακύρωση ήταν δύσκολο να τη δει κάποιος επάνω στο μαύρο σχέδιο. Προσέξτε τι έγινε. Συν της άλλης, το κόκκινο μολύβι ήταν εύκολο να αφαιρεθεί. Κάπως έτσι ήταν δυνατή η επαναχρησιμοποίηση ακυρωμένων γραμματοσύμων. Το ξεκολούσε ο άλλος, τσακα τσακα τσακα λίγο με το νύχι, με ένα αιχμηρό αντικείμενο, ξέβαφε το κόκκινο, εμφανιζόταν από κάτω το μαύρο, original. Σου λέει, φίλε, έχω γραμματόσημο στα χέρια μου, πάω να στείλω γράμμα. Και με ένα γραμματόσημο πήγαιναν και ερχόντουσαν τα χαμπέρια. Το Φεβρουάριο του 1841, το Βρετανικό Θησαυροφυλάκιο, το Ταμείο δηλαδή των Ταχυδρομείων, άλλαξε το χρώμα του γραμματοσύμου και δημιούργησε την Penny Red, την κόκκινη δηλαδή, και άρχισε να χρησιμοποιεί μαύρο μελάνι για τις ακυρώσεις. Άντε βγάλτε τώρα σιγατάκι το μαύρο. Ο κόσμος όμως πάντα έχει μια λύση. Ξαναχρησιμοποιούσε σφραγισμένα γραμματόσημα με το συνδυασμό των μη ακυρωθέντων μερών δύο γραμματοσύμων. Έπαιρναν ένα, έπαιρναν και το άλλο, κόβαν από εδώ, κόβαν από εκεί, τσακ, τα κολούσαν, φτιάχναν ένα καινούριο, σου λέει, να το! Όλα αυτά μέχρι το 1864. Ως περαιτέρω προστασία τότε, το ταμείο τι έκανε, τα αστέρια στις επάνω γωνιές στην Penny Red

καταστάθηκαν από τα γράμματα ελέγχου των κάτω γωνιών με αντίστροφη σειρά. Εδώ πια δεν μπορείς να το αντιγράψεις. Εκτός από την γενική έκδοση της Black Penny, τυπώθηκε τότε, φίλες και φίλοι, και ένα παρόμοιο γραμματόσημο που προοριζόταν για το επίσημο κυβερνητικό ταχυδρομείο με τα γράμματα V και R για το Victoria Regina. Έτσι. The Black Penny εκτυπώθηκε από δύο πλάκες χάραξης, τις θρυλικές πλάκες 1 και 2, όπως έμειναν στην ιστορία. Καθώς η πλάκα νούμερο 1 χρειάστηκε να επιδιορθωθεί μετά από υπερβολική φθορά, θεωρείται γενικά ότι είναι δύο ξεχωριστές πλάκες, η 1α, η αρχική, και η 1β, η ανακαινισμένη δηλαδή. Η πλάκα νούμερο 2 αρχικά προοριζόταν αποκλειστικά για την εκτύπωση κόκκινων γραμματοσύμων. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός τυπώθηκε σε μαύρο. Και για τους συλλέκτες, όπως αντιλαμβάνεστε, όποιος έχει μαύρο γραμματόσημο από την πλάκα νούμερο 2 είναι ζάμπλουτος. Θα τα δούμε. Δεν φαντάζεστε πόσο κοστίζουν πια. Πάμε, φίλες και φίλοι, στο τέταρτο μουσικό μας διάλειμμα. Ω, τι έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε καταστροφή. Το παλικάρι του τραγουδιού μας πιάνει την αγαπημένη του με άλλον, τη σύζυγό του με άλλον. Βέβαια, μην το συζητάτε. Και θυμωμένος όπως είναι, γυρίζει προς την γραμματέα του την Μαρία και της λέει «Take a letter, Μαρία». Έτσι, ξεκίνα δηλαδή να γράφεις, και υπαγορεύει αυτός όλα τα σχετικά, τα περιχωρισμού, διαζυγίου κτλ. Για να τα ακούσουμε.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν μια θρυλική μορφή της soul μουσικής, ο Ρόναλντ Μπέρτραμ Αλοίζιους Γκρίβς, ο τρίτος, ο οποίος έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Take a Letter Maria του 1969, συγκεκριμένα κυκλοφόρησε στις 19 Αυγούστου τη χρονιά εκείνη. Πολύ μεγάλη επιτυχία, να σκεφτείτε ότι έφτασε στην δεύτερη θέση του Billboard Hot 100. Βέβαια, όπως βλέπετε στα χαλιά, μπαίνει ενίοτε η μουσική προερχόμενη από την Βικτοριανή εποχή. Σε αυτό το κεφάλαιο, κακά τα ψέματα, φιλοξενούμε ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια όλων των εποχών, το Παντετέ του Κίκνου, από τη λίμνη των Κίκνου του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Μη φανταστείτε ότι τα γραμματόσημα έβγαιναν το ένα μετά το άλλο από το εκτυπωτήριο. Όχι βέβαια. Εκτυπώνοντας σε πολύ μεγάλα φύλλα, σαν αφίσες ήταν όταν βγαίναν από τη μηχανή, των 240 γραμματοσύμων, το ένα δίπλα στ' άλλο, πάνω κάτω, χωρίς διατρήσεις οδοντώσεων στις άκρες. Βάζουμε και λίγο τον επίσημο όρο, τα δοντάκια, φίλες και φίλοι. Και στη συνέχεια οι υπάλληλοι τα έκοβαν με πάρα πολύ προσοχή, με ψαλίδι. Τι να κάνετε, προσπόληση και χρήση. Βέβαια, ανθρώπινο χέρι ήταν αυτό, φίλες και φίλοι, έτσι. Έκανε και το λάθος του. Ουπ, το κόβε λίγο πιο στραβά. Αυτό τώρα, με το πέρασμα των αιώνων, τι έγινε. Τα γραμματόσημα, τα οποία έχουν κακοκομμένα, να τα πούμε έτσι, περιθώρια, ή και χωρίς περιθώρια καθόλου, στην αγορά των συλλεκτών κοστίζουν πολύ λιγότερο από εκείνα τα οποία έχουν ξεκάθαρα και τα τέσσερα περιθώρια τους, ειδικά δε αν είναι ασφράγιστα. Ω, μην το συζητάτε, πανάκριβα. Το πρώτο πιεστήριο για το πρώτο γραμματόσημο της ανθρώπινης ιστορίας, για την Black Penny, συστήματος κυλίνδρου D, ήταν του Jacob Perkins και κατοχυρώθηκε ως τέτοιο το 1819. Και αν θελήσετε ποτέ να το δείτε, δεν έχετε να πάτε στην έκθεση της Βρετανικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου. Εκεί βρίσκεται. Η συνολική εκτύπωση στις μηχανές εκείνες, στην Βικτοριανή εποχή, έφτασε τις 286.700 φύλλα που περιείχαν συνολικά 68.808 γραμματόσημα. Το παιχνίδι, βέβαια, φίλες και φίλοι, πλέον είναι πολύ σκληρό και θα δούμε γιατί. Αυτά τα 68.808.000 γραμματόσημα, όπως αντιλαμβάνεστε, στάλθηκαν έτσι σε όλες τις γωνιές της γης. Τα περισσότερα καταστράφηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Υπάρχουν όμως και κάποια, και όποιος τα βρει, και όποιος βρει μάλλον ένα τέτοιο, καλύτερα να το πουλήσει για να ζήσει και μια ζωή χαρισάμενη. Πριν 2 χρόνια βγήκε σε δημοπρασία επιστολή του 2024. Δεν ήταν η επιστολή του 2024, το 2024 έχει να κάνει με το 2 χρόνια νωρίτερα. Βγήκε λοιπόν σε δημοπρασία μια επιστολή που φέρει πάνω του ένα Black Penny. Να σας πω τιμή. 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τραγωδία, έτσι, κακά τα ψέματα. Ετούτα τα νούμερα είναι μια πρόκληση σε μια εποχή κατά την οποία υπάρχει κόσμος που δεν βγάζει το μήνα. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Στο φάγελο της επιστολής αναγράφονται 2 ημερομηνίες στις οποίες ταχυδρομήθηκε. 2 Μαΐου του 1840 και 4 Μαΐου του 1840. Γεια στάσου, ρε Θανασάκη, θα ρωτήσετε τώρα. Αφού είπαμε ότι 6 Μαΐου έγινε. Ναι, αλλά ο Θανασάκης σας είχε πει και κάτι άλλο. Το ότι στο Μπαθ κάνανε ματσακουνιά. Κατά την πρώτη ημερομηνία 2 Μαΐου, δηλαδή, ένας άγνωστος αποστολέας

ταχυδρόμησε την επιστολή από το Λονδίνο σε κάποιον William Blenkinshop Jr., ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην Αγγλία. Ο Blenkinshop διαχειριζόταν την Bedlington Iron Works, η οποία παρήγαγε σιδηροδρομικές γραμμές και ατμομηχανές, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασίας των Sotheby's. Αφού έλαβε την επιστολή, ο τύπος αφαίρεσε το γράμμα και γύρισε το φάκελο προς τα έξω. Έπειτα έστειλε το φάκελο σε έναν άνδρα με το όνομα Κάπα Blenkinshop στο χωριό Dalston. Μάλλον ήταν ο πατέρας του. Είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ότι ορισμένα γραφεία πώλησαν γραμματόσημα ανεπίσημα πριν από την 6η Μαΐου. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ανακοίνωση που είχε βγάλει τότε ο οίκος της Δημοπρασίας, αλλά και ο επικεφαλής του τμήματος βιβλίων και χειρογράφων του οίκου. Τι έλεγε η ανακοίνωση? Ένα από τα μεγαλύτερα άλματα προς τα εμπρός στην ανθρώπινη επικοινωνία. Τιμάται με ένα φάκελο με το πρώτο γραμματόσημο. Και δεν έχει καθόλου άδικο. Ένα από τα μεγαλύτερα άλματα προς τα εμπρός. Για να δούμε όμως και τις δηλώσεις του επικεφαλής του Τμήματος Βιβλίων και Χειρογράφων. Θεωρούμε δεδομένη σήμερα την ευκολία με την οποία μπορούμε να συνδεόμαστε απρόσκοπτα με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα σχεδόν αμέσως από πουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με το λεγόμενο εξυγχρονισμό. Σαφώς να κάνουμε βήματα προς τα μπρος. Φαντάζεστε να οργώναμε ακόμη με αλέτρι προς Θεού. Ή να μαζεύαμε το στάρι με το δρεπάνι και μετά να το σηκώναμε στον αγέρα για να ξεχωρίσει η ήρα. Πού όμως πρέπει να βάζουμε φρένο με την έννοια να μην χαθούν όλες εκείνες οι απλές διαδικασίες που, ας είμαστε ειλικρινείς, ούτε κόστιζαν ούτε κούραζαν. Μια κάρτα ήταν κάτι δικό σου που εσύ είχες επιλέξει και εκεί πάνω είχες αφήσει το γραφικό σου χαρακτήρα, ε. Ξέρετε πόσα μάτια δάκρυσαν, πόσα ρίγη συγκίνησης έφερε κάποτε ο γραφικός σας χαρακτήρας. Τώρα οι γραφικοί χαρακτήρες που προσφέρει το πρόγραμμα του υπολογιστή είναι 72. 72 για έναν ολόκληρο πλανήτη. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι? Το ότι δεν μπορείς να το ψεκάσεις το άτιμο. Ω, ναι. Δεν υπήρχε πιο ωραία φάση. Τελείωνε η αγάπηση το γράμμα, ψέκαζε το φάκελο εσωτερικά και όταν το άνοιγες εσύ, όπου κι αν ήσουν, ήταν σαν να την άγγιζες. Γράμματα, ο τίτλος του τελευταίου μας υπέροχου τραγουδιού με τον Λέοναρντ Κοέν και την Σάρων Ρόμπινσον. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο εχθρός στη νέα στρατηγική του επιδιώκει μέσω του ναυτικού αποκλεισμού της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram. Σε ανάρτησή του, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη να αποδεχτεί τη συμφωνία, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσουν και πάλι βομβαρδισμοί και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση. Ένα μίνι πολιτικό δικαστικό θρίλερ ξεκίνησε το πρωί όταν οι 9 από τους 11 γαλάζιους βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρέλαβαν τις κλητεύσεις για να παράσχουν εξηγήσεις στις 22 Μαΐου. Οι βουλευτές διαπίστωσαν ότι παρότι στη δικογραφία η εμπλοκή τους αφορά σε πλημελήματα, στο διαβαστικό που έλαβαν οι συνηγοροί τους διαπιστώνεται ότι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα. Ακολούθησαν επικοινωνίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με πληροφορίες αποδόθηκε σε λάθος και ήδη έχουν αποσταλεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα οι ορθές επαναλήψεις με τα ακριβή στοιχεία. Ένας από τους επιβάτες του κουραζιερόπλοιου Χόντιους, ο οποίος είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε λίγο αργότερα, επιβιβάστηκε για λίγο σε πτήση της εταιρείας KLM από το Johannesburg με προορισμό την Ολλανδία. Ωστόσο, αποβιβάστηκε πριν από την απογείωση. Λόγω της κατάστασης της υγείας του επιβάτη, εκείνη τη στιγμή το πλήρωμα αποφάσισε να μην του επιτρέψει να ταξιδέψει με εκείνη την πτήση, ανακοίνωσε η KLM. Στο μεταξύ, το ένα από τα δύο ασθενοφόρα που απογειώθηκε σήμερα από το πράσινο ακροτήρι, μεταφέροντας επιβάτες του κουραζιερόπλοιου που νόσαν με χανταϊό, προσγειώθηκε το απόγευμα στα Κανάρια νησιά. Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία Ryanair, πιθανώς εντός της εβδομάδας, αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης ή μη της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περίοδου, αναμένουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Φορέων της Πόλης που συστάθηκε σήμερα προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους. Αυτό ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά από τη μεσημεριανή δίωρη σύσκεψη φορέων, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε για τις επαφές του Δήμου με τη Ryanair σε επίπεδο γενικών διευθυντών και με τη Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τη διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης για περίπου 15 ημέρες στα τέλη Μαΐου ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμές ενοποίησης με την επέκταση προς την Καλαμαριά. Όπως ανέφερε, η διακοπή αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Μαΐου, ενώ η ολοκλήρωση της σύμβασης κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης αναμένεται μέχρι τις 31 Ιουλίου. 24ωρη πανδημοσιολογική απεργία στις 13 Μαΐου κήρυξε η ΑΔΔ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, μεταξύ άλλων ζητεί την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, αλλά και ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σύμφωνα με

0: αφορίας των 54χρονων που σκότωσε τον 21ετών Νικήτα στην Κρήτη. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Έτοιμα εξέταση στοχευμένου εμβολιασμού για τον ιό του αφθόδους πυρετού στα κοπάδια της Λέσβου, δεδομένου του κινδύνου κατάρρευσης της κτηνοτροφίας του νησιού, εστάλη σήμερα από την Αντιπεριφέρεια Πρωτογενούς Τομέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως σημειώνεται, παρά τα εφαρμοζόμενα μέτρα βιοασφάλειας, η κατάσταση της νόσησης των ζώων από τον αφθόδη πυρετό φαίνεται συνεχώς επιδεινούμενη. Η ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκια ως επίσημο μέτρο πλέον ξεκινά να εφαρμόζεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η επιτήρηση με βραχιολάκι θα αποφασίζεται με αυστηρά κριτήρια από τα δικαστήρια και θα αφορά σε περιπτώσεις υποδίκων ή καταδικασμένων που δεν θεωρούνται επικίνδυνοι, ενώ η εφαρμογή σε κρατούμενους με άδεια θα αποφασίζεται από τα συμβούλια των φυλακών επίσης με αυστηρά κριτήρια. Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες και αντιτίθενται στο νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των εστιών, τον οποίο καλούνται να αποδεχθούν μέσω συμφωνητικών μέχρι τις 10 Μαΐου. Οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή στην αίθουσα συνεδρίασης του οργάνου και συμφωνήθηκε συνάντηση με τις Πρετανικές Αρχές αύριο το πρωί για να συζητηθούν τα αιτήματά τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημεριανές ώρες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις?
5: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
6: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
7: 102 FM. Η ενημέρωση.

0: Ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
3: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είναι το fade out στον 102. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο στο Viber. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 693-0078-228. 693-0078-228. Έχω Ανδρέα Κοράνη στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου και έχει γεμίσει το στούντιο ο Θανάσης Βικόπουλος με μελάνια, μια και σας έλεγε για γραμματόσημα. Έπαιζε τελευταίο τραγούδι το Γράμματα του Κοέν. Εγώ έχω να πω Γράμματα με μεγάλα γράμματα κιόλας. Θανάση Βικόπουλε, αν μας ακούς, πολλά φιλιά. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει στο Περιστέρι για τα play-off του μπάσκετ και προηγείται στο 25, στο 26 με 41-47 εφόσον νικήσει περνάει στην επόμενη φάση. Αν χάσει παίζουν τρίτο παιχνίδι δύο ομάδες, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Επίσης αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρη Κουτσούμπα στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Αμέσως μετά οι συγκεντρωμένοι θα κάνουν πορεία που θα πάει από την Αγία Σοφία στο μνημείο του Καπνεργάτη στο στάση μετρό Βενιζέλου, οπότε αμέσως μετά έχετε το νου σας για μια μικρή πορεία στο κέντρο της πόλης και έναν ενδεχόμενο προβληματισμό στα κυκλοφοριακά. Μείνετε μαζί μας και πάμε.

Καλησπέρα στην Ατάσα που μας έστειλε μήνυμα και είναι μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Πετάει, πετάει. Ήταν ένα παιχνίδι που παίζαμε μικρή, βάζοντας τους δείκτες μας σε ένα σταθερό σημείο και αυτός που καθοδηγούσε στην ουσία το παιχνίδι έλεγε αν πετάει ένα αντικείμενο, ένα ζώο ή οτιδήποτε άλλο, και εφόσον παρασύρονταν οι υπόλοιποι παίκτες, νικούσε. Πετάει, πετάει, δεν ξέρουμε αν πετάει στη Θεσσαλονίκη η Ryanair. Μετά από διαβουλεύσεις τριών ημερών και με έντονη τυφημολογία σήμερα το μεσημέρι ότι η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ενημέρωσε τους υπαλλήλους τους εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι μεταφέρει το αεροπορικό της έργο μακριά από την πόλη, είχαμε σήμερα νέα σύσκεψη και μάθαμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Και αυτό γιατί επιστολή στη Fraport για ανάληψη πρωτοβουλίας για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με την αεροπορική εταιρεία για να αποφευχθεί η αποχώρησή της. Θα ζητηθεί από τους αρμόδιους υπουργούς υποδομών και μεταφορών

καθώς και του τουρισμού, να παρέμβουν και συγκροτήθηκε Επιτροπή Φορέων της πόλης για να ζητήσει άμεσα συναντήσεις με όλους τους φορείς, έτσι ώστε να αποτραπεί η συγκεκριμένη αποχώρηση. Ουδέν νεότερον, δηλαδή μετά από 3 μέρες συναντήσεων και διαβουλεύσεων, και περιμένουμε να δούμε πότε θα υλοποιηθούν αυτές οι οριστικές, αν είναι, αποφάσεις, οι οποίες καταρχάς αφορούν τον Οκτώβριο, για να δούμε πώς θα κινηθεί το αεροδρόμιο Μακεδονία και κυρίως οι κάτοικοι αυτής της πόλης που προτιμούσαν τη συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία λόγω χαμηλού κόστους.

Καλησπέρα και στη Γιούλη που μας έστειλε μήνυμα από την Καβάλα. Ωραία είναι η Καβάλα. Και μάλιστα αυτή την εποχή είναι ακόμα ωραιότερη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την παρέα. Περιμένουμε και τα δικά σας στο Viber στο 693-078-228. 693-078-228. Και το Εμπόρο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διεξήγαγε έρευνα με τίτλο «Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις στο Πολυοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης». Τι λέει λοιπόν η έρευνα? Ότι το κυκλοφοριακό και η έλλειψη χώρων πρασίνου είναι τα σημαντικότερα προβλήματα για τους Θεσσαλονικείς. Όταν ρωτούνται λοιπόν οι Θεσσαλονικείς τι κατά τη γνώμη τους σημαίνει βιώσιμη κινητικότητα, 7 στους 10 λένε ότι οι μετακινήσεις που μειώνουν τη ρύπανση και δίνουν προτεραιότητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, περπάτημα και ποδήλατο, είναι αυτές. Ωστόσο, 26% θεωρεί ότι βιώσιμη κινητικότητα σημαίνει περισσότεροι δρόμοι και χώροι στάθμευσης για το αυτοκίνητο. Και αυτό γιατί το αυτοκίνητο είναι η προέκταση του εαυτού μας, τουλάχιστον όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, γιατί σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη έρευνα, 9 στους 10 κατοίκους αυτής της πόλης θεωρούν ότι το κυκλοφοριακό είναι το σοβαρότερο από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς, 54% σύμφωνα με το ευρήματα, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν συχνότερα το αυτοκίνητό τους για τις μετακινήσεις τους. Αυτό είναι Θεσσαλονίκη. Έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα και πώς το λύνουμε? Παίρνουμε το αυτοκίνητο. Δεν θα περπατήσουμε, ούτε θα πάρουμε το μετρό, ούτε το ποδήλατο. Το πρόβλημα λύνεται στη ρίζα του. Το χτυπάμε εκεί που πονά. Επειδή υπάρχει το πρόβλημα, θα κυκλοφορήσουμε με το αυτοκίνητο.

0: φύλλα τσίτρινα τσιμούνται καπετάνοι σ' αυτό που χτες περίσσευε αύριο δεν θα φτάνει.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ιρανικό τάνκερ που κατευθύνονταν σε λιμάνι του Ιράν. Ο κύριος Ιρανός διαπραγματευτής δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να αναγκάσουν την Τεχεράνη να παραδοθεί. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ιράν νωρίτερα. Ο Γάλλος Πρόεδρος μίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Υψίστης σημασίας η επικράτηση της διπλωματίας στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας της 5ης τριμερούς συνόδου κορυφής. Κλήσεις για κακουργήματα αντίπλη μελημάτων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έλαβαν βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικαιώθηκε η Ελλάδα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας για το PSI. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Στην Αθήνα συνελήφθη οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που κινούνταν με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού. Σε εξέλιξη ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία που θα καταλήξει στο μνημείο του Καπνεργάτη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και

Επιστρέψαμε εδώ στον 102 Fade Out μαζί ως τις 10. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η πορεία που σας είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής. Αυτοί που βρίσκονταν στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κ. Κουτσούμπα, πορεύονται μετά την λήξη της ομιλίας από την πλατεία Αγίας Σοφίας στο μνημείο του Καπνεργάτη, στη στάση Βενιζέλου του μετρό. Και μιας και λέμε για μετρό, μιλώντας σήμερα στη Βουλή, ο Υφυπουργός Υποδομών είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς ακόμη να έχει οριστικοποιηθεί, η 29η Μαΐου θα είναι η μέρα που θα διακοπεί για 15 μέρες η λειτουργία της γραμμής του μετρό. Είναι μέρα Παρασκευή, οπότε όσοι σκεφτόσαστε ή κανονίζατε να βγείτε Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να χρησιμοποιήσετε το μετρό, ξεχάστε το. Θα κλείσει λοιπόν για 15 μέρες για να μπορέσουν να γίνουν οι δοκιμές που είναι απαραίτητες για την ενοποίηση των δύο συστημάτων, δηλαδή την ενοποίηση της βασικής γραμμής και της γραμμής της επέκτασης της Καλαμαριάς. Και συνεχίζοντας, ο Υφυπουργός είπε ότι προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης της σύμβασης κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την 31η Ιουλίου του 2026, οπότε αναμένεται τότε λοιπόν να έχουμε και μετρό επέκταση Καλαμαριάς. Χθες λέγαμε από τούτο το μικρόφωνο ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα κατά τη διάρκεια αυτής της διακοπής των 15 ημερών της λειτουργίας του μετρό να ξαναδούμε τη λεωφοριακή γραμμή Μ1, η οποία στην ουσία αντικαθιστούσε τη γραμμή του μετρό και ξεκινούσε από Νέα Ελβετία και πήγαινε μέσω της Νέας Εγνατίας και της Καραμαλή στο σιδηροδρομικό σταθμό, εξυπηρετώντας αυτούς που χρησιμοποιούσαν το μετρό. Θα ξέρουμε σε λιγότερες από 23 μέρες τι θα συμβεί.

πριν από λίγο άνοιξε και επισήμως τις πύλες της 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Εγκαινιάστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Για το κοινό θα είναι ανοιχτή από αύριο 5η, ολοκληρώνεται την Κυριακή το βράδυ με μια συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Τιμόμενη χώρα η Βουλγαρία, θα φιλοξενηθούν πάνω από 430 εκδηλώσεις για ενήλικες και παιδιά. Ίσως γι' αυτό αυτή η πόλη μόλις ακούει ο καιρός κάτι για εκθέσεις βιβλίου, κάτι την πιάνει. Από αύριο αναμένεται και μια μικρή επιδείνωση του καιρού με συννεφιές και ενδεχομένως καταιγίδες. Βέβαια οι καταιγίδες είχαν συνδεθεί με το φεστιβάλ βιβλίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, αλλά είπαμε αυτή η πόλη μόλις ακούσει βιβλίο, λίγο ο καιρός παίρνει τα κάτω του. Πάντως μην το είστε, Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι η μικρή αυτή επιδείνωση του καιρού και από το Σαββατοκύριακο και μετά έρχεται καλοκαίρι. Και τι καλοκαίρι, σύμφωνα με τους ειδικούς, το πιο θερμό των τελευταίων ετών, ξεπερνώντας ακόμη και αυτό του 2024. Και μάλιστα έχει σημάνει παγκόσμιος συναγερμός, καθώς προβλέπεται ότι το Super El Niño θα προκαλέσει το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ. Το φαινόμενο του Super El Niño προκαλείται όταν η θερμοκρασία του νερού στον Ειρηνικό είναι τουλάχιστον 4 βαθμούς υψηλότερη από το μέσο όρο. Προς το παρόν οι επιφανειακές θερμοκρασίες είναι 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα και εκτός από πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι έχουμε ξηρασία, καταστροφικές πυρκαγιές και τέτοια καταπληκτικά φαινόμενα. Θα αναμένονται να είναι, όπως είπαμε, το θερμότερο καλοκαίρι ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2024 και μάλιστα το επόμενο καλοκαίρι του 2027 προβλέπεται να είναι και αυτό πολύ θερμό, ενδεχομένως ξεπερνώντας και το φετινό. Οπότε κάντε υπομονή, γιατί όσοι περιμένατε το καλοκαίρι θα καούμε.

Και μιας και λέγαμε για καλοκαίρι και ετοιμάζονται πολλοί από αυτό το Σαββατοκύριακο κιόλας να πάνε σε παραλίες και να δοκιμάσουν πως είναι η θάλασσα, σήμερα είναι μια ιερή ημέρα για μας. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της δίαιτας. Διεθνής ημέρα κατά της δίαιτας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1992, όταν η Βρετανίδα φεμινίστρια Mary Evans πιστώνεται ότι ξεκίνησε το κίνημα, εμπνευσμένη από την ιστορία ανάρρωσης από ανορεξία. Ξεκίνησε από ένα απλό πικνίκ στο Hyde Park, στο οποίο συμμετείχαν μόλις 12 γυναίκες, για να αποτελέσει 32 χρόνια μετά ένα παγκόσμιο κίνημα. Η μέρα αυτή υπάρχει για να μας υπενθυμίζει τη σημασία της αποδοχής του σώματος, της διαφορετικότητας και του σεβασμού για όλα τα σχήματα και τα μεγέθη σώματος. Η πρώτη επίσημη καταγεγραμμένη δίαιτα ήταν αυτή του πειράματος λιμοκτονίας της Μινεσότα, που έγινε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σκοπός του πειράματος ήταν να βρει, λέει ο Αμερικανικός στρατός, αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσει τις λιμοκτονίες στην Ευρώπη. Σχεδόν 80 χρόνια μετά, πάνω από 1000 μοντέλα δίαιτας έχουν καταγραφεί. Και σε όλα αυτά τα μοντέλα, το κυρίαρχο αίτημα στις δίαιτες φυσικά είναι η απώλεια βάρους. Ωστόσο, τα αποτελέσματα από τις έρευνες μετά από τόσα χρόνια είναι σαφή. Οι δίαιτες δεν δουλεύουν. Στο 80% των περιπτώσεων, συντριπτικό το ποσοστό, αυτοί που έκαναν δίαιτα επέστρεψαν στο αρχικό τους βάρος τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, ενώ ένας στους τρεις παίρνει περισσότερα κιλά από όσα είχε όταν ξεκίνησε τη δίαιτα. Οπότε το συμπέρασμα είναι ένα και μοναδικό. Φάτε!

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας που συγκάλεσε σήμερα, αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, απειλώντας ταυτόχρονα με νέους βομβαρδισμούς. Ο εχθρός στη νέα στρατηγική του επιδιώκει μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram. Σημαντική δικαστική επιτυχία καταγράψει η Ελλάδα, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο Βρετανίας και Ουαλίας έκρινε ότι η χώρα υπολόγισε ορθά την τιμή επαναγοράς των τίτλων που συνδέονται με το ΑΕΠ, κλείνοντας μία μακρόχρονη διαμάχη με πιστωτές. Έτσι, κλείνει οριστικά ο φάκελος PSI, δηλαδή το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην ελληνική ιστορία. Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία Ryanair πιθανώς εντός της εβδομάδας αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης ή μη της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περίοδου αναμένουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Φορέων της Πόλης που συστάθηκε σήμερα προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω ενεργείες τους. Αυτό ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης μετά από τη μεσημεριανή δίωρη σύσκεψη φορέων κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε για τις επαφές του Δήμου με τη Ryanair σε επίπεδο γενικών διευθυντών και με τη Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο μεταξύ, οι πρώτοι Πολωνοί τουρίστες για τη φετινή σεζόν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνολικά 145 Πολωνοί έφτασαν λίγο πριν τις 5 στη Θεσσαλονίκη μέσω του τουριστικού κολοσσού TUI και κατευθύνθηκαν στη Χαλκιδική. Πρόκειται για πτήση τσάρτερ της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας Enter, η οποία θα πραγματοποιεί κάθε Τετάρτη 2 δρομολόγια. 24 ώρια απεργίας στις 13 Μαΐου κήρυξε η ΑΔΔΗ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων ζητά την υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία αλλά και ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016-2017. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι έλαβαν ο 54χρονος που πυροβόλησε χθες τον 21 ετών άνδρα στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θανάσιμο τραυματισμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Προθεσμία πήρε και η σύζυγος του 54χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ενώ σε βάρος της σύζυγου του δίωξη για συνέργεια. Στην Αθήνα, στην περιοχή της Καλλιθέας, συνελήφθη ένας 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα πατίνια είναι 25 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως διαπιστώθηκε, είχε παραβιάσει τον απεριοριστή ταχύτητας του οχήματος και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Καμία ποινή δεν επέβαλε το δικαστήριο στον ένικο μονοκατοικία στο Νέο Ρήσι, ο οποίος το Δεκέμβριο του 2022 πυροβόλησε και τραυμάτισε διαρρήκτη που είχε εισβάλει στο σπίτι του. Το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν σε ταραχή και έτσι υπερεύει τα όρια της άμυνας. Ο διαρρήκτης μαζί με συνεργό του αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι είχαν κλέψει ακόμη 8 σπίτια και αυτοκίνητα στην περιοχή. Μία σωρό άνθρα κατά πληροφορία σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το απόγευμα σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 4.30 το απόγευμα μετά από τηλεφώνημα πολίτη που κινητοποιήθηκε από τη δυσοσμία. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές ώρες προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Θάλασσα και εξερευνητές. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έργα σπουδαίων Άγγλων δημιουργών στο πλαίσιο του κύκλου συναυλιών της «Μουσικές του κόσμου». Άλτο, Ντορότια Λάγκ. Σοπράνο, Χρύσα Μαλιαμάνη. Διεύθυνση ορχήστρας, Λίο Μακφόλ. Συμμετέχει το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο «Βότσι Κόντρα Τέμπο» σε διδασκαλία Σοφίας Γιολδάση. Παρασκευή 8 Μαΐου, ώρα 8.30, στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Αν δεν ξέρετε τι να κάνετε αυτό το καλοκαίρι, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα Fade Out με Ανδρέα Κοράνη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και λέγαμε αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, αν δεν ξέρετε τι να κάνετε, υπάρχει μια δουλειά που μπορεί να σας αποφέρει 50.000 δολάρια και είναι η καλύτερη δουλειά για έναν άντρα. Για να ακριβολογούμε, η ονειρεμένη δουλειά για έναν άντρα. Είναι αυτή που θα τον κάνει να παρακολουθεί και τους 104 αγώνες του Μουντιάλ και να πάρει στο τέλος 50.000 δολάρια. Η Fox Sports συνεργάστηκε με την ιστοσελίδα έβρεσης εργασίας Indeed για να βρει έναν Chief World Cup Watcher, έτσι αποκαλείται αυτός που θα κάνει τη δουλειά, και είναι η καλύτερη καλοκαιρινή εργασία στην αγορά και θα παρακολουθεί ο προσληφθής κάθε παιχνίδι μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο γυάλινο κουβούκλιο στην καρδιά της Times Square στη Νέα Υόρκη. Θα πρέπει ο επιλεγμένος φίλαθλος να βλέπει κάθε λεπτό των αγώνων μέσω της πλατφόρμας streaming Fox One της επίσημης υπηρεσίας του Mundial 2026, δημιουργώντας και παράλληλα μοιράζοντας περιεχόμενο στα social media, μετατρέποντας έτσι κάθε match σε ζωντανό watch party για χιλιάδες τουρίστες και περαστικούς. 50.000 δολάρια θα πάρει για 104 αγώνες να τους παρακολουθήσει. Εμείς θα το κάνουμε τζάμπα έτσι κι αλλιώς. Απλώς δεν θα είμαστε ούτε σε γυάλινο κουβούκλιο, ούτε στην Times Square. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αίτηση μέσω της Indeed. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 6 Ιουνίου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του αγώνα baseball ανάμεσα στους Boston Red Sox και στους New York Yankees. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό από τις 11 Ιουνίου ως τις 19 Ιουλίου, ούτε 40 μέρες, προλαβαίνετε όποιος θέλει να κάνει αίτηση.

Ευχαριστούμε την Ευτυχία για την καλησπέρα που μας στέλνει και για την ακρόαση, και την Ιωάννα που αναφερόμενη στο προηγούμενο τραγούδι λέει τι υπέροχο κομμάτι ήταν αυτό, ένα από τα αγαπημένα της δύσκολης και μακρινής εφηβείας. Καλησπέρα λοιπόν και στην Ευτυχία και στην Ιωάννα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την ακρόαση. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας στο Viber στο 693-0078-228. Λοιπόν, παραμένοντας στα αθλητικά, αγαπημένο θέμα αυτή την ώρα, πώς ορίζεται άραγε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής μιας χώρας όλων των εποχών, να πούμε όλων των εποχών. Αν είναι πρώτος σκόρερ με την εθνική ομάδα, είναι. Πρώτος σε συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής στη γειτονική χώρα που πληρεί και τις δύο αυτές προϋποθέσεις. Οι παλιότεροι ίσως θα τον θυμούνται. Είναι ο Χακάν Σουκούρ. Είναι θρυλικός σεντερφόρ με σπουδαία καριέρα στην Τουρκία. Έχει 112 συμμετοχές με την Εθνική Τουρκίας και 51 γκολ. Έχει πάνω από 300 γκολ σε συλλογικό επίπεδο με Γαλατασαράι, Ίντερ και Πάρμα. Και αντί να ζει ως εθνικός ήρωας στη χώρα του, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οδηγεί ταξί. Παρόλο που ήταν αρχηγός στη μεγαλύτερη επιτυχία της Τουρκίας, στη τρίτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο του 2002, αλλά και στα ημιτελικά του Euro του 2008. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ο Χακάν Σουκούρ υπήρξε υποστηρικτής του Φετουλάχ Γκιουλέν, θρησκευτικού ηγέτη της Τουρκίας, και μετά το πραξικόπημα του 2016, όπου ο Φετουλάχ Γκιουλέν θεωρήθηκε υπεύθυνος και παρέσυρε αυτό το πραξικόπημα όσους του στήριζαν, ο θρυλικός σεντερφόρ βρέθηκε στη μαύρη λίστα, παρόλο που αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτό το πραξικόπημα. Αναγκάστηκε να φύγει, μετακόμισε μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να γλιτώσει, αφήνοντας πίσω του ό,τι είχε και δεν είχε. Άνοιξε ένα κατάστημα, δεν τα κατάφερε, οπότε αυτή τη στιγμή είναι οδηγός ταξί. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς ανεπιθύμητος είναι στην Τουρκία ο Χακάν Σουκούρ είναι ότι το περασμένο Μάρτιο, στον αγώνα Τουρκίας με Ρουμανία για την πρόκριση στο Μουντιάλ, ανέβηκε ένα τεράστιο πανό στο γήπεδο Besiktas Park. Απ' τη μια απεικόνιζε τη νέα φουρνιά της Τουρκίας και απ' την άλλη εκείνη του 2022 που έφτασε στα τελικά της διοργάνωσης. Όλη η εθνική ομάδα της Τουρκίας του 2002 βρισκόταν εκεί και ήταν παρόν, πλην του Χακάν Σουκούρ, δηλαδή του μεγαλύτερου αστεριού της ομάδας. Ο ίδιος απάντησε ανεβάζοντας ένα story και γράφοντας ότι είναι αυτή τη στιγμή πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Τουρκίας με 20 γκολ διαφορά από το δεύτερο, ενώ πρέπει να πούμε ότι πολλοί είναι αυτοί που όταν μπαίνουν στο ταξί τον αναγνωρίζουν και πολλοί είναι αυτοί που ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Λοιπόν, και τώρα μια ερώτηση για 64.000 λίρες. Δεν θα την κάνουμε εμείς, ούτε θα σας δώσουμε τα λεφτά. Την έκανε ο Τζέρεμι Κλάρκσον, γνωστός παρουσιαστής, στο παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στη Βρετανική έκδοση. Λοιπόν, η ερώτηση ήταν αυτή. Σύμφωνα με το βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, τι από τα παρακάτω τρέχει με πάνω από 260 μίλια την ώρα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Οι επιλογές ήταν οι τέσσερις, η μπάλα του τένις, ο δίσκος του χόκεϊ, το φτερό του μπάτμιντον ή το μπαλάκι του πινκ πονγκ. Η παίκτρια δεν ήξερε την απάντηση, χρησιμοποίησε τη βοήθεια του τηλεφώνου, κάλεσε τον πατέρα της, ούτε αυτός ήξερε και δεν ακούστηκε καθόλου σίγουρος για την απάντηση. Έπρεπε λοιπόν η παίκτρια να ρισκάρει αν θα πάρει τα χρήματα που είχε κερδίσει ή αν θα πήγαινε παραπάνω. Χωρίς καμιά βοήθεια διαθέσιμη, αποφάσισε να μαντέψει και επέλεξε το Β, δηλαδή το δίσκο του χόκεϊ. Ωστόσο, ήταν λάθος. Λοιπόν, η απάντηση η σωστή, επειδή πολλοί δεν την ξέραν, καθώς και οι τηλεθεατές και το κοινό στη συνέχεια δυσκολεύτηκε να το πάρει, είναι ακόμα και ο Τζέρεμι Κλάρκσον θα έλεγε το δίσκο του χόκεϊ, είναι το φτερό του μπάτμιντον. Και αν και δεν του φαίνεται, ανά

χιλιόμετρα στις 14 Απριλίου του 2023. Καμία άλλη μπάλα σε κανένα άλλο άθλημα δεν έχει φτάσει αυτή την ταχύτητα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν ιρανικό πλοίο που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρητού. Στόχος ήταν υψηλόβαθμος διοικητής της Χεσμπολά, δήλωσε ο Νετανιάχου. Απολογίες πρώην μελών διοικήσεων του ΟΑΣΤ για έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων. Ελεύθεροι άνευ φόρων όσοι έδωσαν μέχρι στιγμής εξηγήσεις. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρημη ψυχή κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, εξάγουμε πολιτισμό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο από αρχαιότητα τον χρόνο. Το λέγαμε και χθες εδώ. Και ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media το αποδεικνύει περίτρανα. Έχει διαδραματιστεί σε μια γερμανική pub και ο τραγουδιστής εκείνη την ώρα, ενώ έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και τραγουδάει ένα από τα γνωστά προφανώς στη Γερμανία κομμάτια του, έχει γίνει ένα με τους θαμώνες του pub, τους έχει παρασύρει πίνοντας μπύρες εκεί και ό,τι άλλο κάνουν στις γερμανικές pub. Δεν έχω πάει στη Γερμανία και ούτε σε γερμανική pub, οπότε δεν ξέρω τι κάνουν. Σε μια στροφή λοιπόν στο κρεσέντο του και θέλοντας να δώσει έμφαση σε αυτό το κομμάτι του τραγουδιού, ξεκινά ένα μακρόσιτο από τα χείλη του, λίγο

πριν μπει στο κυρίως θέμα του τραγουδιού, και ενώ όλοι οι θαμώνες κρέμονται από τα χείλη του, ή μάλλον, για να ακριβολογούμε, όχι όλοι, υπάρχουν δύο Θεσσαλονικείς προφανώς, φίλοι του ΠΑΟΚ 1000%, οι οποίοι συνεχίζουν το του τραγουδιστή φωνάζοντας «ΠΑΟΚΑΡΑ, έχω τρέλα μες στο μυαλό, έχει γίνει χαμός στην ΠΑΜ». Γυρνάνε όλοι αντί για τον τραγουδιστή να δουν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που καταγράφουν τη συγκεκριμένη στιγμή και σε βίντεο, αλλά πριν κάνουν την ΠΑΜ θύρα 4, παρενεύει ο τραγουδιστής και με ένα φωνικό εντός εισαγωγικών βλέμμα του σταμάτησε. Ας τους ανθρώπους να εκφραστούν, ρε φίλε. Εντάξει, καλύτερα θα το έλεγες εσύ.

Η Νάγια μας λέει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το αγαπά, είναι τέλειο. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, όλοι θα ξέρετε τον Gordon Matthew Thomas Sumner, καθώς είναι πολύ πιο γνωστός ως Sting. Έχει αποκτήσει 6 συνολικά παιδιά, τα 2 πρώτα με την πρώτη του σύζυγο Frances Tomelty, την οποία παντρεύτηκε το 1976 και χώρισε το 1984. Το 1992 παντρεύτηκε τη Trudy Styler, με την οποία απέκτησε άλλα 4 παιδιά. Έχει 3 γιους και 3 κόρες, γιατί σας λέμε το γενεαλογικό δέντρο των παιδιών του Sting. Είχε πει ότι δεν ήταν στα σχέδιά του όταν ήταν μικρός να γίνει πατέρας, ωστόσο έγινε και σας λέμε το γενεαλογικό δέντρο του διάσημου τραγουδιστή, γιατί παρόλο που η περιουσία του υπολογίζεται ότι φτάνει στα 550 εκατομμύρια δολάρια, έχει δηλώσει ότι δεν θα αφήσει μεγάλα ποσά ως κληρονομιά στα παιδιά του. Ο 74χρονος τραγουδιστής σε συνέντευξή του στο CBS γέλασε όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να είναι αυτή η πρόθεσή του, δηλαδή να μην κληροδοτήσει στα παιδιά του την περιουσία του, και είπε ότι η απόφασή του σχετίζεται με την επιθυμία του να βρουν το δικό τους δρόμο στη ζωή. Είπε ότι το να λες στα παιδιά σου ότι δεν χρειάζεται να δουλέψουν είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην γίνω ποτέ ένοχος. Όλα μου τα παιδιά έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε επειδή είναι θέμα DNA, είτε επειδή τους έχω πει «παιδιά, πρέπει να δουλέψετε, ξοδεύω τα χρήματά μας». Πληρώνω για την εκπαίδευσή σας, έχετε παπούτσια στα πόδια σας, πηγαίνετε να δουλέψετε, λέει ο τραγουδιστής, και μάλιστα θεωρεί ότι αυτό δεν είναι σκληρό, αλλά υπάρχει καλοσύνη σε αυτό και εμπιστοσύνη προς τα παιδιά μου ότι θα βρουν το δρόμο τους. Τώρα να έχεις 500 000 000 δολάρια και να πας να δουλέψεις, τι να πω εγώ, Sting είναι αυτός.

Καλησπέρα στην Κατερίνα. Τι ωραία εκπομπή, λέει. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για την παρέα, για τη συντροφιά, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Και λοιπόν, αν σκοπεύατε να την πέσετε εντός εισαγωγικών στη Σαρλίζ Θέρον, η ίδια αποκάλυψε τις δύο φράσεις που συχαίνεται να ακούει, οπότε να μην τις χρησιμοποιήσετε, γιατί δεν θα είχατε καμία τύχη. Ότι όχι ότι θα είχαμε δηλαδή σε διαφορετική περίπτωση, αλλά τουλάχιστον μας έδωσε ένα μπόνους, έτσι ώστε να ξέρουμε τι να μην πούμε. Μιλώντας λοιπόν σε ένα podcast η διάσημη ηθοποιός, είπε ότι η φράση «θέλω να κάνω έρωτα μαζί σου» είναι τραγική από έναν άντρα και της προκαλεί αηδία. Λέει, όταν κάποιος άντρας μου το πει αυτό, μου προκαλεί αηδία. Μη λες αυτή τη φράση, όλες οι γυναίκες καταλαβαίνουν τι εννοώ, δεν θέλεις να κάνεις τίποτα μαζί μου. Επίσης, κάνω εμετό όταν ακούω να λένε τη φράση «να μιλάς με τη γλώσσα του σώματος». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σαρλίζ Θέρον είναι από τις γυναίκες που τολμούν να λένε την άποψή τους και αυτά που σκέφτονται χωρίς φίλτρα. Καλά, άμα δεν το έκανε και η Σαρλίζ Θέρον αυτό, τότε ποια θα το έκανε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Γιάννης Παπαδόπουλος με ακόμα μία νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Thank you.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ εναντίον δεξαμενόπλοιου με ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να χρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του, ανέφερε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρητού, προπύργιο της Χεσμπολά, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου Άνι, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ εκεχηρία στις 17 Απριλίου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεσμπολά. Ο εχθρός στη νέα στρατηγική του επιδιώκει μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, της οικονομικής πίεσης και χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας ώστε να μας αναγκάσει να παραδοθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σε ηχητικό μήνυμά του στο Telegram. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, συνομίλησε ξανά σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον οποίο επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν ανέφερε ότι προέτρεψε τον πρόεδρο του Ιράν να δει τα σχέδια της Γαλλίας και της Βρετανίας για τη συγκρότηση μιας διεθνούς αποστολής, η οποία θα θέσει τα θεμέλια για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ. Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι χάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιστορική σημασία ομιλίας του στη Βουλή, ενώ αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Ιράν και στο Λίβανο. Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία Ryanair πιθανώς εντός της εβδομάδας αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης ή μη της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περίοδου, αναμένουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Φορέων της πόλης που συστάθηκε σήμερα προκειμένου να καθορίσουν τις περαιτέρω ενεργείες τους. Στο μεταξύ, οι πρώτοι Πολωνοί τουρίστες για τη φετινή σεζόν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Συνολικά 145 Πολωνοί έφτασαν λίγο μετά τις 5 στη Θεσσαλονίκη μέσω του τουριστικού κολοσσού TUI και κατευθύνθηκαν στη Χαλκιδική. Πρόκειται για πτήση charter της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας Center, η οποία θα πραγματοποιεί κάθε Τετάρτη 2 δρομολόγια. Ένα συνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να ερευνήσουν οι αστυνομικές αρχές της Ηλίας, καθώς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα ένας 46χρονος μετέφερε έναν συνομήλικό του χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο του Πύργου, τοποθετώντας τον στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Ο άνδρας οδηγήθηκε στα επίγοντα του νοσοκομείου, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Ο άνδρας φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε το 46χρονο στο δρόμο έξω από καφενείο στο Πύργο και ότι δεν ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για να μην χάσει χρόνο. Παράλληλα, φέρεται να είπε ότι δεν είχε άλλο χώρο για να τον τοποθετήσει, καθώς το αυτοκίνητό του ήταν δίπορτο. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος του 46χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια και μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Εξηγήσεις στην τρίτη ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης δίνουν πρώην μέλη διοικήσεων του ΟΑΣΤ, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση κατά του δημοσίου. Η διαδικασία ξεκίνησε και απολογήθηκαν ήδη 5 πρόσωπα που αφέθηκαν ελεύθερα άνευ περιοριστικών όρων. Η δικογραφία που έφτασε στην ανακρίτρια αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού την περίοδο 2003-2014 και εστιάζει στα έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων ως παλιοσίδερα. Για τα παλιά αυτά λεωφορεία γύρω στα 400, ο Άστης έπραξε πάνω από 850.000 ευρώ. Ποσό που σύμφωνα με τη δικογραφία δεν καταγράφηκε ως έσοδο, αλλά μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, αλλοιώνοντας την οικονομική εικόνα του ΟΑΣΤ. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα το μεσημέρι έλαβαν ο 54χρονος που πυροβόλησε χθες τον 21 ετών άνδρα στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θανάσιμο τραυματισμό του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια. Προθεσμία πήρε και η σύζυγος του 54χρονου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ σε βάρος της σύζυγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Ως το πιο εμβληματικό γεγονός της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και μία από τις πιο σημαντικές πύλες επικοινωνίας της πόλης με τα εκδοτικά τεκτενόμενα στον κόσμο, χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, της οποίας τα εγγένεια πραγματοποίησε νωρίτερα και η λειτουργία της θα αρχίσει από αύριο μέχρι και την Κυριακή στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωση σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
0: The Comic Con 10, το κορυφαίο Comic Convention, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στα περίπτερα 5 και 6 της Death Hell Expo. Τα κορυφαία ονόματα από το χώρο των comics, της τηλεόρασης, του animation και των video games συναντούν το κοινό και αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Και ακόμη, masterclasses, cosplayers και happenings για μικρούς και μεγάλους. 8, 9 και 10 Μαΐου, The Comic Con 10. Γίνε και εσύ σούπερ ήρωας. Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια. Ο Δήμος Απελοκήπων Μενεμένης και η Αντιδημαρχία Παιδείας σας προσκαλούν σε μία μουσική γιορτή για όλους. Η Μελωδία της Συμπερίληψης. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου οι μαθητές δημιουργούν χωρίς όρια. Η Άι Χαρπελάς συναντά την μπάντα Λαμπουάτ και τη χοροδία του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων σε μια εκδήλωση που μετατρέπει τα χρώματα σε μελωδία και τη συμμετοχή σε εμπειρία. Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στο Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Αυτό και άλλα πολλά τραγούδια από τους Μετάλλικα θα ακούσετε το Σάββατο αν βρεθείτε στο ΟΑΚΑ. Ήδη έχουν αρχίσει και οργανώνονται αυτοί που είναι να κατέβουν στην Αθήνα για να δουν τη μεγάλη συναυλία. Πολλοί την περιμένουν, ένα χρόνο τη συζητάνε, έφτασε η ώρα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Έχω πάρει τη θέση μου στο στούντιο του 102. Παρέα στον ήχο έχω σήμερα τον Ανδρέα Κοράνη και η νυχτερινή βάρδια τη Τετάρτη, 6 Μαΐου σήμερα, ξεκινάει. Και σήμερα που ειδή άλλο τίποτα, πλούσια η σκαλέτα μας, διαλέξαμε και σούπερ τραγουδάρες. Φυσικά θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228, 6930078228. Συμβουλή σας δίνω προς τον ανδρικό πληθυσμό περισσότερο, αλλά και στις γυναίκες που λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Βάλτε να δείτε αυτή τη στιγμή το Bayern Paris. Τα πρώτα 10 λεπτά είναι έξω πραγματικά.

Το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή είναι από το Στάθη που του λείπουμε. Έφυγε μακριά μας, αλλά δεν μας ξεχνάει. Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις μας. Το ξέραν όλοι, το συζητούσαν τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Κάποιοι σοκαρίστηκαν, κάποιοι απλά συνέχισαν τη ζωή τους και για ακόμη μια φορά η Θεσσαλονίκη πιάνεται στον ύπνο. Μιλάω φυσικά για την εταιρεία Ryanair που ειδοποίησε το προσωπικό της εδώ στην πόλη μας ότι από τον προσεχή χειμώνα, εκεί κοντά στο τέλη Νοεμβρίου, καταργείται η βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ο λόγος, όπως τονίζει η εταιρεία, η αύξηση των τελών από τη Fraport. Η εταιρεία θα μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε άλλες βάσεις, πιθανότατα στο Ζάγκρεπ ή στην Τεργέστη, όπως λέει, με χαμηλότερο κόστος. Κάποιες πτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται από τη Θεσσαλονίκη, κάποιες θα καταργηθούν. Μιλάνε για περίπου 20 με 24 πτήσεις που θα καταργηθούν. Μεγάλο πλήγμα. Φυσικά θα μειωθεί η τουριστική κίνηση. Όποιος νομίζει ότι δεν θα συμβεί αυτό, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Κυρίως βέβαια θα μειωθούν οι ταξιδιώτες μέχρι 40-45 ετών, οι νέοι δηλαδή. Για ακόμη μια φορά η Θεσσαλονίκη μένει χωρίς όραμα, χωρίς κανένα σχεδιασμό για το που πάει αυτή η πόλη. Θα μείνουμε κολλημένοι στην εσωστρέφεια και θα παρακαλάμε για λίγα ψίχουλα ανάπτυξης. Το μόνο καλό από αυτή την υπόθεση είναι ότι έστω και τώρα, αργά, ενώθηκαν όλοι οι φορείς της πόλης, ιδιώτες και δημόσιοι φορείς, και δραστηριοποιήθηκαν στο να αλλάξουν κάτι. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι, η απόφαση είναι λυμένη, αλλά από εδώ και πέρα να καταλάβουμε ότι πρέπει να προηγούμαστε των εξελίξεων και όχι να ερχόμαστε μετά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Συνήθως σε τέτοιες εποχές που όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, δεν μπορείς να διορθώσεις κάποια πράγματα αν όντως χαλάσουν. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και άλλοι φορείς προγραμματίζουν συσκέψεις με τη Fraport. Θέλουν να ρωτήσουν σχετικά με τις χρεώσεις που αναφέρει η Ryanair. Οι επαγγελματίες στον τουριστικό κλάδο είναι στην πρίζα γιατί βλέπουν τις επενδύσεις τους να κινδυνεύουν για ακόμη μια φορά. Πολλοί κάνουν λόγο για πλήρη καταστροφή γιατί πολλά από τα καταλήμματα τα οποία φτιάχτηκαν με σκοπό να φιλοξενήσουν τουρίστες που ερχόταν με φτηνό εισιτήριο, με μια τσάντα στην πλάτη και είχαν λίγα χρήματα και νοικιάζανε κάποια διαμερίσματα και Airbnb, τώρα δεν θα έρθουν. Θα πάνε κάπου αλλού. Θα πάνε στα Βαλκάνια, θα πάνε στην Τουρκία, θα πάνε στην Ιταλία, αλλά όχι στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, φαίνεται πως παίρνει νέα τροπή το θρίλερ με τους εξαφανισμένους επιστήμονες που έχουν εργαστεί για την NASA στις ΗΠΑ και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορεί πια να το κρύψουν, γιατί καθημερινά βγαίνουν θέματα, έχουν αρχίσει και μιλάνε και συνεργάτες των ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί, αλλά και μέλη της οικογένειάς τους. Τώρα καινούργια αποκάλυψη είναι ότι ένας από τους επιστήμονες πριν εξαφανιστεί, πριν χαθεί, είχε πει ότι με χτύπησαν με απόρριτο όπλο, με το οποίο δοκιμαζόταν από το Πεντάγωνο. Και σήμερα το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε όντως ότι χρησιμοποιεί εξειδικευμένα ενεργειακά όπλα για άμυνα, τα οποία είναι υποδοκιμή. Αναμένουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να δώσουν πληροφορίες γύρω από αυτές τις εξελίξεις και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μένει βέβαια να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Έρχεται η Ειρήνη με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αλλαγή ιδεών, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Ο ΔΕΗ Tour of Hellas επιστρέφει. 6 με 10 Μαΐου, η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Από τα Γιάννενα στο Αγρίνιο, στο Καρπενήσι, στη Λάρισα, στο Βόλο, στη Λαμία και την Αταλάντη, ως την κορυφή της Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου, το μεγάλο φινάλε. Από τον Πειραιά, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, ως το κέντρο της Αθήνας, με τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. 20 επαγγελματικές ομάδες από κάθε γωνιά της γης, 120 κορυφαίοι αθλητές. ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Η Ελλάδα σε δύο τροχούς. Εσύ θα λείψεις.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο

Είναι από τις ειδήσεις που δεν θες να μεταδώσεις. Ένα κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι στο σπίτι του στην Αίγινα. Ξαφνικά το παιδί άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Ένα κομμάτι από το φαγητό που έτρωγε το τσουρέκι προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του, μετατρέποντας μια ήρεμη στιγμή σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο. Οι γονείς του σε κατάσταση πανικού το μετέφεραν έντρομοι στο κέντρο υγείας της Αίγινας. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έπεσαν πάνω από το παιδί, έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Παράλληλα, κλήθηκε ιδιώτης γιατρός. Καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνυψης. Αμέσως στήθηκε και επιχείρηση διακομιδής με σκάφος του λιμενικού σώματος. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπεσμένα στον Πειραιά. Εκεί ασθενοφόρο περίμενε ήδη, ενώ η αστυνομία βρισκόταν σε πλήρη ετοιμότητα για να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων. Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες όλες αυτές που αναφέραμε και την κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων, η μικρή δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή και δεν τα κατάφεραν. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερο πόνο από αυτόν των δύο γονιών να χάνουν το μικρό τους παιδάκι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος. Δεν δέχομαι να μου πει κάποιος ότι ξέρεις, υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάσεις το παιδί σου έτσι κιόλας. Έτσι. Φυσικά θα κρατηθούν οι γονείς για να δουν όλες τις συνθήκες από τις οποίες έγινε το δυστύχημα, το ατύχημα, και δεν θα δικαστούν οι άνθρωποι, δεν θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, απλά είναι η τυπική διαδικασία. Καλή δύναμη ευχόμαστε, αν και είναι απλά μια ευχή. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, δεν μπορείς να το ευχηθείς τίποτα αυτών των ανθρώπων. Θα συνεχίσουν να ζουν με αυτό το βάρος για μια ζωή.

Έχει γεμίσει το Facebook και το Instagram με φωτογραφίες που βάζουν ο κόσμος που θα πάει στο Metallica το Σάββατο, με το πώς ήταν όταν αγόρασαν το πρώτο τους δίσκο από το αγαπημένο του συγκρότημα 30 και 40 χρόνια πριν, και σχεδόν δεν τους γνωρίζεις. Χαίρονται πάρα πολύ που θα ξαναδούνε το αγαπημένο του συγκρότημα, και μάλιστα ακούγεται ότι η Metallica είναι στα καλύτερά τους. Έρχονται με πάρα πολύ όρεξη και η περιοδία τους αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ εισιτηρίων που έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Άντε να ασχοληθούμε λίγο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με το Ιράν, λες και βγάζουμε άκρη. Τελευταία ενημέρωση που είχαμε το απόγευμα ήταν ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζήτησαν από το Ιράν να δεσμευτεί ότι δεν θα συνεχίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Προσέφεραν σε αντάλλαγμα άρση του οικονομικού εμπάργου προς το Ιράν. Φυσικά δεν έλειψαν οι μαγκές και από τις δύο πλευρές. Ο Τραμπ είπε πως αν δεν συμφωνήσουν θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και θα ισοπεδωθούν τα πάντα. Το Ιράν απάντησε ότι δεν πρόκειται να αφήσει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, γιατί αυτή είναι η μόνη ασφάλεια που έχουν για το καθεστώς και το κόσμο του Ιράν, όπως λένε, για το μέλλον. Και είπαν αυτοί και απάντησαν οι άλλοι. Αργότερα είπαν οι Ιρανοί ότι αυτά που ζητάει οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απλά φαντασίες, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ. Ο Τραμπ είπε ότι σας δίνω ακόμη μια εβδομάδα διορία και μετά έρχεται η πλήρης καταστροφή. Γενικά η ζωή συνεχίζεται έτσι, με ανακοινώσεις από εδώ, ανακοινώσεις από εκεί. Το μόνο καλό ήταν ότι το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια σήμερα. Φυσικά μέχρι να ξαναβγεί να μιλήσει ο Τραμπ, και ανάλογα με τη διάθεση θα ξυπνήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Σημαντικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος στο Ιράν έπαιξε και η Κίνα. Είχαν επισκέφθηκε αξιωματούχους του Ιράν την Κίνα, συζητήσανε το τι μπορεί να γίνει στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Η Κίνα ζήτησε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ αμέσως, τώρα, χωρίς να ζητήσουν, χωρίς διαπραγματεύσεις πάνω σε αυτό. Ας ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και μετά θα συζητήσετε, είπε η Κίνα. Κάτι που ζήτησε και ο Εμμανουέλ Μακρόν σήμερα. Βέβαια, να πούμε ότι το Ιράν, το μοναδικό διαπραγματευτικό χαρτί που έχει στα χέρια του, είναι τα στενά του Ορμούζ. Και αν γίνει αυτό που σχεδιάζουν, δηλαδή να βάλουν κάτι σαν διόδια, φανταστείτε το, η οικονομία πάλι θα πληγεί. Θα ανέβουν πάρα πολύ οι τιμές των προϊόντων που περνάνε από αυτή τη θάλασσα και μέχρι τώρα δεν πληρώναν κάτι.

Λοιπόν, διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης. Μ' αρέσει που λέμε βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης, αφού μία έχουμε προς το παρόν. Έχουμε λοιπόν διακοπή λειτουργίας για 15 μέρες στις 29 Μαΐου. Το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών ο Νίκος Ταχιάος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου σχετικά με το τι γίνεται με την επέκταση προς την Καλαμαριά. Η διακοπή θα γίνει με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών για την ενοποίηση των δύο συστημάτων. Παράλληλα, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι ο ανάδοχος έχει υποβάλει τελευταίο αίτημα παράτασης με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της σύμβασης κατασκευής, δηλαδή να παραδοθεί το μετρό προς την Καλαμαριά, στην 31 Ιουλίου του 2026. Και δόξα τω Θεώ να λέμε. Όπως είπε, δεν αποφεύγουμε να απαντήσουμε, να δώσουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, επειδή αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος. Πρέπει όμως να αναγνωρίσετε ότι και εμείς περιμένουμε πώς και πώς να επεκταθεί το μετρό, να μπορούμε να πάμε και σε άλλες περιοχές, να μας εξυπηρετεί δηλαδή. Αυτός είναι ο σκοπός του μετρό, όχι να κάνουμε βόλτες, αλλά να εξυπηρετεί ανθρώπους που δουλεύουν σε άλλες περιοχές ή έρχονται από άλλες περιοχές προς το κέντρο.

Λοιπόν, είναι Τετάρτη. Αύριο βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και εμείς θα σας προτείνουμε μερικές. Αφού πρώτα σας πούμε τι έκανε ο Διάβολος Φοράει Πράντα, το δεύτερο κομμάτι της ταινίας. Έκοψε 74.528 εισιτήρια, έδωσε μικρή ανάσα στους κινηματογράφους, κινήθηκε κόσμος, πήγε κόσμος στους κινηματογράφους, γιατί περνάνε δύσκολα το τελευταίο διάστημα οι κινηματογράφοι. Και φυσικά η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, το Μάικλ, έκοψε 47.720 εισιτήρια. Πήγαν καλά οι κινηματογράφοι. Δύο αναμενόμενες ταινίες που φέραν κόσμο στις αίθουσες. Αυτή την εβδομάδα, για μας τους λάτρεις των 90's, βγαίνει το Mortal Kombat το 2. Έχω δει το τρέιλερ. Εγώ θα πάω να το δω έτσι κι αλλιώς. Ακόμα και αν η ταινία δεν βλεπόταν, θα πήγαινα να το δω, επειδή με αυτά τα μεγαλώσαμε, με αυτά τα παιχνίδια στα ηλεκτρονικά, με αυτά μεγαλώσαμε, πρέπει να το δούμε, έτσι είναι. Αλλά η ταινία είναι καλή και το λένε άνθρωποι που βλέπουν τέτοιου είδους ταινίες. Mortal Kombat, λοιπόν, κρατήστε το ένα. Βγαίνει ένα πολύ ωραίο μουσικό ντοκιμαντέρ για την Billie Eilish και το λέω αυτό γιατί το σκηνοθετεί ο James Cameron. Αν δεν το σκηνοθετούσε ο James Cameron, δεν θα του έδινα καθόλου σημασία. Αλλά για να αναλάβει ο σπουδαίος αυτός σκηνοθέτης να μπει πίσω από την κάμερα για να καταγράψει μια συναυλία της Billie Eilish και τα παρασκήνια, κάτι καλό έχει βγει. Οπότε μπορείτε να το δείτε και αυτό. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, λέγεται η ταινία. Τι άλλες ταινίες κυκλοφορούν αύριο? Είναι το Hokum, που λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι μια ταινία τρόμου. Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης ο Νταμιάν Μακάρθι, που είχε γυρίσει μια ταινία που έκοψε πολλά εισιτήρια, το Ντότητα, επιστρέφει με ένα νέο κινηματογραφικό εφιάλτη. Ένα συγγραφέας ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνοώντας ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο. Αν σας αρέσουν αυτές οι ταινίες, λένε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ταινία, δομημένη από την αρχή μέχρι το τέλος και με πάρα πολύ καλό και ενδιαφέρον τέλος. Πέρασε η ώρα, έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μετά από τις πολύ καλές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στο τελευταίο 24ωρο. Νωρίτερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με δημοσιογράφο του Fox News, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι σε μία εβδομάδα θα έχει επέλθει συμφωνία με το Ιράν πάνω στο μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πύρα εναντίον ενός δεξαμενόπλου με ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο να χρηστεύσει το σύστημα πλοήγησής του, ανέφερε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού. Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ και χειρία στις 17 Απριλίου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλό βαθμό διοικητή της Χεσμπολά. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα υπογράμμισαν πως οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι οι συνεργασίες του Αμπουντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστούν απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, τα Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας δεν έχουν σταματήσει. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ως αντίπεινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τις διεθνείς εξελίξεις και ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας συζήτησε με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο πλαίσιο της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι χάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιστορική σημασία ομιλία του στη Βουλή, ενώ αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Ιράν και στο Λίβανο. Σήμερα ο λαός έχει ανάγκη να απαλλαγεί και από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική. Και φυσικά από όλους τους επίδοξους διαχειριστές της, οι οποίοι σημειωτέων έχουν βγει ξανά στη γύρα για να παγιδεύσουν τις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του σε συγκέντρωση του κόμματός του στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας για την 90η επέτειο της εργατικής εξέγερσης τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Η προσπάθεια για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού αποτελεί ιστορική ευθύνη που ασκείται με συνέπεια, νυφαλιότητα και πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστας Φυτηρής, απευθυνόμενος σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς της Θεσσαλονίκης στην ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους ήρωες του Κυπριακού Αγώνα 1955-1959 απόψε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εξηγήσεις στην τρίτη δική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης δίνουν πρώην μέλη διοικήσεων του ΑΣΤ, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση κατά του δημοσίου. Η διαδικασία ξεκίνησε και απολογήθηκαν ήδη 5 πρόσωπα που αφέθηκαν ελεύθερα άνευ περιοριστικών όρων. Η δικογραφία που έφτασε στην ανακρίτρια αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού την περίοδο 2003-2014 και εστιάζει στα έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων ως παλιοσίδερα. Για τα παλιά αυτά λεωφορεία, γύρω στα 400, ο ΑΣΤΙΣ έπραξε πάνω από 850.000 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με τη δικογραφία δεν καταγράφηκε ως έσοδο, αλλά μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, αλλοιώνοντας την οικονομική εικόνα του ΟΑΣΤ. Ένα αεροπλάνο που μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρασγερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταίου, προσγειώθηκε απόψε στο Άμστερνταμ. Το δεύτερο αεροασθενοφόρο που κατευθύνονταν στην Ολλανδία προσγειώθηκε νωρίτερα για τεχνικούς λόγους στα Κανάρια νησιά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, θα χρειαστεί να σταλεί άλλο αεροσκάφος για να παραλάβει τους δύο ασθενείς που επέβαιναν σε αυτό. Ως το εμβληματικότερο γεγονός της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και μία από τις σημαντικότερες πύλες επικοινωνίας της πόλης με τα εκδοτικά τεκτενόμενα στον κόσμο, χαρακτήρισε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη την 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, της οποίας τα εγγένεια πραγματοποιήσε νωρίτερα και η λειτουργία της θα αρχίσει από αύριο έως και την Κυριακή στα περίπτερα 12, 13, 14 και 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
3: Δέκατο πέμπτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
6: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
7: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
8: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
5: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα τη νυχτερινής βάρδιας. Πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-82-28. Αυτή την ώρα λοιπόν αγωνίζεται Bayern και Paris Saint-Germain για το Champions League, για το ποιος θα πάει να παίξει με την Arsenal στον τελικό. Η Bayern χάνει με 0-1. Μπορεί να έχει μπει ένα γκολ, αλλά θα μπορούσαν άνετα να έχουν μπει 3 και 4 γκολ. Είναι πάνω κάτω η μπάλα, παίζουν καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Είναι σχεδόν αλάνθαστη. Δηλαδή οι μπάλες πάνε ακριβώς στα πόδια των ποδοσφαιριστών. Δεν νομίζω ότι έχω δει πιο ταλαντούχες ομάδες τα τελευταία 5-6 χρόνια από αυτές τις δύο. Νωρίτερα για το GPL, το πρωτάθλημα του μπάσκετ στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ χωρίς να πατήσει καν το πόδι στον Γκάζι κέρδισε το Περιστέρι εκτός έδρας με 72-77 και πάει να ξεκουραστεί και να περιμένει τον Παναθηναϊκό για να δούμε τι θα κάνει από τις θέσεις 4-1. Ο Παναθηναϊκός που σήμερα περίμενε να κερδίσει το παιχνίδι και να πάει και αυτό στο Final Four όπως πήγε χθες ο Ολυμπιακός, αλλά δεν τα κατάφερε, έχασε με 87-91. Η Βαλένθια ήταν πάρα πολύ εύστοχη, τρομερά ποσοστά ευστοχίας. Προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός, έκανε αντεπίθεση, αλλά δεν έφτασαν οι δυνάμεις και έτσι ιτήθηκε με 4 πόντους. Αύριο ρίχνεται στη μάχη για ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπεδο στο μπάσκετ η ΑΕΚ. Ξεκινάει το Final Four του Champions League της FIBA. Αγωνίζεται στις 10 η ώρα απέναντι στην Ουνικά Χαμάλαγα, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά η ΑΕΚ ξέρει να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Το έχει στο DNA της και έχει έναν καταπληκτικό προπονητή, μια Αλεπού των Πάγκων, όπως λέγεται ο Σάκοτα. Και της ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία.

Λοιπόν, φαίνεται πως ο Αταμάν και στην Ευρώπη τσατίζεται εύκολα, νευριάζει εύκολα, γιατί πιάστηκαν στα χέρια με τον Πέδρο Μαρτίνεθ και αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές. Και ο προπονητής Βαλένθια και ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Οι διαιτητές τους απέβαλαν στο 3ο δεκάλεπτο, στο 27ο λεπτό. Αυτά καλά είναι να μην συμβαίνουν, γιατί φανταστείτε ένα γήπεδο που βράζει, που έχει την αγωνία του με 20.000 κόσμο, να βλέπει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες και πληρώνονται γι' αυτό να βγαίνουν εκτός αυτού. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτό το πράγμα? Οι επαγγελματίες παίχτες πρέπει να ξέρουν να συγκρατούν τα νεύρα τους. Λοιπόν, 6 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Σεραφείμ, η Σεραφίνα, ο Ιώβ και η Ιωβία. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1889 ανοίγει το κοινό στο Παρίσι, για το κοινό στο Παρίσι, ο πύργος του Άιφελ για πρώτη φορά. Το 1980, ευλογημένη μέρα, φοράει για πρώτη φορά ο Νίκος Γκάλης τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ. Το 1915 έρχεται στη ζωή ο σκηνοθέτης Orson Welles, σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, γνωστός για την ταινία του Πολίτης Κέιν, η οποία για πολλούς είναι η καλύτερη ταινία όλων των εποχών. Γενέθλια έχει σήμερα ο Λάκης Λαζόπουλος, γεννήθηκε το 1956. 5 χρόνια μετά έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης ο George Clooney. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία Σιριάνα. Σαν σήμερα το 1919 πεθαίνει ο συγγραφέας του θαυμαστού μάγου του Oz, ο Frank Baum. Το 1992 φεύγει από τη ζωή η Marlene Dietrich, η θρηλυκή Γερμανίδα ηθοποιός και σύμβολο του παλιού Hollywood. Με τον εμβληματικό ρόλο στο Γαλάζιο Άγγελο καθιερώθηκε ως femme fatale του κινηματογράφου. Το 2000 πεθαίνει ο Στέλιος Άνεμοδουράς, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης που σφράγισε τη λαϊκή κουλτούρα με τη δημιουργία του μικρού ήρωα. Διάβαζα μικρό ήρωα. Σαν σήμερα το 1940 ο Τζον Στάιμπεκ τιμάται με το βραβείο Πούλτζερ για το εμβληματικό μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής», και όπως είπαμε και χθες, το 1965 σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου οι μιμεθυσμένοι, ο Κίθ Ρίτσαρντ και ο Μικ Τζάγκερ, γράφουν το τραγούδι που απογείωσε τους Rolling Stones, τον ύμνο «Το Satisfaction». Περνάει γρήγορα η ώρα σήμερα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Έχει διορία μία εβδομάδα να απαντήσει, είπε. Τουλάχιστον 6 νεκροί εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη Γάζα. Ο γιος του Χαλίλ Αλχάγια, ηγετικού στελέχους της Χαμάς, είναι μεταξύ των τραυματιών. Συνάντηση Τσίπρα Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Επίκεντρο Διεθνής Εξελίξης και Θρησκευτική Διπλωματία. Απολογίες πρώην μελών διοικήσεων του ΟΑΣΤ για έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων. Ελεύθεροι ανεφόρων όσοι έδωσαν μέχρι στιγμής εξηγήσεις. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης ένα 47χρονος αγνοούμενος. Είχε καταπλακωθεί από τετράτροχο όχημα το οποίο είχε ανατραπεί. Αεροπλάνο που μεταφέρει τουλάχιστον έναν επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ. Εγκαινιάστηκε η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη και από αύριο ξεκινάει η λειτουργία της. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της

Σας λέει τίποτα το όνομα Pape Shake? Ακόμη και εγώ που είμαι ο παδός του Άρη, δεν μου θυμίζει κάτι. Είναι ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε, σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε το 2022 στον Άρη σε 14 παιχνίδια. Έφυγε τον Ιανουάριο ελεύθερο. Αγωνίστηκε για 14 παιχνίδια και έφυγε ελεύθερος τον Ιανουάριο. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί έδωσε μια συνέντευξη σε ισπανικά μέσα και είπε ότι ο παδί της ομάδας μπήκαν με πιστόλια στα αποδυτήρια και μας απειλούσαν ότι αν δεν κερδίσουμε θα σας σκοτώσουμε. Συγκεκριμένα είπε: στην Ελλάδα μπήκαν στα αποδυτήρια με πιστόλια, ήταν ντέρμπι, έπρεπε να κερδίσουμε. Μπήκαν, λέει, λίγο πριν το δεύτερο ημίχρονο. Μας είπαν οι οργανωμένοι: αν δεν κερδίσετε, όταν σας δούμε στον δρόμο ή σε εστιατόριο, θα σας διαλύσουμε. Σήκωναν τις μπλούζες και έβλεπε τα πιστόλια. Αυτά είπε ο Σέικ σε συνέντευξη. Απάντησε η ΠΑΕ Άρης, είπε ότι όλα αυτά είναι ψέματα, δεν έχουν συμβεί ποτέ, και συγκεκριμένα για τον παίχτη αυτό λέει ότι έβγαινε κάθε βράδυ έξω και τον μαζεύανε μεθυσμένο το πρωί. Δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι με κάποιες δηλώσεις ποδοσφαιριστών που πέρασαν από τη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα περίπου χρόνο ένας Σουηδός που είχε περάσει και από τον Άρη, Μπακ ήταν, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά και από τον Ολυμπιακό Βόλου, είχε δηλώσει σε σουηδικό μέσο ότι κάποιοι αγώνες στην Ελλάδα είναι στημένοι.

Λοιπόν, κάτι έχει η Θεσσαλονίκη και προκαλεί τέτοιες ειδήσεις, αλλιώς δεν εξηγείται. Ένας 48χρονος Σέρβος μοναχός αισθάνθηκε έναν πόνο στο στήθος, φοβήθηκε ότι ήταν έμφραγμα, πήγε στο λιμάνι της Ουρανούπολης και από εκεί τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ για να τον πάει στο νοσοκομείο Πολυγύρου και να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Λίγο πριν φτάσουν, λύνεται από το κρεβάτι που τον είχαν, βγάζει τη ζώνη, ανοίγει τις πόρτες του ασθενοφόρου και πηδάει στο δρόμο. Εγκινήσει το ασθενοφόρο. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Οι δύο διασώστες που ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου έμειναν έκπληκτοι, δεν το περίμεναν. Συνελήφθησαν μάλιστα και τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Με εντολή εισαγγελέα, οι συλληφθέντες αφέθηκαν λίγες ώρες μετά ελεύθεροι, ενώ η αστυνομική προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιμένουν οι άνθρωποι να συνέλθει ο μοναχός για να το ρωτήσουν για ποιο λόγο έφυγε από το ασθενοφόρο. Πήδηξε εν κινήσει άνθρωπος που πριν λίγες ώρες ένιωθε πόνο στο στήθος και φοβήθηκε ότι θα πάθει έμφραγμα. Απίστευτα πράγματα.

Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία και στη Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προχώρησε σε μια πολύ τολμηρή κίνηση. Ανέβασε στα social media της μια φωτογραφία της με εσώρουχα και πριν νομίζετε ότι τα έχει χάσει η Τζόρτζια Μελόνι, δεν ήταν αυτή. Ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Είχε επεξεργαστεί, είχαν βάλει σε ένα ξένο σώμα το πρόσωπο της Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Και γιατί το έκανε αυτό? Το έκανε για να προειδοποιήσει τον κόσμο ότι δεν πρέπει να πιστεύει ό,τι βλέπει και πρέπει να ψάχνει καλύτερα κάποια πράγματα στο διαδίκτυο. Τα deepfakes είναι ένα επικίνδυνο εργαλείο γιατί μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να επηρεάσουν οποιονδήποτε. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζόρτζια Μελόνι παθαίνει κάτι τέτοιο. Πριν 5 χρόνια νομίζω, ή 5 ή 4, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχε χρησιμοποιηθεί το πρόσωπό της σε ένα ψεύτικο βίντεο που δημοσιεύτηκε σε πορνογραφικό ιστότοπο. Για την εν λόγω υπόθεση, η Μελόνι ακολούθησε την νομική οδό. Καταδικάστηκαν αυτοί που το έκαναν, αλλά δεν ζήτησε την ποινική τους δίωξη. Το έκανε απλά για να παραδειγματίσει τον κόσμο. Τα φαινόμενα deepfakes αρχίζουν και αυξάνονται πάρα πολύ, ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες, όπου πέφτουν τα παιδιά θύματα εκβιασμών, δηλαδή απειλούν μαθητές σε σχολεία ότι αν δεν τους δώσουν χρήματα ή αν δεν κάνουν κάποια άλλα πράγματα, ότι θα κυκλοφορήσουν κάποια βίντεο ψεύτικα, ξαναλέω, απλά το πρόσωπο σε κάποιο άλλο κορμί, και έτσι τα παιδιά πέφτουν θύματα εκβιασμών.

Λοιπόν, όσοι περιμένατε να σταματήσουν οι βροχές για να πλύνετε το αυτοκίνητό σας, κάντε λίγο υπομονή, γιατί την Παρασκευή θα έχουμε σκόνη που έρχεται από τη Βόρεια Αφρική και λασποβροχές. Θα είναι πολύ σύντομες, αλλά θα κάνουν τη ζημιά τους. Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, λοιπόν, αναμένουμε λασποβροχές, οπότε κάντε υπομονή, πλύντε το Σαββατοκύριακο ή ακόμη καλύτερα, πάντε μια εκδρομή το Σαββατοκύριακο, λερώστε το ακόμη περισσότερο και πλύντε το μια και έξω τη Δευτέρα. Την Κυριακή ετοιμάστε τα μαγιό σας, γιατί θα χτυπήσει ο υδράργυρος στους 30 βαθμούς. Ιδανική μέρα για να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο και την πρώτη σας ηλιοθεραπεία. Καιρός ήταν, αγανακτήσαμε με το κρύο και τις βροχές. Ήταν μια πολύ ωραία Τετάρτη, πέρασε γρήγορα η ώρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν στον ήχο και βρόντισε όλα να πάνε καταπληκτικά. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 10. Θα είμαστε εδώ, η νυχτερινή βάρδια. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, καθώς, όπως είπε, η Ουάσιγκτον είχε πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα, μιλώντας στο Fox News, ρωτήθηκε ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με ένα μνημόνιο κατανόησης που θα θέσει οριστικό τέλος στον πόλεμο μεταξύ τους, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να απαντά μία εβδομάδα. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Υπηρεσίες Ασφαλείας αντιτίθενται ομόφωνα σε μια συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, θεωρώντας ότι θα αποτελούσε καταστροφή για το Ισραήλ, όπως δήλωσε πηγή των Υπηρεσιών Ασφαλείας στην εφημερίδα Haaretz. Η ομάδα αεροπλανοφόρων της Γαλλίας κινείται νότια της διόρυγας του Σουέζ και εισέργεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη γαλλοβρετανική αποστολή στα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ανάμεσα στους τραυματίες και ο γιος ηγετικού στελέχους της Χαμάς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε σήμερα πως έχει προειδοποιήσει τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ως αντίπεινα εφόσον η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την νίκη του Σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι ηγέτες της Ιορδανίας, της Ελλάδας και της Κύπρου σε κοινό ανακοινωθέν για την πρόοδο της συνεργασίας τους, σημειώντας ταυτόχρονα και την ανησυχία τους για την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, τονίστηκε η δέσμευση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα πρώτα δάνεια διάσωσης που είχε λάβει η χώρα από ευρωπαϊκές χώρες θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη στο Reuters. Όπως ανέφερε, μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών, το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κοντά στο 130% του ΑΕΠ έως το 2027. 15χρονη έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη διόρυγα της Κορίνθου. Σύμφωνα με το λιμενικό, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να βγει μόνη της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί προκειμένου να τη βοηθήσουν μέχρι την άφιξη των αρχών. Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Στον εντοπισμό 2 λεμβών και στην περισυλλογή 96 αλλοδαπών προχώρησε πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή Καλή Λιμένες στην Κρήτη. Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνιο, όπου θα ακολουθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής συνδρομής από τις αρμόδιες αρχές. Εξηγήσεις στην τρίτη ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης δίνουν πρώην μέλη διοικήσεων του ΟΑΣΤ, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για απάτη από κοινού και κατ' εξακολούθηση κατά του δημοσίου. Η διαδικασία ξεκίνησε και απολογήθηκαν ήδη 5 πρόσωπα που αφέθηκαν ελεύθερα άνευ περιοριστικών όρων. Η δικογραφία που έφτασε στην ανακρίτρια αφορά τη διαχείριση των οικονομικών του οργανισμού την περίοδο 2003-2014 και εστιάζει στα έσοδα από την απόσυρση λεωφορείων ως παλιοσίδερα. Για τα παλιά αυτά λεωφορεία, γύρω στα 400, ο ΟΑΣΤΙΣ έπραξε πάνω από 850.000 ευρώ, ποσό που σύμφωνα με τη δικογραφία δεν καταγράφηκε ως έσοδο, αλλά μεταφέρθηκε σε αποθεματικό, αλλοιώνοντας την οικονομική εικόνα του ΟΑΣΤ. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το βράδυ βορειοανατολικά της Χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ένας 47χρονος αγνοούμενος. Είχε καταπλακωθεί από τετράτροχο όχημα το οποίο είχε ανατραπεί. Από το κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί και την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις μεσήβρινες ώρες, προβλέπονται αύριο για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: όνειρά σου για όπλα.
1: Τι σειρά
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.